0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
1: Μες στα χαράματα.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Βρήκα ένα γερό μια φορά σε ένα καφενείο. Κάθισα και με κέρασε, δυο ούζα και με ζέ.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου.
5: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

δεν έχει πίσω. Δεν κοιτάζω άλλο πίσω, όχι μόνο μπροστά. Γάμα το ίσως. Δεν μιλάω με γρίφους, μιλάω κοφτά. Μόνος άλικος. Πίνω το γάρο και φτύνω φωτιά. Γάμα το μίσος.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1:30 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

ώρα τραβά, ίσως που είμαστε ζεν, ζεν. Απολυτήριο πέμπτο εξαρχείων, δεν ξέρεις τι έπαιζε, δεν, δεν. Οι επιλογές μας ελάχιστες λαλείς σχεδόν ακουμπάνε στο μη, δεν. Στην κοινωνία βασιλεύει το φαίνεστε, μοιάζουν οι φίλοι.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

s'amortissait. Το πρώτο βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το

με τούτο το σαράβαλο, με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνα. Τα πει και ψύχρεμοι γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσαν απ' τη μύτη. Βαλκανίζατε με καμένο μοτέρ. Τι με νοιάζει με τέτοια λιακάρα. Βαλκανίζατε χωρίς αμορτισέρ. Ευρώπη, Βαλκάνια, Ελλάδα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

σου μεγάλα και κάθε λάθος σου πω. Μα είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα αλήθινα. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι και γυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη μη ρολόι, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Πάει τα ώρα το ρολόι και γυρίζει.

0: Flash 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
10: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια more.com.
11: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
12: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
13: Πιάνω.
14: Πιάλο.
13: Βάζω.
14: Βάζω.
13: Το κεφάλι.
14: Το κεφάλι.
13: Κατεβάζω.
14: Κατεβάζω.
13: Φτιάχνω τα χέρια μου.
14: Φτιάχνω τα χέρια.
13: Και σηκώνω ψηλά.
15: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
16: Τι είσαι Δημήτρη μου?
17: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
15: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
18: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
19: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

σύντορο αστείο, κρύο χειρουργείο, το εθνικό θηρίο με στυλέ στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαπιο καλοκαίρι, κουρεμένη σβέρκη. Εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια, σαν φτηνή

0: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας, της πατρίδας με ιστορική συνέχεια, του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι του Flash 99 και 4. Πρωινή παρέβαση και σήμερα μαζί σας. Γιάννης Καραβίδας στα μικρόφωνο, Χρήστος Νάκος στην ηχοληψία. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9. Πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε τον σχολιασμό των ειδήσεων. Αρχικά να αναφέρουμε τον καιρό, τίποτα το ιδιαίτερο για σήμερα. Έθριος θα είναι ο καιρός, με το θερμόμετρο να φτάνει και τους 32 βαθμούς. Απολύτως φυσιολογικά τα πράγματα για Ιούνιο μήνα. Ίσως και πιο δροσερά θα έλεγα σε σχέση με άλλες χρονιές.

Πάμε λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά και στα σημερινά πρωτοσέλιδα κάποιων εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε με την καθημερινή Καμίνη Δυτική Ευρώπη. Μας λέει αφορά τις χώρες. Ευτυχώς εμάς δεν μας έχει αγγίξει ακόμα αυτό το κύμα καύσωνα που μαστίζει Γαλλία, Ιταλία κλπ. Γερμανία. Μένει να δούμε, αν και τα μοντέλα μέχρι τώρα δεν δείχνουν, τα προγνωστικά δεν δείχνουν κάτι τέτοιο ότι θα μας αγγίξει για τις επόμενες ημέρες. Καλοκαίρι είναι, ακόμα και να έρθει θα το υποστούμε, θα το αντέξουμε και αυτό. Έχει μια ενδιαφέρουσα είδηση το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Μιλάει για το Μαξίμου που καλεί τα σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου με τη συμμετοχή του Προέδρου, των Προέδρων συγγνώμη, του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Επιδίωξη της κυβέρνησης αποτελεί η επίτευξη συμφωνίας κυρίων ή Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, όπως είναι ο όρος που χρησιμοποιούν τα στελέχη της, για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Συνεχίζω την ανάγνωση στο πρωτοσέλιδο. Η ανάληψη της σχετικής πρωτοβουλίας από την Προεδρία της Κυβέρνησης εμπεριέχει και έντονο συμβολισμό, καθώς καταδεικνύει ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί ζήτημα ύψης της προτεραιότητας για αυτήν, ειδικά μάλιστα καθώς η πολιτική αντιπαράθεση βρίσκεται σε προεκλογικούς ρυθμούς. Η αλήθεια λοιπόν είναι στην τελευταία πρόταση, στις δύο τελευταίες λέξεις, προεκλογικούς ρυθμούς. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, τώρα θυμήθηκε η κυβέρνηση 7 χρόνια μετά να κάνει και προσέξτε τι κάνει, δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια, θα συναντηθεί με το ΣΕΒ και με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ να τους πει παιδιά ρίξτε λίγο τις τιμές, να κάνουμε μια συμφωνία κυρίων, να ξαναβγούμε εμείς και μετά βλέπουμε. Συγγνώμη, έτσι αντιμετωπίζεται η ακρίβεια, δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί για να δουν αν σχροκερδούν κάποιοι, αν υπάρχουν καρτέλ, αν υπάρχουν ίδιες τιμές σε 10 σούπερ μάρκετ για το ίδιο προϊόν. Αυτά δεν μπορούν να τα δουν. Κάνανε και την εφαρμογή τώρα. Το πόσο κάνει, μας την παρουσίασε ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν τα γνωρίζανε. Με συμφωνίες κυριών θα παταχτεί η εσχροκέρδεια και η ακρίβεια. Με συμφωνίες κυριών θα γίνει αυτό το πράγμα. Θα βλέπουμε φέτα να είναι φθηνότερη στην Ευρώπη από ό,τι στην Ελλάδα, ίδια ακριβώς φέτα. Και πολλά άλλα προϊόντα, έτσι. Θα βλέπουμε προϊόντα πολυεθνικών τα οποία πολλούνται φθηνότερα στη Γερμανία από ό,τι στην Ελλάδα. Λοιπόν, ας το έχουν κατά νου αυτό οι ψηφοφόροι όταν θα ανοίξουν οι κάλπες. Πλησιάζει ο καιρός, τώρα θα είναι σε 2, σε 3, σε 9 μήνες, θα το δούμε. Αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση η συγκεκριμένη είδηση. Κάλεσε, λέει, το Μαξίμου τα σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια, μάλιστα.

Πάμε λίγο να σχολιάσουμε το μανιφέστο. Άριος Πάγος, δικαστικό ράπισμα σε Κοβέση. Απαράδεκτη. Με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά απορρίφθηκε η προσφυγή της. Ζητούσε να παραταθεί η θητεία των τριών ευρωεισαγγελέων στα 5 χρόνια. Σύμφωνα με το σκεπτικό, μόνο οι θυγόμενοι εισαγγελείς είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να προσφύγουν και όχι οι τρίτοι. Υπάρχουν δικαστέοι στα Αθήνας, μας λέει το μανιφέστο. Θα μπορούσα να σχολιάσω να πω πολλά πράγματα. Το μανιφέστο το οποίο ασχολείται πάρα πολύ συχνά με την κυρία Κοβέση. Δεν ξέρω γιατί αυτή η αντιμετώπιση. Η κυρία Κοβέση, η οποία θυμίζουμε αν δεν ήταν η κυρία Κοβέση, δεν θα αποκαλυπτόταν τίποτα σχετικά με τα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και από κάτω έχει μια φωτογραφία του κυρίου Κεχαγιόγλου, Σάκης Κεχαγιόγλου. Ο διακεκριμένος ποινικολόγος μιλάει στο μανιφέστο: η ποινική δίωξη βαφτίστηκε ενοχή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κίνδυνος να προηγηθούν η κοινωνική εξόντωση και η ηθική καταδίκη της ίδιας η δικαστικής κρίσης είναι πιο ορατός από ποτέ. Κύριε Κεχαγιόλου, που είσαστε και συγκεκριμένος ποινικολόγος, ακούσατε καθόλου την εξεταστική και το τι διεμήθησαν εκεί πέρα? Τα ακούσατε? Η ποινική δίωξη, λέει, βαφτίστηκε ενοχή. Εσάς σας φαίνονται νορμάλ όλα αυτά τα πράγματα που γινότανε? Που δηλώνανε μπανάνες στον Όλυμπο, που δηλώνανε καλλιέργειες σε λίμνες και σε αεροδρόμια και όλα αυτά υπό την ανοχή των κυβερνώντων, γιατί αυτοί ελέγχουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ελέγχει ποιοι θα ελεγχτούν. Σας φαίνονται ότι είναι κοινωνική εξόντωση η εικόνα η οποία σχημάτισε ο λαός ακούγοντας και βλέποντας το τραγικό αυτό σκηνικό στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Βγαίνει λοιπόν ο καθένας και λέει τη γνώμη του, θεμητό και αποδεκτό να λέει ο καθένας τη γνώμη του, αλλά ο καθένας εκτίθεται όταν η γνώμη του θέλει να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε πώς θα δικαιολογήσουν την πολυτελή ζωή, τον πολυτελή βίο τον οποίο δίγαγαν συγκεκριμένα άτομα και πώς τυχαίνει να είναι από συγκεκριμένο κόμμα, να πρόσκειται σε συγκεκριμένο κόμμα, πώς συμβαίνει και πώς είναι τυχαίο μάλλον προφανώς το ότι δεν υπέστησαν μάλλον κανέναν έλεγχο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να μπορέσουν να καταφέρουν να κάνουν αυτά που κάνανε. Να βγάζουν τα δεκάδες χιλιάδες ευρώ και εκατομμύρια μερικές φορές εις βάρος των υπόλοιπων παραγωγών. Υπάρχει, κύριε Κεχαγιόγλου, αφημί το οποίο έχει πάρει 19 εκατομμύρια. Και μας λέτε η ποινική δίωξη βαφτίστηκε ενοχή. Πώς ακριβώς πήρε 19 εκατομμύρια επιδοτήσεις, κύριε Κεχαγιόγλου, διακεκριμένε ποινικολόγε?

0: Πάμε στην εστία. Το παραμύθι δεν έχει δράκο πλέον. Ο Έλλην συνειδητοποιεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις ότι όλες οι απόπειρες καθάρσεως του δημοσίου βίου έρχονται από την Ευρώπη, ενώ οι θεσμοί στην Ελλάδα, κυβέρνηση, βουλή και δικαιοσύνη συγκαλύπτουν. Και να αναφερθώ πάλι στο μανιφέστο που μίλησε για ότι υπάρχουν και δικαστές. Μήπως θυμάστε, κύριοι του μανιφέστο, ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος εκλήθη να ελέγξει τον εαυτό του και έβαλε την υπόθεση των υποκλοπών στο αρχείο. Σας φαίνεται ότι υπάρχουν δικαστές και ανώτατοι δικαστικοί? Εκλήθη ο κύριος Τζαβέλας να ελέγξει τον εαυτό του και αρχιοθέτησε την υπόθεση ως ασήμαντη. Και η ασήμαντη υπόθεση, όταν ζητήθηκε να γίνει εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές στην Βουλή, η κυβέρνηση είπε ότι είναι υψίστης εθνικής σημασίας. Η ασήμαντη υπόθεση κατά τον κύριο Τζαβέλα που αρχιοθετήθηκε είναι λοιπόν υψίστης σημασίας και αντί για 120 βουλευτές χρειάστηκαν να την ψηφίσουν την εξεταστική 151. Άρα λοιπόν δεν ψηφίστηκε ποτέ εξεταστική επιτροπή. Αυτά επειδή δεν είμαστε ούτε λωτοφάγοι ούτε σανοφάγοι. Λοιπόν, συνεχίζω και διαβάζω λίγο το άρθρο του κ. Κοτάκη. Κορυφαίος παράγων του δημοσίου βίου διατύπωνε την προηγούμενη εβδομάδα την εκτίμηση ότι η κυβέρνηση στην κατάσταση που είναι σήμερα δεν αντέχει άλλη υπόθεση Λαζαρίδη. Το βαθύ λαρύγγι του Μαξίμου, που είχε φακελωμένο τον βουλευτή και διέρευσε την υπόθεση του πτυχίου προς τα έξω, κόστισε στη Νέα Δημοκρατία τότε την απώλεια ποσοστού 2% στις μετρήσεις. Καλά, τώρα για τις μετρήσεις θα μιλήσουμε. Γιατί οι δημοσκοπήσεις μόνο σοβαρές δεν είναι και είναι πλήρως κατευθυνόμενες και γνωρίζω, με τα λόγω γνώση το λέω αυτό, όταν έχω μιλήσει με 4 άτομα που τους πήρανε τηλέφωνο για να κάνουν δημοσκόπηση και στην ερώτηση μέσα δεν υπήρχε κόμμα, κοινοβουλευτικό κόμμα, κόμμα το οποίο βρίσκεται στη Βουλή. Στις ερωτήσεις δεν υπήρχε. Και όταν είπαν αυτά τα 4 άτομα, γιατί ρε παιδιά δεν υπάρχει αυτό το κόμμα, και συγκεκριμένα ήταν η Νίκη. Γιατί δεν με ρωτάτε για το κόμμα? Δεν είχαν τι να απαντήσουν για τις δημοσκοπήσεις. Πάμε λοιπόν παραπάνω. Παρακάτω. Το δυστύχημα για τη φιλελεύθερη παράταξη είναι ότι το ίδιο το τοπίο επιδεινώνεται με την υπόθεση Αβραμόπουλου, όχι με βάση την ουσία της. Η διαλεύκανση είναι αρμοδιότητα των αρχών, αλλά με την τυπολογία της. Η υπόθεση Αβραμόπουλου δεν κινήθηκε από την κακιά Ευρωπαία εισαγγελέα Κοβέση, αλλά από τις βελγικές αρχές. Είτε αυτές έχουν δίκιο στον ισχυρισμό ότι ο πρώην επίτροπος παραβίασε με το ταξίδι στην Ντόχα για τις βίζες, τους όρους της αδείας που του παρήχε για λόμπινγκ η Κομισιόν, είτε όχι. Και τούτο διότι άρχισε να δημιουργείται, αν όχι να σχηματοποιείται, στην συνείδηση κοινής γνώμης ένα δίπολο. Ο πρώτος πόλος είναι ευρωπαϊκός, ο μέσος Έλληνας συνειδητοποιεί σε αδρές γραμμές πως όποια απόπειρα καθάρσεως του δημοσίου βίου γίνεται επί των ημερών της παρούσας κυβέρνησης, αυτή εκείνη από τις Βρυξέλλες και όχι από την Αθήνα. Αυτό που λέγαμε. Αν δεν ήταν η κυρία Κοβέση, το φαγοπότι θα συνεχιζόταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ κανονικά και συνεχίζεται και σήμερα. Και συνεχίζεται και σήμερα. Όταν για να δηλώσεις ζώα, αρκεί ένα απλό τιμολόγιο αγοράς ζωοτροφών. Και είσαι καλυμμένος. Δηλώνεις όσα πρόβατα θέλεις και λες ότι αγόρασε 100 κιλά καλαμπόκι. Συνεχίζεται. Λοιπόν, από την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη και όχι από την ελληνική δικαιοσύνη περιμένουν λοιπόν οι Έλληνες την κάθαρση. Οι πρωτοδίκες ανθίστανται μόνον, καθώς και μερικοί γενναίοι αρεοπαγίτες και σύμβουλοι επικρατείας. Τα ποσοστά εμπιστοσύνης Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην πατρίδα μας, παρά τον πετροπόλεμο που δέχεται από περιθωριακές και άλλες γραφικές φωνές, είναι αστρονομικά. Ακούτε εσείς σε συγκεκριμένες εφημερίδες. Άνω του 80% και αντί να απομειώνονται, αυξάνονται. Σε σημείο που οι θεσμοί και το κράτος δικαίων ανάγονται πλέον από μια ισχυρή μερίδα του εκλογικού σώματος σε κριτήριο ψήφου, παρά τους περί του αντιθέτους χειρισμούς ότι αυτοί δεν απασχολούν κανένα. Αυτά λοιπόν έτσι για να σας βάλω. Είναι πολύ ενδιαφέρον το άρθρο. Μπορείτε να πάρετε την εστία και να την ξεφυλίσετε, να τη διαβάσετε. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και να κλείσουμε με το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, και αυτό αρκετά ενδιαφέρον. Ξύπνησαν. Η κυβέρνηση αδειάζει τον Αβραμόπουλο μετά το σάλο. Τώρα θυμήθηκαν ότι αρνήθηκε να παρουσιαστεί στις δικαστικές αρχές του Βελγίου. Μάλιστα. Μεγάλη υπόθεση και αυτή με τον Αβραμόπουλο που ανοίγει. Το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Λοιπόν, έχει μία φωτογραφία εδώ της κυρίας Καριστιανού. Παρασκήνω εμφύλος κορυφής στο κόμμα Καριστιανού. Παραιτήσεις με βαρύτατες εχμές από Κοκοτσάκη, Παπα-Νικολάου. Επιστρατεύονται όλα τα μέσα και όλους τους επιστρατεύουν, συγγνώμη, όλα τα μέσα και όλους τους πρόθυμους, απάντησε η πρόεδρος μάλιστα. Και στην κεντρική είδηση, η Δημοκρατία έχει άριστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media, παράδεισος για λαθρομετανάστες. Το διαδίκτυο κατακλείζεται από διαφημιστικά βίντεο εισβολέων που διαφημίζουν ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι και το ελληνική αστυνομία δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί τους ακόμα και αν δεν διαθέτουν έγγραφα. Ανοιχτό προσκλητήριο προς Ασία και Αφρική. Φτηνό σοουπλεύρι με τις απελάσεις, με την απέλαση, συγγνώμη, ενός Μπαγκλατεσιανού influencer. Δεν κάνει το παραμικρό για να θωρακίσει τη χώρα. Αποκάλυψη πολίτικο. Ο Μητσοτάκης προωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δημιουργία κέντρων επιστροφών σε Ρουάντα και Ουσμπεκιστάν. Αυτό με τα social media το έχουμε δει, το παρατηρούμε εδώ και χρόνια, θα έλεγα. Όσοι έχουν λογαριασμού στα social, στο X, Facebook, Instagram κλπ. Που έρχονται εδώ πέρα, τραβάνε selfies, βιντεάκια και τι κάνουνε, διαφημίζουν λοιπόν στους υπόλοιπους του πατριώτες, του τέλος πάντων συμπατριώτες, να έρθουν στην Ελλάδα, γιατί εδώ λένε καλά, κανείς δεν μας ελέγχει, φαγητό, αραλίκι, λεφτά και όλα καλά. Και άλλη μία είδηση, ρύθμιση νόμου Κατσέλη, βαφτίζουν όφελος τα χρήματα που δεν επιστρέφουν. Η κυβέρνηση επέλεξε το συμψηφισμό με μελλοντικές δόσεις, αντί να επιστρέψει στους εξτρά τόκους. Θα μιλήσουμε και για αυτό το θέμα και άλλες δύο ειδήσεις και κλείνουμε για να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας, τον κύριο Ευάγγελο Κατέρη, που είχαμε και χθες και προχθές και έχουμε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που συζητάμε. Αντιδράσεις, διαφωνεί με τις αυξήσεις του αρχιερείς και ο Μητροπολίτης Καλλίνικος. Τι αναφέρει στην επιστολή του που απέστειλε ο Παρανοξίας στην Ιερά Σύνοδο. Κοινοτική οδηγία στο Βουλή το νομοσχέδιο για το μισθολογικό χάσμα. Τι άλλες εγγελίες πρόσληψης, πότε επιχειρήσεις που χρεώνονται να κοινοποιούν τις αμοιβές. Αυτά τα ολίγα από τις εφημερίδες. Έχουμε όμως τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ευάγγελο Κατέρη, τον οποίο και καλωσορίζω για άλλη μια φορά με πολύ μεγάλη χαρά στην πρωινή παρέμβαση και στο Flash 99 και 4. Κύριε Κατέρη, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και πάλι.
1: Καλημέρα σας και από μένα και η χαρά είναι δική μου. Είναι πολύ ωραίες συζητήσεις που κάνουμε.
0: Είναι πολύ ωραίες συζητήσεις.
1: Και χρήσιμες.
0: Χρήσιμες, ναι. Μας ανοίγετε τα μάτια, θα έλεγα, για πράγματα τα οποία μένουν στην αφάνεια και αφορούν όλους εμάς σαν πολίτες. Χθες λοιπόν είχαμε κάνει αναφορά στα τρία πρώτα βιβλία.
1: Τώρα, πριν περάσουμε στα επόμενα τρία βιβλία, τα οποία είναι τα επόμενα, μπορώ να κάνω δύο σχόλια για την επικαιρότητα, γιατί...
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: Όπως από τα λέγατε, είναι πολύ ενδιαφέροντα να βλέπουμε κάποιες λεπτομέρειες που δεν μας τις δείχνουν πολλές φορές. Διατείνεται ο κύριος Αβραμόπουλος, γιατί άκουσα που λέγατε για τον κύριο Αβραμόπουλο, για ότι είναι φορολογημένα και δηλωμένα αυτά τα χρήματα, άρα λέει, μας προβάλλει αυτή την ιδέα, άρα είναι νόμιμα. Ισχύει αυτό? Όχι, αυτό είναι ψέμα. Οποιοσδήποτε άνθρωπος μπορεί να δηλώσει αυτή τη στιγμή ότι έχει 1 εκατομμύριο, 10 εκατομμύρια, οτιδήποτε, θα τον φορολογήσει η εφορία και δεν θα πει η εφορία ότι είναι παράνομα ή νόμιμα, δεν ξέρει η εφορία. Η εφορία θα πρέπει να στείλει την υπόθεση στον εισαγγελέα για να το ερευνήσει. Εάν δεν τη στείλει την υπόθεση η εφορία στον εισαγγελέα να το ερευνήσει, παραμένει στο γκρίζο πεδίο, δεν ξέρουμε τι είναι. Αλλά η εφορία θα το φορολογήσει πάντως.
0: Άρα ό, λοιπόν αυτό το οποίο επικαλείται.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί είναι πολύ, πολύ καλά κάνετε και το θίγετε, κύριε Κατέρη, γιατί τέτοιες απόψεις δεν ακούγονται ή φροντίζουν να μην ακούγονται, ναι, και να μην αποκαλύπτονται και να κρύβονται.
1: Και είπε και ένα δεύτερο, είπε και άλλα δύο ψεύδου, κύριος Αβραμόπουλος. Είπε ότι είχε ο κύριος Χρυσοχοίδης μέρες στο ένδραμο, απάντησε το Υπουργείο και είπε ότι 24 ώρες το στείλαμε, ότι δεν το είχε. Και εκεί διαψεύτηκε, αλλά υπάρχει και ένα άλλο σημείο λεπτό, το οποίο δεν το προσέξανε κάποιοι. Είπε ότι είχε άδεια από την κυρία Φόντερ Λάιεν. Απάντησε λοιπόν η Επιτροπή και είπε ότι δεν δόθηκε άδεια ανεφόρα, αλλά ότι δόθηκε υπό προϋποθέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Τις οποίες προϋποθέσεις δεν μας τις γνωστοποιούν σε εμάς τους απλούς πολίτες να τις ξέρουμε αναλυτικά. Δηλαδή μπορεί να του είπαν ότι έχετε την άδεια εφόσον δεν υπάρχει εγκληματική δραστηριότητα, εφόσον το α, το β, το γ, το δ. Αυτά τα εφόσον λέει τώρα η Επιτροπή ότι είχαν παραβιαστεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η όρη δηλαδή. Όχι ότι πήρε άδεια ανεφόρο να ασχοληθεί, να μπει οπουδήποτε σε κοινοπραξία και να πάρει αμοιβές. Αυτά ήρθε για να διορθώνουμε αυτά που λέγονται.
0: Κύριε Κατέρη, είναι βολικές αυτές οι μισές αλήθειες.
1: Πάρα πολύ βολικές, πάρα πολύ βολικές και περνάει έτσι πολύ εύκολα και στα μέσα.
0: Και θα σου πει κάποιος, δεν είπα κάτι ψευδές. Ναι, είπες όμως τη μισή αλήθεια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι τέχνη αυτό. Και ο κύριος Αβραμόπουλος σίγουρα την ξέρει την τέχνη πάρα πολύ.
0: Την ξέρει πάρα πολύ καλά, ναι. Ο κύριος, παλιά το λέγανε και όσοι τέλος πάντων το σαντήριζαν, ο κύριος τίποτα. Μιλάει και δεν λέει τίποτα.
1: Ναι, ωραία αυτό. Και επίσης και ένα άλλο για τις αυξήσεις των ιεραρχών που λένε ότι πήραν πολλές αυξήσεις. Δεν συμβαίνει αυτό. Αυτό που έγινε είναι αυτό που έχει γίνει και άλλες φορές και σε δημοσίους υπαλλήλους, ότι κάποια επιδόματα ή έξοδα παραστάσεων τα οποία πέρανε γιατί έχουν συνεχείς επιτροπές. Δηλαδή οι περισσότεροι ιεράρχες που είναι στην ιεραρχία και ειδικά στην Ιερά Σύνοδο συμμετέχουν σχεδόν κάθε μέρα σε επιτροπές και πρέπει να προεδρεύουν υποχρεωτικά. Εκείνα τα έξοδα λοιπόν που τα πέρανε σαν έξοδα παραστάσεων, τα ενσωμάτωσε και τα έκανε μισθό, και από κάτω θα δείτε ο νόμος λέει ότι δεν παίρνουν τίποτα άλλο πέρα από αυτά. Για να αποκλείσουν ότι θα πάρουν επιπλέον έξοδα παραστάσεων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό δημιουργήθηκε άδικα πολλής θόρυβος χωρίς να υπάρχει λόγος.
0: Μάλιστα. Εντάξει, βέβαια αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα, κατά πόσο ναι. Ας πούμε στους καιρούς που ζούμε ναι. Αυτά τα ποσά, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι οι αρχιερείς δεν έχουν ούτε έξοδα σίτησης, ούτε στέγασης, ούτε παιδιά κλπ.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσαν και έχουν βγει πολλοί και έχουν αντιδράσει και λένε ότι τα επιπλέον λεφτά ας πούμε, θα τα διαθέσουμε στο τάδε ίδρυμα, στο τάδε εκεί, και πολύ καλά κάνουν αυτοί που αντιδρούν, κατά τη γνώμη τη δική μου,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Καλό είναι να συμμεριζόμαστε ας πούμε, και, και τον
1: ναι,
0: απλό,
1: απλό πολίτη. Αν μου επιτρέπετε, οι περισσότεροι τα δίνουν ήδη είτε στην Μητρόπολη τους ας πούμε στα ιδρύματα, είτε σε άλλα αγαθοεργά έργα. Απλά δεν το λένε και δεν υπάρχει διαφημισμένο αυτό. Μπορώ να σας πω και το 80-90% ναι. τα δίνει τα χρήματα αυτά και δεν κάθονται να ασχοληθούν.
0: Καλό είναι πάντως, για να μην δημιουργούνται ναι. και τέτοια θέματα, να υπάρχει ναι, ναι. μια συλλογική αντίδραση Βέβαια. Στο συγκεκριμένο το θέμα και να πούν ότι κύριε αυτό κάνουμε εμείς και δεν θα τα δεχτούμε ναι. τα εξτρά. Ας πούμε, θα τα δώσουμε εκεί στο τάδε ίδρυμα, στο τάδε, στην τάδε χαδοργία.
1: Δεν υπάρχουν, είναι αυτό που σας είπα, είναι ενσωμάτωση των έξοδων παραστάσεων. Δεν υπάρχουν δηλαδή εξτρά να γίνει αύξηση όπως φαίνεται. Φαίνεται αύξηση επειδή σωματώθηκαν στο δρόμο. Ας πάμε στα δικά μας τώρα.
0: Πάμε λοιπόν στα δικά μας, ναι, γιατί έχουμε αρκετά να σχολιάσουμε. Ναι.
1: Έχουμε λοιπόν το τέταρτο βιβλίο, το πέμπτο και το έκτο, που είναι τα οικονομικά και τα διάφορα για μια σημείνατα.
0: Οικονομικά, χτυπήσατε τώρα φλέβα. Λοιπόν, πάμε στα οικονομικά.
1: Και τα έσοδα των Δήμων και πολλά άλλα. Λοιπόν, είναι ο προϋπολογισμός τέλος πάντων στο βιβλίο τέταρτο, είναι τα έσοδα των Δήμων και των Περιφερειών και η εκτέλεση του προϋπολογισμού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό και την εκτέλεση, εάν δούμε τα άρθρα, μοιάζουν πάρα πολύ με την κατάρτιση του προϋπολογισμού, τη γενική και με την παρακολούθηση. Δεν έχουμε δηλαδή εκεί πέρα κάτι καινούριο, κάτι ιδιαίτερο. Εκείνο που είναι το ιδιαίτερο, ας πούμε, είναι αυτές οι ποσοστώσεις που λέγαμε προηγουμένως, ότι με τα 3/5 που έχουν πλέον παίρνουν πιο εύκολα αποφάσεις για οτιδήποτε. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Γιατί πολλές φορές στα δημοτικά συμβούλια δεν πηγαίναν οι σύμβουλοι προκειμένου να αποφύγουν μια δύσκολη απόφαση. Προσπαθούσαν με αυτόν τον τρόπο να λείψουν και να μην υπάρχει απαρτία ώστε να μην προχωρήσει η απόφαση. Αλλά εάν είχε μεγάλη πλειοψηφία ο πλειοψηφών σύνδεσμος, μπορούσε να καλύψει την απαρτία με τους δικούς του συμβούλους.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, δίνοντάς τους μια μεγάλη πλειοψηφία εξ αρχής ο νόμος, με το που θα εκλεγούν δηλαδή, γλιτώνουν από αυτή την ταλαιπωρία και θα έχουν πάντοτε το πάνω χέρι. Πάντα θα έχουν πλειοψηφία δηλαδή, και ακόμα και τις αυξημένες πλειοψηφίες που είναι το 50-1 των όλων συμβούλων, γιατί τώρα παίρνουν και αποφάσεις με τους μισούς των παρόντων. Δηλαδή,
0: με τους παρόντες δηλαδή. Μα αυτό που γίνεται, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Αν ήταν 30, ας πούμε, και πηγαίνανε οι 15, αρκούσαν 8 ψήφοι. Εδώ, τώρα, με το που θα έχουν αυτή την αυξημένη πλειοψηφία, θα μπορούν να έχουν περισσότερους και να ξεπεράσουν και το 50% του συνόλου. Οπότε, τους βολεύει πάρα πάρα πολύ αυτό. Και είναι ακόμα και το θέμα της περιουσίας, της διαχείρισης της περιουσίας, που είναι στην επόμενη, το επόμενο θέμα. Ότι μέσα από τα έσοδα τώρα, είναι να τα δούμε λίγο αναλυτικά, είναι 2-3 χτυπητά παραδείγματα που μας κάνουν, που μου κάνουν εντύπωση και θα ήθελα να τα,
0: βεβαίως,
1: να τα δούμε.
0: Βεβαίως. Λοιπόν,
1: έχουμε διάφορα τέλη. Τώρα το τέλος, σαν θεωρητικά τέλος πάντων στην διοικητική επιστήμη, είναι κάτι το οποίο εισπράττει ένας φορέας και καθορίζεται πού θα πάει.
0: Έχει μια ανταπόδοση που λέμε.
1: Ακριβώς. Είναι δεμένο δηλαδή. Είναι προσδιορισμένο.
0: Μπράβο.
1: Παραδείγματος χάρη, θα σας πω ένα χαρακτηριστικό. Οι αμματικές πηγές έχει βάλει ένα τέλος 15%, πάρα πολύ μεγάλο, στις αμματικές πηγές από αυτά που θα εισπράττουν από τους πολίτες. Ποιο είναι το ενδιαφέρον, ότι ψάχνοντας τον παλιό κώδικα που είναι ένα βασιλικό διάταγμα 24-9 του 58, ΦΕΚ Α171 για όποιον θέλει να το ψάξει, θα δει ότι και τότε υπήρχαν τέλη στις αιματικές πηγές και ήταν 10%. Δηλαδή τώρα είναι 50% παραπάνω. Γιατί όμως αυτό τώρα να υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες? Δυσκολεύουν δηλαδή τον κόσμο να πάει στις αιματικές πηγές που από ό,τι ξέρω πολλές είναι γι' αυτόν τον λόγο ανεκμετάλλευτες. Είναι δύσκολο να πληρώνει κανείς τα τέλη αυτά και έτσι προτιμούν να μην, δεν τις ξέρει καν ο κόσμος.
2: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν και παραμένουν ανεκμετάλλευτες. Θυμάμαι ότι είχα πάει στην Πρέβεζα που είχαν κάποιες αιματικές πηγές, στην Γκόνιτσα και αλλού και μένουν ανεκμετάλλευτες. Τώρα, τι έκανε ο καινούργιος νόμος? Πήρε λοιπόν τα τέλη και λέει από κάτω ρητά ότι τα έσοδα από το τέλος αυτό, και δεν το λέει σε ένα τέλος, το λέει και στο σφαγείο και στη στάθμευση και στον οικοδομικό ενδιαφέρον κλπ, μπορούν να πάνε για την κάλυψη οποιονδήποτε αναγκών ή το τέλος παρεπιδημούντο που πληρώνουν τα ξενοδοχεία. Αυτό δηλαδή μετατρέπει το τέλος σε φόρο.
2: Μπράβο.
1: Έτσι, ο φόρος είναι που πηγαίνει παντού. Το τέλος θα πρέπει να είναι δεμένο με την προέλευση, δηλαδή να πάμε να φτιάξουμε καλύτερες ιαματικές, το καλύτερα λουτρά στις ιαματικές πηγές. Αυτό γινόταν στον παλιό κώδικα. Ήταν πιο σωστά δομημένα δηλαδή τα πράγματα και τώρα έρχονται και τα ξεχαρβαλώνουν.
2: Το ανταποδοτικό τέλος που λέμε, ναι, σωστά.
1: Ναι, τα ξεχαρβαλώνουν γιατί θέλουν να πάρουν χρήματα από παντού και ουσιαστικά να μην μπορεί να γίνει σωστός έλεγχος. Έτσι, τώρα, και στα νερά επίσης. Λέει, μια ασάφεια βρήκα εκεί πέρα στο 4-12, λέει, εκεί που βρίσκονται τα νερά. Τώρα, επειδή μιλάει για νερά που δεν είναι πάντα φυσικά νερά, αλλά και είναι ανάμεικτα, το ερώτημα είναι πού βρίσκονται τα νερά. Είναι εκεί που αναμειγνύονται και γίνονται, ξέρω εγώ, χυμός, γιατί το έχει αυτή την περίπτωση. Ή εκεί που τα παίρνει κάποιος από τη φύση όπως είναι και βγαίνουν. Δεν λέει εκεί που πηγάζουν. Είναι λοιπόν μια έλλειψη αυτή, ένα λάθος που θα οδηγήσει σε προβλήματα. Γιατί εάν θα πάρει από ένα δήμο κάποιος το νερό που πηγάζει, το πληρώσει το τέλος και το πάει κάπου παραδίπλα και το αναμίξει και το κάνει, ξέρω εγώ, γκαζόζα ή το κάνει κάτι άλλο,
2: ναι,
1: θα πληρώσει διπλό ή και τριπλό τέλος. Που σημαίνει ότι στον πολίτη θα φτάσει με αυξημένη τιμή. Και αυτό επίσης είναι ένα πρόβλημα. Τώρα για τις διαφημίσεις, άρθρο 417. Οι διαφημίσεις είναι πάρα πολύ φτηνές. Δηλαδή 50 ευρώ ετησίως λέει κάπου για τετραγωνικά μέτρα. Και αναρωτιέται κανείς, οι διαφημίσεις που θα έπρεπε να είναι πιο αυξημένες δεν είναι και είναι οι αιματικές πηγές? Δηλαδή σκεφτόμαστε μερικές φορές παράλογα. Παράλογα δηλαδή εμποδίζουμε τα φυσικά πράγματα και δεν εμποδίζουμε αυτά που είναι σίγουρα που θα βγάλουν κέρδος. Γιατί τη διαφήμιση την κάνει κάποιος γιατί θα έχει κέρδος. Δεν τη φτιάχνει έτσι για να περάσει η ώρα του.
2: Σωστά, σωστά. Κύριε Κατέρη, επειδή είπατε διαφημίσεις,
1: ναι,
2: βάζουμε μια ανατελεία. Περνάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε
1: ωραία,
2: την
1: κουβέντα. Ωραία.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Plus 99,4.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%.
9: Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
13: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στην κουβέντα που έχουμε ξεκινήσει με τον κύριο Ευάγγελο Κατέρη, την οποία συνεχίζουμε. Είχαμε ξεκινήσει πριν από δύο μέρες. Κύριε Κατέρη, λοιπόν, συνεχίζουμε. Είχαμε μείνει στις διαφημίσεις. Μας δόθηκε πολύ ωραία πάσα.
1: Ναι, ναι. Ήρθε από μόνο το. Δεν το είχα.
2: Σωστά.
1: Λοιπόν. Να δούμε και κάτι άλλο. Να πάμε λίγο από το 429 άρθρο και κάτω που είναι τα τέλη τοπικής ανάπτυξης, όπως το λένε, και τα τέλη της ακίνητης περιουσίας κλπ. Εδώ τώρα υπάρχει ένα άλλο θέμα. Πώς είναι δυνατόν να έρθει ένα τέλος, για παράδειγμα, το τέλος ακίνητης περιουσίας φεύγει τώρα, καταργείται, και μας έρχεται το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Ουσιαστικά δεν έχουμε τελειώσει με τον έμφυα. Πρέπει να μην γίνεται διπλή φορολόγηση, διπλά τέλη για το ίδιο πράγμα. Και δεν μπορούμε να έχουμε μια κινητή περιουσία να πληρώνει κάποιος το ίδιο με κάποιον που δεν την εκμεταλλεύεται. Δηλαδή, αν έχει κάποιος μια έκταση που είναι βράχια, που δεν κάνει τίποτα.
2: Σωστά.
1: Και κάποιος άλλος την εκμεταλλεύεται.
2: Απολύτως λογικό, λέτε τώρα.
1: Βέβαια, πρέπει να γίνεται, ας πούμε, το τέλος να μπαίνει στα κέρδη. Τώρα, εδώ, όπως είδα στα καταστήματα, είναι, εξαρτάται τώρα από την περίπτωση. Πρέπει να μπούμε στη λεπτομέρεια για να δούμε πού είναι δίκαια και πού είναι άδικα. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι δίκαια, σε κάποιες περιπτώσεις είναι άδικα. Και δυσκολεύουν δηλαδή τους επιχειρηματίες, με αποτέλεσμα να επιβιώσουν οι πιο μεγάλοι από αυτούς. Οι μικροί πάντοτε δυσκολεύονται.
2: Μήπως δεν γίνεται τυχαία για αυτό το πράγμα?
1: Όχι, δεν γίνεται τυχαία, γιατί είναι επιλογές αυτές. Θέλουν να εξοντώσουν τους μικρούς, να τους εξαφανίσουν, να τους υποτάξουν στους μεγάλους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους μικρούς επιχειρηματίες. Και αυτό είναι μια ευρωπαϊκή κατεύθυνση, να την πω νεοφιλελεύθερη ιδεολογία. Δεν είναι ακριβώς, γιατί υπάρχει μια ιδεολογία που λέει το εξής, ότι η αγορά θα ισορροπήσει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα, το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να γίνει. Γιατί όταν υπόθηκε αυτό από τον Άνταμ Σμιθ, ότι η αγορά πάντοτε ισορροπεί και η αόρατη χείρα, ξέρω εγώ, που, το αόρατο χέρι δηλαδή που ισορροπεί τα πράγματα, δεν συμβαίνει στη σημερινή εποχή. Τότε τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Οι αγορές ήταν μικρές, οι επιχειρήσεις ήταν λίγες, μπορούσε να υπάρξει ισορροπία και ήταν περίπου ισοδύναμες οι επιχειρήσεις. Τώρα δεν είναι ισοδύναμες. Έχουμε διεθνοποίηση των πραγμάτων. Πρέπει λοιπόν το κράτος να παρεμβαίνει, αλλά να παρεμβαίνει υπέρ των αδυνάτων, όχι υπέρ των ισχυρών, να τους ισχυροποιεί περισσότερο.
2: Αυτό κάνει. Αυτό που είπατε, ναι. Υπέρ των ισχυρών, γιατί υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, να αναφέρω ενδεικτικά και τους, ναι, αγρότες και τους κτηνοτρόφους που πάνε να τους κάνουν.
1: Πάρα πολύ σωστά.
2: Όπως, ναι, και στην Λατινική Αμερική, θα είναι μια-δύο εταιρείες που θα έχουν εκατομμύρια εκτάρια,
1: δυστυχώς,
2: στην κατοχή τους. Το ίδιο βλέπουμε τώρα να συμβαίνει, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, κύριε Κατέρη, και με τους κατόχους, ναι, φωτοβολταϊκών συστημάτων, τους μικρούς τους λεγόμενους.
1: Μα αυτούς τους ξετινάξανε. Δηλαδή τους βάλανε να μπουν σε μια διαδικασία, τους αλλάξανε τους όρους μετά, αλλάξαν τις τιμές που παίρναν το ρεύμα και μετά λένε τώρα βγάλε τα πέρα.
2: Και δεν έχουν τώρα, ναι, ναι, τώρα πεταγόμαστε από το ένα θέμα στο, ναι, άλλο, αλλά για να καταδείξουμε, ναι, να καταδείξουμε ότι ισχύει, ναι, αυτό που λέμε. Ισχύει αυτό, ναι, που λέμε.
1: Ναι, ναι, είναι ακριβώς αυτό. Δεν υπήρξε δηλαδή ένας γενικότερος σχεδιασμός και τώρα προχτές άκουσα ότι τεινάξανε, λέει, στον αέρα κάποια μηχανήματα
2: στη Μαυροπηγή. Μαυροπηγή Κοζάνης λέγεται το μέρος.
1: Μάλιστα.
2: Ορυχείο είναι.
1: Είναι έγκλημα. Δηλαδή, αυτό είναι, αν το κάνανε αυτό και είναι δημόσια περιουσία, πρέπει να κάποιος να πάει φυλακή. Τα μηχανήματα αυτά, και άχρηστα να ήταν, θα μπορούσαν να απολυθούν Δηλαδή και να μην τα χρειαζόταν εδώ η εταιρεία αυτή, θα μπορούσε να το πουλήσει κάποια άλλη εταιρεία, σε κάποια άλλη.
2: Δηλαδή τώρα βομβαρδίσαμε μόνοι μας. Βομβαρδίσαμε δηλαδή σε έναν πόλεμο αυτό κοιτάνε, ας πούμε, ο αντίπαλος να καταστρέψει πρώτα τις πηγές ενέργειας που έχεις, έτσι. Το κάναμε εμείς μόνοι μας.
1: Θα πηγαίναμε να βάζουμε βόμβα στο κτίριο του Δημαρχείου της Αθήνας, για παράδειγμα. Θα πηγαίναμε να βάζουμε στη Βουλή για να κρεμίσουμε το κτίριο, επειδή έχει κάποια παλιά μέρη που δεν τα έχουμε συντηρήσει.
2: Και γράφεται, κύριε Κατέρη, ότι θα κοιτάξουν να τεινάξουν και να κατεδαφίσουν και τους πύργους ψήξης των εργοστασίων.
1: Όχι, αυτά είναι εγκληματικά. Γιατί εδώ στην Αθήνα, στο φωταέριο τουλάχιστον, τα κάνανε μουσεία, τα κάνανε χώρο επισκέψιμο και γίνονται και εκδηλώσεις. Δηλαδή έχουν κάποιο κέρδος.
2: Ναι, εδώ βέβαια το θέμα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο καταστρέφουμε τελείως τη λιγνητική παραγωγή, ενέργειας ενώ πολυγνήτη, ώστε σε κάποια στιγμή λέμε ότι για τον χύψη λόγο χρειάζεται,
1: ακριβώς,
2: το έχουμε ζήσει, το ζήσαμε με τον πόλεμο το ρωσουκρανικό, χρειάζεται ας πούμε να ρίξει την τιμή, να βάλεις μέσα την... ή σου κλείνει κάποιος τη στρόφιγγα. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Εμείς λοιπόν φροντίζουμε να τα καταστρέψουμε. Να καταστρέψουμε τους εξκαφείς, τους πύργους ψήξης και μάλιστα τώρα λένε τα data center, τα βάζουν εκεί στις εισόδους, εκεί που οι ταινιόδρομοι μετέφεραν το λιγνίτη για να πάει μέσα στο χώρο καύσης. Τα βάζουν λοιπόν εκεί για να μπλοκάρουν το σημείο εκείνο. Να είμαστε σίγουροι λοιπόν ότι δεν πρόκειται να.
1: Αυτά είναι εγκληματικές ενέργειες και θα πρέπει κάποιοι να λογοδοτήσουν, να πάνε φυλακή κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, αν υπάρχει δικαιοσύνη, θα πρέπει να επέμβει αυτεπάγγελτα. Είτε είναι του δημοσίου, είτε έχει δοθεί με κάποιες. Γιατί ξέρετε ότι όταν μπαίνει κάποιος επιχειρηματίας σε συνεργασία με το δημόσιο οπουδήποτε, δεσμεύεται από κάποιους κανόνες. Δεν μπαίνει έτσι τυχαία, κάνω ό,τι θέλω και επειδή ακόμα και την πλειοψηφία να έχει. Από τη στιγμή που το δημόσιο συμμετέχει κάπου, έχει δικαίωμα να ασκήσει και ελέγχους και να παρέμβει και δικαιοσύνη.
2: Προφανώς. Τώρα μεγάλη κουβέντα είπατε για δικαιοσύνη.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω τώρα στην εκποίηση τώρα, γιατί πάλι σχετικό είναι και αυτό που λέμε. Θα έχουν τη δυνατότητα οι Δήμοι να εκποιήσουν τη δημόσια περιουσία και εδώ πάλι είναι το θέμα των τριών πέμπτων που λέγαμε. Δηλαδή με το που θα φτιάξουν επιτροπές, οι οποίες θα κρίνουν επιτροπές ότι πρέπει να δώσουμε αυτά τα κίνητα για παράδειγμα, να τα βγάλουμε στην πληστηριασμό, να κάνουμε δημοπρασίες σε κινητά ή ακίνητα αντικείμενα. Και αυτό είναι ένα ερώτημα πάλι, τι θα βγάλουν σε δημοπρασία. Και θα έρχεται η γνωμοδότηση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα μπορεί πλέον να ψηφίζει αυλεπή σε μία μέρα, σε μία ώρα και να βγάλει απόφασεις και να γίνεται η εκποίηση, γιατί πλέον θα έχει την πλειοψηφία, την τεχνητή πλειοψηφία που του δίνει ο νόμος και θα γίνονται αυτά τα πράγματα εν ρήπιο οφθαλμού. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι και στα χτεσινά άρθρα που περάσαμε το 333 που λέγεται συμβάσεις και εκεί λέει ότι μπορεί να δοθούν σε κοινωνίες της πληροφορίας, δηλαδή σε ΜΚΟ, διάφορες λειτουργίες του Δήμου. Δηλαδή ηλικιωμένους, τα παιδάκια, τους ηλικιωμένους, τέτοια κοινωνικές υπηρεσίες τέλος πάντων, να δοθούν σε φορείς έξω από το Δήμο.
2: Σε ΜΚΟ, μάλιστα.
1: Σε ΜΚΟ.
2: Όταν ακούμε εδώ ΜΚΟ στην Ελλάδα, το μυαλό μας...
1: να πηγαίνει το μυαλό μας. Λοιπόν, γιατί έχουν αφήσει τους Δήμους υποστελεχωμένους σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε κάποιες ανάγκες. Θα αρχίσουν να μπαίνουν αυτοί οι φορείς. Το κράτος θα λέει με συμφέρει γιατί πληρώνω λιγότερα χρήματα σε αυτούς από ό,τι πληρώνα στο Δήμο. Κακός βέβαια, από κακή οργάνωση, όχι από ότι ήταν κακοί υπάλληλοι. Και θα λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή μια έμεση ιδιωτικοποίηση του δημοσίου σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό. Και ήθελα να θυμίσω το εξής, ότι εμείς τους Δήμους τους θέλουμε να λειτουργούν για να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Τι σημαίνει αυτό? Να έχουμε νερό, καθαριότητα, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, παιδικές χαρές κτλ. Και αθλητικά κέντρα, δρόμους, βιβλιοθήκες και πολιτιστικά κέντρα και... στις αστικές περιοχές να έχουμε και λαϊκές. Νομίζω κάλυψε ένα μεγάλο φάσμα από των αναγκών.
2: Σωστά.
1: Για να μην πω και για τους ηλικιωμένους. Αυτές οι ανάγκες δεν είναι δύσκολο να εξυπηρετηθούν από τους Δήμους, αλλά χρειάζεται προγραμματισμός. Και τα έσοδα που θα παίρνανε από τα τέλη θα μπορούσαν να πηγαίνουν σε αυτές, να είναι δεσμευμένα. Δηλαδή τώρα θα πάνε στα χρέη. Έχουν δημιουργηθεί διάφορα χρέη στους Δήμους εξαιτίας αλόγιστης σπατάλη, θα έλεγα. Και έρχομαστε τώρα στο επόμενο βιβλίο που είναι η εποπτεία.
2: Και αν θέλετε, είναι... εδώ, αν θέλετε, ναι, εδώ βάλτε μια ανωτελεία για να, ναι, να κάνω ένα σχόλιο, ναι, κύριε Κατέρη, πάνω σε αυτά που λέτε. Γιατί, ναι, περνάει, έχει περάσει, προσπαθούν τέλος πάντων να περάσουν τη γνώμη και την αντίληψη ότι ό,τι είναι στο δημόσιο δεν λειτουργεί σωστά, πρέπει να τα πάρουν όλα οι ιδιώτες για να λειτουργήσουν σωστά. Φαντάζομαι το ακούτε. Δηλαδή,
1: ναι, ναι,
2: είναι ένα θέσφατος, είναι κάτι... Το οποίο ισχύει ότι άμα είναι στο δημόσιο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή, λες, εκεί πέρα δεν μπορεί να υπάρχει έλεγχος, να υπάρξει κάποιος ο οποίος να δώσει κατευθύνσεις, εντολές κλπ. Και το ίδιο και για την ελεύθερη αγορά. Εν τω μεταξύ, το ζούμε και στην κινητή τηλεφωνία, τη σταθερή και στην ενέργεια.
1: Ναι.
2: Ζούμε την ελεύθερη εντός πολλών εισαγωγικών αγορά και τι αντίκτυπο έχει στις τσέπες, τα σούπερ μάρκετ, το τι καρτέλα έχουν δημιουργηθεί.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά κατά τα άλλα, ναι, το ελεύθερο εμπόριο και η ελεύθερη οικονομία και ο ιδιώτης, και μόνο εκεί θα βρούμε τις λύσεις.
1: Μου δώσατε μια καλή ιδέα. Λοιπόν, πριν από 25 χρόνια, να σας θυμίσω, ή και πιο πολύ, είχε υπάρξει το θέμα των τραπεζών με τα δάνεια, γιατί το ήταν πάντα επικίνδυνο αυτό το θέμα, τα δάνεια και οι υπερχρεώσεις των τραπεζών. Και έκτοτε έχουν υπάρξει τρεις νόμοι πριν τον νόμο Κατσέλη που βάζαν περιορισμούς στα δάνεια και στο πόσο πληρώνει ο δανειολήπτης, γιατί είχε τρελαθεί ο κόσμος με τις κάρτες, φτάνα 17% επιτόκιο το χρόνο.
2: Σωστά.
1: Και ενώ βάλανε τους περιορισμούς αυτούς, οι τράπεζες δεν τους ακολουθούσαν. Δηλαδή παρανομούσανε συνειδητά, πηγαίνανε στα δικαστήρια, πληρώνανε και τα πρόστιμα και συνεχίσαν να παρανομούν. Γιατί το κάνανε αυτό? Είχα ρωτήσει κάποτε ένα δικηγόρο και μου είπανε το εξής, ότι το κέρδος που έχει η τράπεζα από αυτούς που δεν πάνε στα δικαστήρια είναι πολύ μεγαλύτερο από τα πρόστιμα που πληρώνει από αυτούς που πάνε στη δικαστηρία. Δηλαδή το κράτος τους έβαλε κάποια πρόστιμα που είναι πρόστιμα χάδι, τους χαϊδεύει. Δηλαδή αν κερδίζουν 100 εκατομμύρια θα τους βάλει 10.000 πρόστιμα, 100.000 πρόστιμο και μια χαρά, δεν τρέχει τίποτα. Αυτοί έχουν το κέρδος 90%. Δηλαδή είναι δυνατόν οι επιχειρηματίες που έχει ένα κέρδος να μην το κάνει αυτό?
2: Θα μπορούσε πολύ απλά το κράτος να πει αν σε δύο εβδομάδες δεν έχει συμμορφωθεί σου κλείνω, σε κλείνω.
1: Πολύ σωστά. Ή όλο αυτό που εισέπραξες, κύριε Τάδε, θα το επιστρέψεις στους δανειολήπτες. Όλο αυτό, να μην του μείνει τίποτα και θα πληρώσεις και ένα πρόστιμο εξίσου μεγάλο.
2: Οπότε, πόσο δύσκολο είναι?
1: Καθόλου δύσκολο δεν θα ήταν. γιατί όμως τους έχουν χρηματοδοτήσει και έχουν χρωστάνε μισό εκατομμύριο καθένας τα δύο
2: μισό δις, δημοκρατία. 541 εκατομμύρια Νέα Δημοκρατία και περιμένουμε τώρα να βγει ο νέος ισολογισμός να δούμε πού έχει πάει αυτό το ποσό.
1: Ναι, νομίζω είναι μισό δις ο καθένας.
2: Παραπάνω είναι. Ναι.
1: Μπορεί και παραπάνω, γιατί εγώ έχω χάσει το μέτρημα.
2: 505 το Πασόκ, 541 τα θυμάμαι πολύ καλά.
1: Είναι εξαρτημένοι λοιπόν. Δεν μπορούν να κάνουν να πάρουν μέτρα για τις τράπεζες και τώρα που ήρθε ο Άριος Πάγος και είπε κάτι, τώρα φαίνεται ότι πάμε να το καλύψουμε αυτό, να φανεί ότι υποστηρίζουμε τον πολίτη. Τέλος πάντων.
2: Ναι, και μάλιστα έχουν πετάξει πάρα πολλούς πολίτες εκτός, γιατί διαβάζω τώρα αναλύσεις, γιατί πέρα από τα διθυραμβικά τα σχόλια, ποιούμε την ανάγκη φιλότιμο που λένε, βγήκε ο Άριος Πάγος και τώρα κάνουμε εμείς τον νόμο, έτσι.
1: Ναι.
2: Και βλέπουμε ότι πετάνε πάρα πολλούς εκτός.
1: Είναι επικοινωνιακό τελείως και είναι πάρα πολύ ικανής στην επικοινωνιακή διαχείριση των πραγματών για να φαίνεται ότι αυτοί το κάνουν και είναι κάτι παραπέρα από αυτό το κάνει. Δηλαδή ενώ δεν προβλέπεται αναδρομικότητα στους νόμους, τώρα πάνε να το κάνουν αναδρομικά. Να δούμε τι θα κάνουν και να δούμε τι θα προκύψει. Αν και πιστεύω ότι δεν θα γίνει. Δεν θα καλύψει τους περισσότερους όπως φαίνεται.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο στο θέμα τώρα του ελέγχου, που είναι όλο το πέμπτο δουλειά. Έφτιαξε ολόκληρη υπηρεσία, λέει, γενικής εποπτείας. Από τα άρθρα 531-585. Αυτή η υπηρεσία είναι το ερώτημα. Χρειαζότανε? Και το θέτω αυτό το ερώτημα γιατί. Οι έλεγχοι που μπορούν να υπάρξουν είναι δύο είδων στους δήμους. Ο ένας λέγεται έλεγχος σκοπιμότητας, που δεν γίνεται από καμία υπηρεσία γιατί απαγορεύεται από το Σύνταγμα. Και θα σας πω γιατί απαγορεύεται από το Σύνταγμα. Και ο άλλος είναι ο έλεγχος νομιμότητας, που μπορεί να γίνει από χίλιους δύο τρόπους και γίνεται. Γινόταν από το Υπουργείο Εσωτερικών, γινόταν από την αποκεντρωμένη διοίκηση, γινόταν και από οποιοδήποτε άλλο μπορεί να γίνει. Ακόμα και από το σύγχρονο του πολίτη που λέει ο λόγος, και από την αρχή διαφάνειας, από οποιοδήποτε. Ο έλεγχος νομιμότητας λοιπόν, που γίνεται ξανά και ξανά, δεν φτάνει. Γιατί εάν πάρει μια απόφαση, δηλαδή ας πούμε θέλουμε να κάνουμε ένα γυμναστήριο και λέμε ότι έχουμε 2.000 κατοίκους στο Δήμο και εμείς κάναμε ένα γυμναστήριο για 4.000 ανθρώπους. Θα μου πείτε τώρα πώς θα το γεμίσει το γυμναστήριο ή γιατί να φτιάξω ένα τέτοιο μεγάλο γυμναστήριο. Εάν πάρει την απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο του Δήμου, καλή ή κακή, λανθασμένη ή σωστή, είναι νόμιμη. Γιατί την πήρε με κατάλληλη πλειοψηφία και τώρα θα έχει και περισσότερη δύναμη, θα παίρνουν περισσότερες τέτοιες αποφάσεις. Είναι νόμιμο. Όταν λοιπόν θα έρθει να γίνει ο έλεγχος νομιμότητας, τους βρίσκει νόμιμος. Δεν μπορεί να το σταματήσει.
2: Αλλά όμως πόσο σκόπιμο ήταν, ναι.
1: Ο εργολάβος που θα το κάνει θα πληρωθεί. Τα χρήματα αυτά θα φύγουν μέσα από το Δήμο. Τον έλεγχο σκοπιμότητας λοιπόν, ποιος που θα μπορέσει να τον κάνει. Θα μπορέσει να τον κάνει είτε ο ίδιος ο Δήμος, να έχει κάποιο όργανο εσωτερικά, γιατί δεν μπορούν να τον κάνουν άλλοι εξωτερικά. Γιατί δεν μπορούν να τον κάνουν? Γιατί ο Δήμος και η Περιφέρεια είναι εξουσίες ανεξάρτητες από την κεντρική εξουσία, γιατί εκλέγονται. Δεν μπορεί λοιπόν να έρθει η κεντρική εξουσία και να πει σε μια ανεξάρτητη εξουσία γιατί έδωσε αυτά τα χρήματα εκεί. Υποτίθεται ότι το εγκρίνουν οι πολίτες αφού τους εκλέξαν εκεί πέρα.
2: Μάλιστα.
1: Θα μπορούσε επίσης να κάνει έλεγχο σκοπιμότητας ή να κάνουν οι ίδιοι πολίτες. Δηλαδή να θεσμοθετηθούν δημοψηφίσματα για τα μεγάλα έργα που να πούνε ότι ναι, το θέλουμε. Ή να πούνε ναι, όχι, δεν το θέλουμε. Ή να το προτείνουν. Δηλαδή να πούνε ότι θέλουμε ένα γυμναστήριο στην περιοχή μας. Και δεχόμαστε να μας βάλετε στο νερό μια μικρή αύξηση, ξέρω εγώ, 5%.
2: Πόσο δημοκρατικό και σωστό θα ήταν?
1: Τελείωσε το πράγμα. Δεν θα είχαν τα έσοδα, θα ήταν νόμιμα, θα ήταν και με την αποδοχή του κοινού. Και επίσης θα έπρεπε το κοινό να έχει τη δυνατότητα με τα δημοψηφίσματα που είναι στο άρθρο 173, που τώρα είναι περιορισμένα, να πει ότι εσύ, κύριε Τάδε, που έρχεσαι και κάνεις ένα εργοστάσιο εδώ πέρα, θα πρέπει, επειδή μας κάνεις μόλυνση, να φύγεις από εδώ, εάν η μόλυνση είναι ανεπανόρθωτη ή αν η μόλυνση είναι μικρής έκθεσης, να μας διορθώσεις, να φτιάξεις τους δρόμους, γιατί μας τους χαλάς με τα αυτοκίνητα, να μας φτιάξεις τα γεφύρια, να μας φτιάξεις παιδικές χαρές, δηλαδή να δώσει κάποια ανταποδοτικά ωφελήματα στην περιοχή, ώστε να μην καταστρέφεται η περιοχή εξαιτίας της ύπαρξης της λεγόμενης ανάπτυξης. Αυτή θα ήταν η λογική εξέλιξη των πραγμάτων. Τώρα εδώ τι γίνεται? Φτιάχνει μια μεγάλη υπηρεσία να κάνει τον έλεγχο νομιμότητας που ήδη γινόταν και τον οποίο άφηνε αστελέχοντες και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις και δεν προλαβαίνε να τον κάνουν όπως λέει, ενώ τα πράγματα θα μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν έτσι ώστε να μην μπορεί ο Δήμος να έχει νομιμότητα, ας πούμε, σε επιλογές που δεν βρίσκονται στις αρμοδιότητές του.
2: Σωστά.
1: Αν είναι καλά καθορισμένες οι αρμοδιότητες, δεν μπορεί ο Δήμος να πει ότι εγώ, ξέρετε, θα φτιάξω αυτόν τον δρόμο και δεν έχω την αρμοδιότητα, θα έπεφτε αμέσως στο κενό. Δεν θα μπορούσε να εγκρίνει κανένας τη χρηματοδότηση, δεν θα μπορούσε να. Θα ήταν παράνομο το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο με το που θα ενέκρινε μια τέτοια δαπάνη. Τώρα όμως δεν γίνεται. Εκείνο που μας λείπει λοιπόν είναι όχι ο έλεγχος νομιμότητας, είναι ο έλεγχος σκοπιμότητας που δεν υπάρχει καθόλου. Και δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν φροντίσει το κράτος να βάλει κάποια όρια μέσω της νομοθεσίας και να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να μιλάνε, να απαντάνε, να μπορούν να έχουν δημοψηφίσματα για αυτά τα θέματα που τους αφορούν, που είναι σημαντικά.
2: Θα μπορούσαν, κύριε Κατέρη, ανατακτά χρονικά διαστήματα να μαζεύουν 5, 10, 15 θέματα τέλος πάντων και να καλούν τους πολίτες να αποφασίσουν για το κάθε τι. Θέλετε να γίνει αυτό, το α, το β, το γ, το δ?
1: Μα έτσι θα γινόταν και ο σχεδιασμός σωστά. Θυμάστε που είπαμε χτες, νομίζω χτες το είπαμε, ότι έδωσε τη δυνατότητα να είναι δυνητικός ο σχεδιασμός. Δηλαδή, ενώ θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό το σχέδιο πενταετίας, να το καταθέτουν μέσα σε κάποιο διάστημα, αυτό το κάνανε δυνητικό. Και εφόσον το κάνανε δυνητικό, θα μπορούσε κάποιος και να μην το κάνει και καθόλου.
2: Τα παραθυράκια που λέγαμε χθες.
1: Τα παραθυράκια, ναι, ακριβώς. Και με ποιον τρόπο θα τον τιμωρήσει λοιπόν, αφού είναι δυνητικό?
2: Έτσι.
1: Δεν τιμωρείται. Με ποιον τρόπο θα, λέει, επίσης δυνητικό, θα μπορούσε, λέει, να υπάρξει στοχοθεσία. Μα στοχοθεσία είναι υποχρεωτικό να υπάρξει. Αν δεν υπάρξει στοχοθεσία, δεν μπορεί να αξιολογηθεί κανένας. Ούτε οι υπάλληλοι, ούτε ο Δήμος, ούτε οι υπηρεσίες, κανένας. Αν λοιπόν αφήνουμε δυνητικό ένα πράγμα, είναι στον αέρα. Και δεν μπορούμε μετά να έρθουμε και να πούμε ο κακός υπάλληλος που δεν έκανε το καθήκον του. Γιατί ο υπάλληλος δεν το είπε να κάνει κάτι, αφού δεν έκανε στοχοθεσία και ή την έκανε στο τέλος του χρόνου. Τι περιμένεις από εκεί πέρα?
2: Πολύ σωστά.
1: Τι περιμένεις? Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρει ο κόσμος. Περνάνε στον νόμο αυτά. Περνάνε, ψηφίζονται και παραμένουν. Και έρχεται η ώρα μετά και διαπιστώνουν μετά από 1, 2, 3, 5 χρόνια ότι δεν λειτουργεί το πράγμα και θέλουμε καινούριο κώδικα. Και αυτή η διαδικασία γίνεται συνέχεια. Δηλαδή είμαστε χαμένοι στη μετάφραση που λέμε και σε δουλειά να βρισκόμαστε. Να κάνουμε καινούργια ξανά και ξανά.
2: Ναι.
1: Πάμε λίγο και στο.
2: Βεβαίως, ναι. Και όλα αυτά μέσα σε πολύ λίγες μέρες, να μην προλάβει να γίνει διαβούλευση, να μην προλάβει να το μάθει.
1: Με δύο εβδομάδες τώρα δεν προλαβαίνει. 700 άρθρα, ποιος θα τα διαβάσει?
2: 774 άρθρα, όπως μας είπατε, 1381 σελίδες.
1: Ξεκίνησαν 761.
2: Έτσι.
1: δεν εμφανίστηκαν στη διαβούλευση τα υπόλοιπα άρθρα μετά στο 774, είναι 13 άρθρα, και ήρθαν και χτες διορθώσεις σε πολλά σημεία, 14 σελίδες τεχνοκρατικές διορθώσεις. Λοιπόν, που δείχνει ότι αυτά τα πράγματα δεν τα είχαν κοιτάξει, τους ξεφύγανε και άρχισαν τώρα να διορθώνουν. Και πιστεύω ότι θα είναι και άλλες 14, και άλλες 14. Τέλος πάντων, θα φάνονται στη συνέχεια αυτά. Και θα τα λέμε και θα γελάμε, γιατί τώρα περνάνε και όταν τα λέει κάποιος αυτά, ας πούμε, του λένε ότι είσαι παράξενος, γιατί ναι, βλέπεις τώρα εδώ λεπτομέρειες που δεν θα πρέπει να ασχολείσαι. Λοιπόν, το τελευταίο μέρος, το έκτο μέρος, που είναι οι γενικές διατάξεις, έχει κάτι πολύ σημαντικό. Δεν είναι τα θέματα των δικηγόρων και των οφειλών που λέει, που και αυτά είναι σημαντικά, γιατί πρέπει και οι οφειλές. Άκουσα ένα θέμα με τις παραγραφές. Πέρασαν κάποιες διατάξεις ότι οι παραγραφές για το δημόσιο είναι 2 χρόνια. Δηλαδή, αν δεν διεκδικήσεις κάτι για το δημόσιο, είναι 2 χρόνια. Ενώ, εάν χρωστάς στο δημόσιο, έτσι όπως είναι διατυπωμένο το άρθρο αυτή τη στιγμή, είναι 5 χρόνια και μπορεί να πάει και παραπάνω.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι μία ανισότητα.
2: Προφανώς.
1: Δηλαδή, βλέπουμε το δημόσιο με μία υπερέχουσα θέση και τον πολίτη με μία κατώτερη θέση. Και του δίνουμε λιγότερες δυνατότητες και στο δημόσιο δίνουμε περισσότερες. Ο μόνος λόγος που θα μπορούσε κάτι να παρατείνεται τόσο πολύ είναι όταν υπάρχει παρανομία εκ μέρους του πολίτη. Δηλαδή, να κάνει μια ψευδή δήλωση, ας πούμε. Να κάνει κάποια παρανομία για να κρύψει την αλήθεια. Τότε θα έπρεπε η παραγραφή να ξεκινάει από τότε που αποκαλύπτει η αλήθεια.
2: Σωστά.
1: Αυτό είναι το λογικό.
2: Πάντως αυτό το βλέπουμε, κύριε Κατέρη, συγγνώμη που σας διακόπτω, και σε άλλες επαφές που έχουμε με το δημόσιο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι καθυστέρησες μία μέρα να πληρώσεις τον ΕΦΚΑ, θα μπει αμέσως το πρόστιμο ή προσάυξηση. Καθυστέρησε το κράτος να σε πληρώσει 2-3. Αυτά τα νούμερα που λέω, τα καθυστέρησε το κράτος να σε πληρώσει, τα έχω ζήσει εγώ ίδιος. Τα έχω ζήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, καθυστέρησε 3 και 4 χρόνια να σου πληρώσει ευρωπαϊκά κονδύλια που δικαιούσουν. Δεν μπαίνεις ούτε ένα σεντ τόκο.
1: Λοιπόν, θα σας θυμίσω τώρα, δεν ξέρω αν το θυμάστε, πριν χρόνια πολλά που ήταν πρόεδρος Δημοκρατίας ο κύριος Παυλόπουλος, πριν γίνει πρόεδρος ακόμα, ήταν εμπορικός υπουργός εσωτερικών, είχε πανηγυριστεί τότε το εξής θέμα, ότι προέβλεπε σε κάποιο νόμο ότι όταν χρωστάει το δημόσιο, λέει, το έλεγε ο ίδιος με μεγάλη φωνή, με στεντόρια φωνή θα λέγαμε, ότι το δημόσιο, λέει, πλέον θα πληρώνει εντόκος. Από τότε, αν είδατε εσείς εντόκος το δημόσιο να πληρώνει οφειλές, άλλο τόσο έχω δει και εγώ.
2: Με πιάνουν τα γέλια πραγματικά. Να μας λέτε τέτοια ώρα, κύριε Κατέρη, να γελάμε.
1: Να, βέβαια, είναι πολλά τέτοια που τα διακηρύσανε με μεγάλη φωνή, ας πούμε, σαν να ήταν η ανακάλυψη του αιώνα ή σαν να κάναν την τομή του αιώνα στην πολιτική, και έρχομαστε μετά από 20 χρόνια και βλέπουμε τα πράγματα είναι χειρότερα, δεν είναι καλύτερα. Δηλαδή, όχι εντόκως δεν πληρώνει, αλλά έχει και υπερέχουσα θέση, την οποία υπερέχουσα θέση, η σημειότητα, την έχουν καταδικάσει τα μεγάλα δικαστήρια, δηλαδή το Συμβούλιο Επικρατείας και ο Άρης Πάγος και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Δηλαδή, λένε ότι αν υπάρχει τέτοιο θέμα σύγκρισης, πρέπει να υπάρχει ισότητα μεταξύ των δύο διαδίκων. Δεν μπορεί ο ένας να είναι σε ευνοϊκή θέση και ο άλλος να είναι σε χειρότερη. Γιατί και το δημόσιο δικάζεται και καταδικάζεται για αδικαιολόγητο πλουτισμό όταν κρατάει χρήματα που θα έπρεπε να έχει αποδώσει τον πολίτη.
2: Σωστά.
1: Πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να κάνει προσφυγή για αυτόν τον λόγο και να τα διεκδικήσει. Αυτό ελάχιστοι το ξέρουν ή το ψάχνουν, γιατί θεωρούν ότι δεν πρόκειται να βγάλουν άκρη. Βλέπουν
2: κύριε Κατέρη την ταλαιπωρία στην οποία υπόκεινται οι συμπολίτες τους, οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε τέτοιες αντίστοιχες υποθέσεις.
1: Και τα παράβολα.
2: Και λένε, και λένε τώρα πού να τρέχω και πού να κάνω.
1: Ακριβώς. Ναι. 500 ευρώ, δηλαδή, άμα αυτά είναι τα παράβολα για να πάει στο μεγάλο δικαστήριο, λες θα δώσω μισό μηνιάτικο ή ένα μηνιάτικο για να, και δεν ξέρω και τι θα γίνει στο τέλος. Ναι, αυτό δυστυχώς δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει ισότητα. Τέλος πάντων, να πω το θέμα το τελευταίο τώρα, που είναι το άρθρο 752, είναι η κύρωση του πρόσθετου πρωτοκόλλου του Ευρωπαϊκού Χάρτη που αφορά τους Δήμους και την τοπική αυτοδιοίκηση. Τι γίνεται εδώ πέρα τώρα, υπάρχει και εδώ ένα λεπτό σημείο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση

0: βλέπετε ότι εδώ έχουμε ένα τεράστιο νομοθέτημα που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Αλλά τέλος πάντων, τουλάχιστον μορφικά έχει υπάρξει βελτίωση τα τελευταία χρόνια. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε και μερικούς κανόνες, όπως είπαμε, για την ισότητα των φύλων, που υπήρχαν ήδη, δεν ήταν κάτι άγνωστο, αλλά μας υποχρέωσε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Έτσι έγινε και για τους Δήμους, για την τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή είπε ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εξουσία και ένας τρόπος είναι τα δημοψηφίσματα. Και έρχεται τώρα ο Έλληνας νομοθέτης και σου λέει, ναι, θα του δώσω εγώ το δικαίωμα για δημοψήφισμα, αλλά όχι και να μου έρθει και να μου βγάλει αυτά που εγώ θέλω να περάσω. Και έτσι πάει και βάζει το άρθρο 173 για το δημοψήφισμα.
1: Αυτό που μας είπατε πριν, ναι. Και
0: κόβει τις δυνατότητες στα δημοσιονομικά, λέει, απαγορεύεται το δημοψήφισμα. Δηλαδή, για ένα τέλος που θα επιβάλλει το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να κάνει δημοψήφισμα ο... να προτείνει ούτε το ίδιο το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ούτε οι πολίτες να αντιδράσουν. Θα το δεχθούν χωρίς να μπορούν να κάνουν τίποτα. Άρα η ουσία λοιπόν, όταν θα το διαπιστώσει αυτό η Ευρώπη, βέβαια θα μας επιβάλλει κάποια πράγματα, θα έρθουν μετά από χρόνια, εντάξει. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ακυρώνει την ουσία της πρόβλεψης της Ευρωπαϊκής. Δηλαδή αυτά τα καλά που έχουμε να περιμένουμε από την Ευρώπη που είναι υπέρ της δημοκρατικότητας, δυστυχώς όταν έρχονται στην Ελλάδα γίνονται με το σφαγονόμετρο. Και έτσι δεν μπορούμε να λεγόμαστε Ευρωπαίοι από τη μια πλευρά να πληρώνουμε τα χρέη μας και τους φόρους και να πηγαίνουμε και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη να μην απολαμβάνουμε έναν τρόπο ζωής που απολαμβάνουν οι άλλοι Ευρωπαίοι.
1: Τι να πούμε, κύριε Κατέρη, είχαμε τον Καποδίστρια, πήγε, έκανε κράτος στους Ελβετούς και είναι κράτος υπόδειγμα μέχρι και σήμερα.
0: Πολύ σωστά.
1: Και εμείς τον δολοφονήσαμε και όχι μόνο τον δολοφονήσαμε, δεν αναφερόμαστε καν και στη ζωή του, στο έργο του κλπ. Γιατί είναι καλό να μην μαθαίνουμε, να μαθαίνουμε μόνο στα άσχημα, να μην έχουμε παραδείγματα και αξίες.
0: Ναι, ναι. Έχει υπάρξει μια προσπάθεια σπήλωσης του Καποδίστρια από ό,τι έχω δει πριν λίγα χρόνια. Γιατί θεωρούσαν μερικοί ότι, δεν ξέρω αν το πιστεύανε πραγματικά για να το προβάλλουν, πάντως βγήκε η άποψη ότι ο Καποδίστρας ήθελε να κάνει δικτατορία. Και αυτό είναι ψευδές. Γιατί? Γιατί όταν ζήτησε ο Καποδίστρας από την Εθνοσυνέλευση, δηλαδή πήγε στη Βουλή και είπε ότι θέλω περισσότερες εξουσίες, διότι δεν μπορώ να πάρω ορισμένες αποφάσεις με την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Η κατάσταση ήταν λίγο ημιάγρια. Ο κάθε οπλαρχηγός είχε τα όπλα του, είχε το μικρό στρατό το δικό του και σήκωνε μπαϊράκι και έλεγε ότι εγώ δεν θέλω αυτό, θέλω εκείνο. Δεν θέλω να πληρώνω φόρο, θέλω να κάνω αυτό. Ήθελε να κάνει δική του εξουσία κατά κάποιο τρόπο. Αυτούς λοιπόν προσπάθησε με καλόν τρόπο. Ο Καποδίστρας πρέπει να ξέρουμε ότι δεν πληρώθηκε ποτέ, δεν πήρε από το δημόσιο χρήματα. Δεν υπήρξε δηλαδή αμοιβόμενος πρωθυπουργός. Είπε ότι εγώ δεν πρόκειται να πάρω χρήματα από τη στιγμή που έχω τα δικά μου, τα οικογενειακά δηλαδή, και να έστω και μια δραχμή. Έτσι. Είπε από το κρατικό προβάνα. Λοιπόν, και προσπάθησε να βάλει μια τάξη στον ημιάγριο ελληνικό πληθυσμό. Αυτό λοιπόν το χρησιμοποίησαν τότε εναντίον του και τώρα το χρησιμοποιούν ότι δήθεν ήθελε να κάνει δικτατορία. Και ήταν η συκοφαντή αυτή που το δείξε στο θάνατό του. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε ότι σαν Έλληνες είμαστε πάρα πολύ εύπιστοι. Πάρα πολύ εύπιστοι. Σε σημείο που να μην είμαστε επίπεδο, ας πούμε, ενηλίκου.
1: Έτσι, πολύ σωστά το θέσατε, κύριε Κατέρη. Έχουμε άλλο ένα λεπτό. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και η σημερινή συζήτηση μαζί σας.
0: Αν θέλετε, μπορούμε να το κάνουμε, να κάνουμε ένα καθημερινό.
1: Πρέπει, ναι, θα ίσως να το καθιερώσουμε κάπως έτσι, ναι, γιατί πραγματικά μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα και πράγματα πολύ σημαντικά τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε ως πολίτες, ώστε να γίνουμε καλύτεροι και σαν πολίτες και κατά συνέπεια να γίνει καλύτερο και το κράτος μας και να μπορέσουμε αυτό το έρημο το έθνος που έχει υποστεί τόσα πολλά, τόσα έχει τραβήξει από καλοθελητές ή όχι, τέλος πάντων να βρει την θέση που του αξίζει στην ιστορία και στο παγκόσμιο γίγνεσθε.
0: Μακάρι. Με μια τελευταία πρόταση, αν προλαβαίνω να την πω, ήταν κάτι σημαντικό το οποίο το ξέχασα. Με τη νέα νομοθεσία και με αυτόν τον κώδικα, αλλά και με άλλους νόμους, δύο πράγματα έχω παρατηρήσει ότι γίνονται κατ' επανάληψη. Το πρώτο είναι η εισαγωγή του ρήματος δύνατε ή δύναντε. Δηλαδή, θέτουν πολλές διατάξεις υπό την αίρεση της θέλησης του εκάστοτε

0: οργάνω. Δηλαδή το κάνουν να ανήκει στη διακριτική του ευχέρεια, ενώ θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Γιατί μιλάμε για το δημόσιο και πρέπει να υπάρχει σαφήνεια.
1: Σωστά.
0: Αυτό δημιουργεί πρόβλημα διαρκείας και πρόβλημα άνησης εφαρμογής των νόμων κατά τόπους από τις διάφορες υπηρεσίες. Δηλαδή μπορεί μια υπηρεσία να λέει θα το κάνω, ο ένας δήμος θα το κάνω και ο άλλος λέει δεν το κάνω. Και αυτά είναι και σε θέματα σοβαρά που θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικά 100%, όπως είπαμε ότι είναι ο σχεδιασμός, όπως είπαμε ότι είναι και ο πενταετής σχεδιασμός και τέλος πάντων και η στοχοθεσία, μπράβο, ναι, για την αξιολόγηση. Ναι. Αυτό το ίδιο πράγμα λοιπόν τώρα, αυτή τη δυνητικότητα την έχει βάλει στο άρθρο 386 και ως εναλλακτικές προτάσεις τελών και εισφορών. Δηλαδή μπορεί να πει το Συμβούλιο, είναι και παρακάτω και σε άλλα άρθρα, ότι εγώ αποφασίζω σήμερα ως Συμβούλιο να βάλω 10 τέλη. Μπορεί, του δίνει τη δυνατότητα να το κάνει. Αυτό εγώ πιστεύω ότι αν πάει, είναι αντισυνταγματικό. Ότι αν πάει κάποιος σε δικαστήριο, αν βάλουν κάποιο τέτοιο τέλος και πάει, θα ακυρωθεί. Θα ακυρωθεί ως αντισυνταγματικό. Δεν μπορεί να επιβάλλει ό,τι τέλος θέλει και οποιαδήποτε στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, κάποιοι κανόνες. Πρέπει λοιπόν να ξαναδιαβάσουμε το Σύνταγμα, να ξαναθυμηθούμε τα αυτονόητα, γιατί τα έχουμε ξεχάσει τα αυτονόητα αυτόν τον καιρό, και να αποκτήσουμε μία, ας την πούμε, καλώς ενόμενη αντίδραση απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν ως λαός. Πρέπει να αντιδρούμε, πρέπει να μιλάμε, πρέπει να δραστηριοποιούμαστε. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, σε άλλες χώρες το κάνουν και το φοβούνται οι πολιτικοί και μόλις κάνουν κάποια παράβαση παραιτούνται αμέσως. Εδώ δεν το φοβούνται.
1: Πηγαίνουν
0: να παραστήσουν ακόμα και το ρουσφέτη που θα κάνουν, που σε πολλές περιπτώσεις είναι παράνομο, ως υπηρεσία,
1: έτσι,
0: ως εθνική
1: έτσι,
0: υπηρεσία.
1: Φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
0: Ναι,
1: σε αυτό το σημείο.
0: Κύριος Γεωργιάδης, δηλαδή σαν να εκτελεί εθνική αποστολή με το ρουσφέτη, σαν να είναι
1: την
0: αρχαιότητα.
1: Είναι, λοιπόν, μπράβο. Είναι σαρμοδιότης λοιπόν του βουλευτή να κάνει τα ρουσφέτια, αυτό μας είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Αυτό πέρασε, αυτό ήθελε να περάσει. Άμα είναι έτσι τότε, να καταργήσουμε και τη νομοθεσία, να καταργήσουμε και την αστυνομία, να καταργήσουμε και τον έλεγχο, τίποτα, να κάνει ο βουλευτής ό,τι θέλει. Δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο όμως. Αυτά είναι κοροϊδίες, ας πούμε, κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό, τον εξαπατούν και δυστυχώς δεν αντιδρούμε. Πρέπει να αντιδρούμε περισσότερο.
1: Έτσι και, και σε αυτό να μείνουμε και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Τώρα μου δώσατε τη σκέψη για ποιο λόγο, ας πούμε, να μην υπάρχει ένα συνταγματικό δικαστήριο το οποίο να ελέγχει τα νομοθετήματα πριν να ακριβώς πάνε εκεί πέρα. Γιατί θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα, επειδή πέρασε ο χρόνος, θα την κάνουμε, κύριε Κατέρη, το υπόσχομαι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στο
1: Καλή ευχαριστώ. Συνέχεια και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Αυτός ήταν και ο κύριος Ευάγγελος Κατέρης. Φάγαμε και 3 λεπτά από την αγαπητή την Όλγα του Γεωβατζάκη. Χαμογελάει. Θα πληρώσεις, μας λέει. Λοιπόν, από μένα το Γιάννη Καραβίδα που ήταν στο μικρόφωνο και τον Χρήστο Τονάκο που ήταν στην ηχοληψία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Μείνετε εδώ, ακολουθεί Άλγο Αγεβατζάκη. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο edition του Flash 99,4. Περίπου 50 άτομα προχώρησαν χθες την κατάληψη του εργατοϋπαλληλικού κέντρου Θεσσαλονίκης. Οι καταληψίες είναι μέλη από συλλογικότητες που στηρίζουν τον αγώνα των απεργών πείνας των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην Αθήνα. Τα προσφυγικά από τον Ιούνιο του 2025 για άλλη μία φορά απειλούνται με εκένωση, όπως λένε οι ίδιοι, με αποτέλεσμα να βρεθούν 400 άνθρωποι στο δρόμο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, κύριο Χάρη Κυπριανίδη, η κατάληψη θα συνεχιστεί μέχρι την Παρασκευή. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική χθες το απόγευμα, καθώς νέα αναζωπήρωση σημειώθηκε στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαιά της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς. Νέα δημοσκόπηση της Real Pulse ήρθε στη δημοσιότητα. Τις 7,6 μονάδες διαμορφώνει τη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Την πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 25,8%, ενώ το κόμμα του κύριου Τσίπρα αγγίζει το 18,2%. Τρίτος στη σειρά έρχεται το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 9,4% και τέταρτο το Πασόκ με 8,9%. Την πρόβλεψη αποτελέσματος η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάς είναι στις 6,9 μονάδες. Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28,3% και το κόμμα του κύριου Τσίπρα στο 21,4%, ενώ το Πασόκ καταλαμβάνει πάλι την τρίτη θέση με 9,9%. Αγανάκτηση και προβληματισμός επικρατεί στους κατοίκους περιοχών του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς αν και ξεκίνησαν εργασίες ανακατασκευής των πεζοδρομίων στις γειτονιές τους, αυτές δεν έχουν ολοκληρωθεί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην οδό Ολύμπου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά και στην οδό Παπάφη, στην περιοχή της Τούμπας. Παρά το γεγονός πως οι εργασίες ανακατασκευής άρχισαν πριν από καιρό, δεν προχωρούν με συνέπεια και τα πεζοδρόμια όχι μόνο δεν έχουν τελειώσει, αλλά παρουσιάζουν και εικόνες εργοταξίου. Για υποκρισία κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης από τη Βουλή, αναφερόμενος στα κόκκινα δάνεια. Ο κύριος Πιερακάκης δήλωσε ότι η αντιπολίτευση απέκρυψε ότι το 70% που έχασε τη ρύθμιση δεν είχε πληρώσει ούτε μία δόση. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κατά τις απογευματινές ώρες. Το Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
7: Άκου τη φωνή σου.
0: η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλή σας ημέρα. Πέμπτη σήμερα, 25 του μηνός, και άλλη μια καθημερινή ενημέρωση παρέα με την Όλγα Γιωβατζάκη και τον Χριστονάκο ξεκινάει. Και αφού πήραμε τη σκυτάλη από τον Γιάννη Καραβίδα και κέρασε και τους καφέδες για την καθυστέρηση, ξεκινάμε δυναμικά.

0: Καλημέρα Γιάννη, παρέδωσες την σκητάλη και πλήρωσες βέβαια, έτσι.
1: Πλήρωσα, που λέει ο λόγος τέλος πάντων πλήρωσα, γιατί ναι, μας κοροϊδεύει εδώ κυρίες και κύριοι η Όλγα, έχει πολύ τρελό κέφι και μεγάλη διάθεση, νομίζω αυτό το έχει κάθε μέρα και θέλω να μου πεις το μυστικό σου.
0: Προσπαθώ να σας παρασύρω σε αυτό το κλίμα αισιοδοξίας, αλλά δύσκολα σας εντάξω. Okay,
1: δεν κουράζεσαι ποτέ, δεν, ναι, τίποτα, μπράβο, σε χαίρομαι.
0: Έως πότε δεν ξέρω.

0: Σε κράτησα να κάνουμε ένα σχόλιο όσον αφορά τα αγροτικά θέματα και μετά θα μπω στην ενημέρωση για τα τοπικά.
1: Βεβαίως, να
0: λοιπόν,
1: κάνουμε.
0: Έχουμε δει συσπυρώσεις πολλών ανθρώπων από τον αγροτικό χώρο να εντάσσονται μέσα σε νέους κομματικούς σχηματισμούς. Δεν θα αναφέρουμε επίθετα, θα ήθελα να μου πεις αν θεωρείς ότι είναι ευνοϊκές ή όχι για αυτούς.
1: Κοίταξε να δεις, πολλοί σχηματίσαν ένα προφίλ τώρα τελευταίους μήνες, τελευταία χρόνια να πω, με τις αγροτικές κινητοποίησεις, οι οποίες ήταν απολύτως δίκαιες. Σχημάτισαν λοιπόν ένα προφίλ και θεώρησαν ότι αυτό μπορούν να το εξαργυρώσουν πηγαίνοντας σε κόμματα με σάπια υλικά που προσπαθούν να κάνουν καινούριο
0: σχηματισμό.
1: Καινούριο φαγητό με σάπια υλικά, αυτό ήθελα να πω. Αλλά φαίνεται και από τις αντιδράσεις του κόσμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν πιάνει αυτό. Το να έχω 2, 3, 4.000 ακολούθους δεν σημαίνει ότι με ακολουθούν σαν πρόβατα, και ειδικά όταν επιλέγεις να πας σε σχηματισμούς οι οποίοι συνέβαλαν και αυτοί στην καταστροφή όχι μόνο του αγροτικού τομέα αλλά του ελληνικού πληθυσμού και έχουν υπογράψει και συμφωνίες προδοτικές, μετά ταλούζεσαι λοιπόν, να το πούμε στην καθομιλουμένη, και θα δεις ότι δεν πρόκειται να σε ακολουθήσουν αυτοί που σε ακολούθησαν και καταστρέφεις ό,τι έχεις χτίσει μέχρι τώρα. Αυτό είναι το σχόλιο. Πλέον και πολύ καλά κάνει ο κόσμος και αντιδρά. Ουδής έχει το αλάθητο. Ο καθένας κρίνεται για τις επιλογές του και τις πράξεις του. Έτσι.
0: Η αλήθεια είναι ότι είδαμε μετακινήσεις από το χώρο του Πασόκ στον χώρο του κύριου Τσίπρα, στο κομματικό σχηματισμό του κύριου Τσίπρα. Δεν περιμέναμε να ενταχθεί ο συγκεκριμένος στον σχηματισμό του κύριου Τσίπρα, να το πούμε. Εξεπλάγει και εγώ σήμερα το πρωί, αν παρόλο το γεγονός ότι το ήξερα εδώ και ένα μήνα το σκεφτότανε. Ευτυχώς ή δυστυχώς ο κόσμος γνωρίζει πολύ καλύτερα από εμάς, όταν θα κληθεί να καταθέσει την ψήφο του στην κάλπη, νομίζω ότι...
1: Όλγα, να το πω και να το ξαναπώ, τουλάχιστον αυτό αφορά μένα, δεν είμαστε ούτε λοτοφάγοι ούτε σανοφάγοι. Θυμόμαστε πολύ καλά το τι έγινε, από ποιον έγινε και τι επιπτώσεις είχε, ξαναλέω, όχι μόνο στους παραγωγούς, αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους αλληλείς, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, θυμόμαστε πολύ καλά και κρίνουμε τον καθένα. Ο καθένας έχει δικαίωμα να πάει όπου θέλει, να κάνει ό,τι θέλει, σε ό,τι αφορά τις πολιτικές επιλογές εννοώ, αλλά θα κριθεί, εννοείται. Ουδής είναι στο απειρόβλητο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Καραβίδα που μας παρέδωσε για άλλη μια φορά τη σκυτάλη για να συνεχίσουμε. Νοσηφηθούμε καλή συνέχεια
1: και
0: καλή ξεκούραση.
1: Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά. Πάντα με το χαμόγελο.

Και μετά το Γιάννη να περάσουμε στην κίνηση. Να σας ενημερώσω λοιπόν ότι τώρα στον περιφερειακό δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, εκτός από τη συγκεκριμένη εκεί περιοχή, της Τριανδρίας έως το ύψος της Τούμπας. Όσον αφορά τώρα τα εσωτερικά της πόλης, να πούμε ότι στο ύψος του Λαγκαδά υπάρχει ένα μικρό κόλλημα αυτή την ώρα, καθώς επίσης και στο ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη. Και κατεβαίνοντας από την Τούμπα, παρατηρούμε μία έντονη κίνηση στη Μητροπολίτου του Ευσταθίου, καθώς επίσης και στην Απόλλωνος. Στο κέντρο-κέντρο, εκεί στα παραλιακά, βλέπουμε ότι υπάρχει ιδιαίτερο κόλλημα στη Τζιμισκή αυτή τη στιγμή, στη Μητροπολίτου Ιωσήφ επίσης. Πηγαίνοντας για τα ανατολικά στη Δελφόν αυτή τη στιγμή παρατηρείται έντονη κίνηση. Και στο ύψος της Καλαμαριάς, όσον αφορά την περιοχή εκεί της Πόντου, παρατηρείται έντονη κινητικότητα, καθώς επίσης και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή.

Χωρίς νερό για 3 ώρες περίπου, από τις 10 έως και τις 1 το μεσημέρι, θα μείνουν στην περιοχή της Μελενίκου, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, διότι γίνονται εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο ίδρευσης, καθώς επίσης και στην οδό Ξένου Στεφάνου, και προβλήματα για υδροδότησης έχουμε και στην περιοχή περιμετρικά των Δελφών, εκεί στην Πατριάρχου Γρηγορίου, Μακεδονίας και Σακελαρίδη, όπου και εκεί για 3 με 4 ώρες περίπου θα μείνουν χωρίς νερό. Για άλλη μια φορά θα πούμε ότι έχουμε νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης και σήμερα στη Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και εργασίες καθαρισμού και τοποθέτησης θέων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Οπότε όσο μπορείτε χαμηλές ταχύτητες, διότι ήδη ξεκινήσανε τα έργα από χθες, είπαν θα ολοκληρωθούν σήμερα το πρωί, τώρα πήραν μια μικρή παράταση για την ερχόμενη εβδομάδα, υπάρχουν σε κάποια σημεία κόνη, σε κάποια όμως δεν υπάρχουν προειδοποιητικά σήματα, οπότε για να αποφύγουμε το μοιραίο καλό είναι να βαδίζετε με χαμηλές ταχύτητες. Όσον αφορά τώρα τις πληρωμές που λέγαμε ήδη από χθες ότι ξεκινήσανε, όντως ξεκινήσανε, οι πληρωμές καταβολής για τον ΕΦΚΑ και για το ΔΥΠΑ, καθώς επίσης και για τα ασφαλιστικά ταμεία και για τις συντάξεις. Χθες μπήκαν και οι συντάξεις χειρίας, καθώς και οι συντάξεις του ΙΚΑ. Θα ολοκληρωθούν μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι οι πληρωμές. Σήμερα αναμένεται να μπουν και τα επιδόματα όσον αφορά ανεργίας και το επίδομα μητρότητας. Οπότε όσοι έχετε λάβει μέρος και στα επιδόματα των ΕΣΠΑ, να γνωρίζετε ότι μέχρι το απόγευμα λογικά θα ξεκινήσουν και οι δικές σας πληρωμές. Οπότε καλό είναι να πάτε να ρίξετε μια ματιά στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς. Όσον αφορά τώρα σήμερα την παιδεία, ανακοινώνονται σήμερα οι βαθμολογίες των υποψήφιων από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Μπαίνει ένα τέλος στην αγωνία των 1000 υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Οπότε, όπως ανακοίνωσε, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, λοιπόν, όπως ανακοίνωσε ότι οι βαθμολογίες θα γίνουν στις 1 η ώρα το μεσημέρι, το ίδιο μεταφέρουμε και εμείς, μεταξύ 1 με 2 η ώρα θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΛ της χώρας, τα οποία θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία, αναεξεταζόμενο στο μάθημα.

Συνελήφθη ο δράστης που φέρεται να μαχαίρωσε και να σκότωσε το 17χρονο στην Καλλιθέα. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, να σας πούμε ότι το θύμα δέχτηκε 17, συγγνώμη, το θύμα δέχτηκε μαχαιριές στο θώρακα κατά τη διάρκεια του αιματηρού καυγά μπροστά από μια πολυκατοικία στην οδό Μεγάλου Πόλεως. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΟΕΚΑΦ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα από τα τραύματά του. Μία γειτόνισσα που βρέθηκε στο σημείο από την πρώτη στιγμή περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο τα όσα είδε. Όπως ανέφερε, ήταν το παιδί εκεί πέρα, προσπαθούσαν κάποιοι νεαροί να του επιτεθούν. Τελικά, όπως μας είπε η αυτόπτης μάρτυρας και εξήγησε την κατάσταση, μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου βρέθηκε δίπλα στο θύμα. Είπε προσπάθησα να του παρέχω τις πρώτες βοήθειες, αλλά δεν υπήρχε δυνατότητα. Φώναξα το σύζυγό μου να βοηθήσει. Περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν. Ενώ μας είπε ότι για 5 με 10 λεπτά προσπαθούσαν να βοηθήσουν τον αδικοχαμένο 17χρονο, αλλά δυστυχώς είχε χάσει ήδη τις αισθήσεις του πριν ακόμα μεταφερθεί με το νοσοκομιακό όχημα στο Ιπποκράτειο. Δυστυχώς ή ευτυχώς θα πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο έτσι ώστε να εξαλειφθούν αυτά εδώ τα μοιραία έτσι γεγονότα και να μπει η πολιτεία στη διαδικασία, να επισπεύσει τις διαδικασίες έτσι ώστε να τιμωρούνται άμεσα και οι θύτες.

Βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν από την ενεργοποίηση της πλατφόρμας Μίδα, η οποία ξεκαθαρίζει το πλαίσιο που θα συνοδεύει το νέο ψηφιακό μητρό για την ακίνητη περιουσία. Η νέα ρύθμιση λοιπόν του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ορίζει ότι από το 2027 ο έμφυα θα υπολογίζεται με βάση το πραγματικό ευαδό, όπως αυτό αποδεικνύεται από την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου, αλλά χωρίς απειλή για αναδρομικά πρόστιμα λόγω ασυμφωνίας μεταξύ των τετραγωνικών που δηλώνονται. Σύμφωνα με παλαιότερες δηλώσεις που κάναμε όλοι στο ε9, όπως και ήταν ο μεγαλύτερος φόβος των ιδιοκτητών ακινήτων για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου. Η ρύθμιση λοιπόν περιλαμβάνει στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή ένα πλαίσιο για το μητρό ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων, το οποίο προβλέπει ότι αν το πραγματικό ευαδό των ακινήτων με βάση την ηλεκτρονική ταυτότητα αποδειχθεί μικρότερο από όσο δηλωνόταν στο ε9, ο ιδιοκτήτης θα πληρώνει στο εξής μικρότερο φόρο, ενώ αν το πραγματικό ευαδό αποδειχθεί πως ήταν μεγαλύτερο από το ε9 το οποίο δήλωνε στο παρελθόν, από το 2027 και στα επόμενα χρόνια ο ιδιοκτήτης θα πληρώνει αντίστοιχα το μεγαλύτερο φόρο, αλλά όχι αναδρομικά για τα έτη του 2026 και πριν, από το 2027 και μετά.

Διαβάζοντας λοιπόν τις νέες ρυθμίσεις, θέλω να σας πω ότι για τους ιδιοκτήτες η σημαντικότερη υποχρέωση είναι η έγκαιρη δήλωση. Όταν ένα ακίνητο ή μια κατοικία ή ένα κατάστημα εκμισθώνεται ή παραχωρείται δωρεάν, εάν η σχετική ενημέρωση στο ΜΙΔΑ δεν γίνει μέσα σε 3 μήνες από την έναρξη της μίσθωσης ή της παραχώρησης, επιβάλλεται ένα πρόστιμο των 500 ευρώ. Αντίστοιχη είναι και η υποχρέωση η οποία προβλέπεται για τις περιπτώσεις που συνδέονται με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης αγροτών, η οποία είναι και σε εξέλιξη, που θέτει στο μικροσκόπιο και τις μισθώσεις αγροτεμαχίων που σχετίζονται με επιδοτήσεις. Ακόμα πιο αυστηρό όμως είναι το πλαίσιο για τυχόν ανακριβή στοιχεία. Αν ο μισθωτής ή ο άνθρωπος ο οποίος παραχωρεί το ακίνητο δηλώσει λανθασμένα στοιχεία, το πρόστιμο ανέρχεται στα 100 ευρώ. Ενώ αν χρησιμοποιήσει ψευδή δεδομένα για τη λήψη επιδομάτων, επιδοτήσεων ή άλλων κρατικών ενισχύσεων, το πρόστιμο εκτινάσεται αντίστοιχα στα 1000 ευρώ.

Περίπου 50 άτομα προχώρησαν χθες την κατάληψη του έργου του Υπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Οι καταληψίες είναι μέλη από συλλογικότητες που στηρίζουν τον αγώνα των απεργών πείνας των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην Αθήνα. Να πούμε ότι τα προσφυγικά από τον Ιούνιο του 2025 για άλλη μια φορά απειλούνταν με εκένωση, όπως λένε και οι ίδιοι από τις συλλογικότητες, με αποτέλεσμα 300 άνθρωποι να βρεθούν εκτός σπιτιών, στο δρόμο. Τα προσφυγικά κάνουν ένα πολύ σημαντικό έργο. Τα τελευταία χρόνια όσοι πηγαίνουν στο ογκολογικό οίκιο του Αγίου Σάβα βλέπουν ότι κάποια κτίρια έχουν μετατραπεί από τα προσφυγικά και με ιδιωτική πρωτοβουλία των ανθρώπων εκεί που μένουν σε χώρους φιλοξενίας για τους καρκινοπαθείς. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται οι άνθρωποι αντιμέτωποι με την νομοθεσία και με το Δήμο εκεί, όπου τους λέει ότι πρέπει αναγκαστικά να βγουν από τα οικίματα αυτά. Σύμφωνα λοιπόν με τον πρόεδρο του Εργατοϊπαλληλικού Υπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χάρη Κυπριανίδη, η κατάληψη από ό,τι μας έχει πει ότι θα συνεχιστεί μέχρι αύριο και ελπίζουμε ότι όταν θα τελειώσει αύριο και αν τελειώσει, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα εάν θα παραμείνουν εντός του χώρου του Εργατοϊπαλληλικού Υπαλληλικού Κέντρου, ελπίζουμε να έχει δοθεί και ένα τέλος σε όλη αυτήν εδώ την κατάσταση και να έχουμε θετικά μηνύματα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
8: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Επανήλθαμε λοιπόν. Έχουμε νέα δημοσκόπηση της Real Polls που ήρθε στη δημοσιότητα και δείχνει ότι τα τρία κυρίως κόμματα τα οποία μπαίνουν σίγουρα στη Βουλή είναι η Νέα Δημοκρατία, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η κυρία Καριστιανού, το κόμμα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Όσον αφορά τώρα τις μονάδες οι οποίες διαμορφώνονται σύμφωνα με τα κόμματα, είναι στις 7,6 μονάδες η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στην πρόθεση ψήφου λοιπόν το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 25,8%, ενώ το κόμμα του κ. Τσίπρα αγγίζει το 18,2%. Τρίτο έρχεται στη σειρά το κόμμα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία με 9,4% και τέταρτο το ΠΑΣΟΚ με 8,9%. Στην πρόβλεψη του αποτελέσματος, η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάς είναι στις 6,9 μονάδες. Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28,3% και το κόμμα του κ. Τσίπρα στο 21,4%, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει για άλλη μια φορά την τρίτη θέση με 9,9%.

Ψηφίστηκε χθες στην Βουλή κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο και η τροπολογία για τις ρυθμίσεις στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Να πούμε ότι με θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών σε μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις, καθώς και ρυθμίσεις για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Όσον αφορά τώρα το τι ακριβώς έγινε, το νομοσχέδιο λοιπόν, το σχέδιο νόμου επί της αρχής και στο σύνολό του το καταψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Νίκη, ενώ με το παρόν τοποθετήθηκαν το ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛ και η Ελληνική Λύση. Η πλεύση ελευθερίας, όπως δήλωσε ο πρόεδρός της κατά την τοποθέτησή του, καταψήφισε το νομοσχέδιο, αλλά θα καταθέσει το ψηφοδέλτιο τις επόμενες ώρες. Η τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ και την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και Νίκη τοποθετήθηκαν με το παρόν. Και στη δεύτερη υπουργική τροπολογία με τις διατάξεις που αφορούν αρμοδιότητες της Ελλάς για κακουργήματα, φοροδιαφυγή, εγκατάσταση σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και τον ΟΑΣΤ, ψήφισαν μόνο η Νέα Δημοκρατία. Την καταψήφισε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ενώ όλα τα άλλα κόμματα τοποθετήθηκαν με το παρόν.

0: that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working.
1: Και να περάσουμε στις πολιτικές δηλώσεις. Μόλις ένα μήνα από την ίδρυσή του και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, μετρά ήδη τις πρώτες αποχωρήσεις. Η κυρία Καριστιανού προέβησε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, με την οποία έκανε λόγο για πρόθυμους που επιχειρούν να διασπάσουν την ενότητά τους. Ωστόσο όμως σήμερα είδαμε ότι έκανε νέα δήλωση στην οποία λέει ότι το κόμμα είναι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της δηλαδή ανήκει μόνο σε κάθε πολίτη. Όσον αφορά τώρα τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, θα ήθελα να σας πω ότι χθες βρισκόταν στα Ιωάννινα για να συμμετέχει σε μία πολύ συγκινητική έτσι στιγμή, μία συμβολική πράξη με βαρύ συναισθηματικό έτσι φορτίο πραγματοποιήθηκε στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, εκεί όπου ο Βαγγέλης Γιακουμάκης φίτησε πριν η ζωή του κοπεί με τον τραγικό τρόπο. Ο Υπουργός λοιπόν Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, παρέλαβε το τιμητικό πτυχίο του αδικοχαμένου Βαγγέλη Γιακουμάκη, με σκοπό να το παραδώσει στους γονείς του, μια κίνηση που όπως είπε αποτελεί χρέος τιμής της πολιτείας στη μνήμη του.

Σε δηλώσεις προέβη και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος μίλησε για το Πασόκ και είπε ότι το Πασόκ είναι ένας ιστορικός, αξιακός και ιδεολογικός αντίπαλος της δεξιάς. Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, λοιπόν, αναφέρθηκε και στον Ανδρέα Παπανδρέου και είπε ότι ο Ανδρέας είναι ο μεγάλος απών για την Ελλάδα, παραμένει όμως αδιάλειπτα έτσι παρόν. Παρόν στις μεγάλες δημοκρατικές κατακτήσεις του τόπου μας, παρόν στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού, παρόν στις αγωνίες της δικής μας, λέει, γενιάς, που αναζητά απαντήσεις σε έναν κόσμο γεμάτο ανασφάλεια και ανισότητες και αβεβαιότητα. Ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε στο Καλέτζι Αχαΐας, κλείνοντας την ομιλία του για την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τα 30 χρόνια από την απώλεια προς τιμή του ιδρυτή του κόμματος, του κύριου Ανδρέα Παπανδρέου, ότι όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ είναι χρέος, λέει, χρέος μας να ξανακάνουμε τη δημοκρατία πραγματικά επικίνδυνη για τα κατεστημένα. Είτε αυτά είναι οικονομικά, είτε μηντιακά, είτε επιβουλεύονται το κράτος δικαίου και τους δημοκρατικούς θεσμούς. Ακριβώς όπως δίδωξε, λέει, και ο Ανδρέας Παπανδρέου.

Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται σήμερα η συζήτηση επί του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. Το νομοσχέδιο έχει ένα βασικό σημείο, του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο ο οποίος έγινε δεκτός από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Επί της αρχής λοιπόν του νομοσχεδίου, η Νέα Δημοκρατία τάχθηκε υπέρ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Πλεύση Ελευθερίας τάθηκαν κατά, ενώ το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση καθώς και η Νίκη επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια. Η αλλαγή του συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές φέρνει μια μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, σύμφωνα με τον κύριο Λιβάνιο. Σημείωσε μάλιστα ότι το προτινόμενο εκλογικό σύστημα θα διευκολύνει τις προεκλογικές συνεργασίες στην κάθοδο κοινών ψηφοδελτίων, τον πραγματικό διάλογο προεκλογικά, σε αντίθεση με αυτά που συμβαίνουν, είπε, μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής, σύμφωνα πάντα με τον Υπουργό Εσωτερικών. Παράλληλα, σχολιάζοντας τα αιτήματα για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Και είπε ότι κάποια στιγμή, για παράδειγμα, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση θα πρέπει να αναλάβει τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και θα πρέπει να συζητήσει μήπως είναι καλύτερα να γίνει από την περιφέρεια και όχι από το κεντρικό κράτος ή μια σειρά άλλων δράσεων. Ωστόσο, συνέχισε ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες, πολλές δύσκολες αποφάσεις οι οποίες πρέπει να πάρθουν. Κατά καιρούς είχε συζητήσει την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και για τα κέντρα υγείας. Κάτι το οποίο δεν έχει πιστεί ότι τα κέντρα υγείας θα λειτουργήσουν καλύτερα στην αυτοδιοίκηση, παρά να είναι ενταγμένα στο ΕΣΥ, όπως είπε ο κύριος Λιβάνιος.

Να πούμε ότι τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων επισκέφθηκε αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περιμένουμε να γίνουν ανακοινώσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού, ο οποίος θα ενημερωθεί και για το πρόγραμμα και για τα εκπαιδευτικά άλλα προγράμματα τα οποία υπάρχουν και τρέχουν στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Όσον αφορά τώρα τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, θέλω να σας πω ότι με σαφείς απαντήσεις από το Βήμα της Βουλής χθες, ο βουλευτής Καβάλης της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λαζαρίδης, απάντησε στις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν σε βάρος του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υφίσταται καμία παράνομη πράξη εκ μέρους του και ότι η υπόθεση αφορά αποκλειστικά διοικητικό σφάλμα της υπηρεσίας.

Πολλές συζητήσεις, πολλές δηλώσεις χθες από τη Βουλή και μία ακόμα δήλωση έχουμε από τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Στον Υπουργό Οικονομικών απάντησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με παρέμβασή του στη Βουλή, κατά την οποία επισήμανε πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τονίσει την ανάγκη άμεσης και καθολικής εφαρμογής της απόφασης του Αρείου Πάγου σε όλες τις υποθέσεις που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη από την ημέρα εφαρμογής τους και ψήφισης του νόμου αυτού. Όσον αφορά τώρα για το τι είπε στον κύριο Πιερακάκη, να σας πω ότι τον κατηγόρησε τόσο τον κύριο Πιερακάκη όσο και τον Πρωθυπουργό ότι έβγαλαν χθες βράδυ Kinder έκπληξη, όπως δήλωσε ο ίδιος, μία ρύθμιση που δεν περιλαμβάνει όλους τους δανειολήπτες, την οποία χαρακτήρισε αντισυνταγματική. Όπως εξήγησε, παρότι ο Άριος Πάγος λέει ότι τα επιτόκια είναι καταχρηστικά και ελανδασμένα, εξαιρούνται αυτοί που έχουν ήδη αποπληρώσει τα δάνειά τους και αυτοί που έχουν χάσει τη ρύθμιση εξαιτίας των λανθασμένων πανωτοκίων, εξυπηρετώντας έτσι τα συμφέροντα των funds. Επιπρόσθετα, όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία, τον κάλεσε και πάλι να απαντήσει σε δύο ερωτήσεις. Στη μία ερώτηση ήταν γιατί η χώρα μας είναι τελευταία στην αγοραστική δύναμη με όρους ΑΕΠ, και η δεύτερη ήταν πού είναι η ανάπτυξη και γιατί δεν τολμάτε να βάλετε τη λέξη δηληστήρια σε ομιλία σας. Από πλευράς του, ο κύριος Πιερακάκης απάντησε και είπε ότι όσον αφορά τον νόμο Κατσέλη στον κύριο Φάμελο, πείτε μου λέει πού αναφέρει ο Άριος Πάγος στην αναδρομικότητα που θεσπίζουμε εμείς και μάλλον δεν τα λέτε καλά, και απευθύνθηκε και γενικά σε όλη την αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι μη παραπληροφορείτε τον κόσμο, δεν έχουν δικαίωμα ρύθμισης αυτοί οι οποίοι δεν έχουν πληρώσει ούτε μία δόση, λέει, στο ενεργητικό τους και δεν μπορούν να ενταχθούν στον νέο κανονισμό.

Και να περάσουμε στις δηλώσεις της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, της κυρίας Ειρήνης Αγαπηδάκη, η οποία μίλησε για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω». Και είπε ότι το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» δεν αποτελεί μια αποσπασματική δράση, αλλά ένα μόνιμο μηχανισμό προληπτικών ελέγχων με τα σχετικά ενημερωτικά SMS να αποστέλλονται στους πολίτες σε αιτήσια βάση για τα νοσήματα που περιλαμβάνονται στα προγράμματα πρόληψης. Τα προγράμματα λοιπόν δεν αποτελούν μια εφάπαξ δράση, αλλά μια σταθερή πολιτική δημόσιας υγείας. Το «Προλαμβάνω» ήρθε για να μείνει, τόνισε και υπογράμμισε ότι τα SMS θα συνεχίσουν να αποστέλλονται στους πολίτες κάθε χρόνο για τα νοσήματα που περιλαμβάνονται στις δράσεις του. Πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα αποτελεί μια μεγάλη αλλαγή στη δημόσια υγεία, καθώς δίνει δυνατότητα σε εκατομμύρια πολίτες να πραγματοποιήσουν δωρεάν προληπτικούς ελέγχους για σοβαρές παθήσεις. Η Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι αποκτά για πρώτη φορά ένα οργανωμένο σύστημα πρόληψης με βάση τις ευρωπαϊκές αρχές. Έχουμε ένα από τα πιο πλήρη συστήματα πρόληψης στην Ευρώπη, σημείωσε η κυρία Αγαπηδάκη, τονίζοντας ότι είναι η πρώτη φορά που η χώρα καταφέρει να έχει Υπουργό Υγείας και όχι Υπουργείο Ασθένειας. Για πρώτη φορά που εντοπίζουμε έγκαιρα νοσήματα σε πολίτες, ακόμη και σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν και δεν έχουν εμφανίσει συμπτώματα. Όσον αφορά τώρα τις εξετάσεις, οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις αφορούν τον καρκίνο του μαστού, του παχαίου σεντέριου, του τραχύλου της μήτρας, καρδιαγγειακά νοσήματα και νεφρική λειτουργία. Δικαιούχοι είναι ασφαλισμένοι και ανασφάλιστοι. Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 6 εκατομμύρια πολίτες έχουν πραγματοποιήσει τις δωρεάν αυτές εξετάσεις, ενώ έχουν εντοπιστεί πολλές περιπτώσεις σοβαρών νοσημάτων που οι ίδιοι πολίτες δεν γνώριζαν ότι είχαν. Και κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Από εμένα και τον Χρήστο Νάκο, καλή σας συνέχεια!

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο edition του Flash 99,4. Περίπου 50 άτομα προχώρησαν χθες την κατάληψη του εργατοϋπαλληλικού κέντρου Θεσσαλονίκης. Οι καταληψίες είναι μέλη από συλλογικότητες που στηρίζουν τον αγώνα των απεργών πείνας των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην Αθήνα. Τα προσφυγικά από τον Ιούνιο του 2025 για άλλη μία φορά απειλούνται με εκένωση, όπως λένε οι ίδιοι, με αποτέλεσμα να βρεθούν 400 άνθρωποι στον δρόμο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, κύριο Χάρη Κυπριανίδη, η κατάληψη θα συνεχιστεί μέχρι την Παρασκευή. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική χθες το απόγευμα, καθώς νέα αναζωπήρωση σημειώθηκε στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαιά της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς. Νέα δημοσκόπηση της Real Pulse ήρθε στη δημοσιότητα. Τις 7,6 μονάδες διαμορφώνει τη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Την πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 25,8%, ενώ το κόμμα του κύριου Τσίπρα αγγίζει το 18,2%. Τρίτο στη σειρά έρχεται το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 9,4% και τέταρτο το Πασόκ με 8,9%. Την πρόβλεψη αποτελέσματος η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάς είναι στις 6,9 μονάδες. Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28,3% και το κόμμα του κύριου Τσίπρα στο 21,4%, ενώ το Πασόκ καταλαμβάνει πάλι την τρίτη θέση με 9,9%. Αγανάκτηση και προβληματισμός επικρατεί στους κατοίκους περιοχών του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς αν και ξεκίνησαν εργασίες ανακατασκευής των πεζοδρομίων στις γειτονιές τους, αυτές δεν έχουν ολοκληρωθεί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην οδό Ολύμπου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά και στην οδό Παπάφη, στην περιοχή της Τούμπας. Παρά το γεγονός πως οι εργασίες ανακατασκευής άρχισαν πριν από καιρό, δεν προχωρούν με συνέπεια και τα πεζοδρόμια όχι μόνο δεν έχουν τελειώσει, αλλά παρουσιάζουν και εικόνες εργοταξίου. Για υποκρισία κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης από τη Βουλή, αναφερόμενος στα κόκκινα δάνεια. Ο κύριος Πιερακάκης δήλωσε ότι η αντιπολίτευση απέκρυψε ότι το 70% που έχασε τη ρύθμιση δεν είχε πληρώσει ούτε μία δόση. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κατά τις απογευματινές ώρες. Το Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα, ώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
5: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
6: 8 με 9 το πρωί
5: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα. Ακουγόμαστε, κάτσα να δυναμώσω.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Φώτη.
0: Ένα, δύο,
1: πανικός.
0: Ένα, δύο. Τσιμισκή μόνο. Την Εγνατία πρώτη φορά την είδα τόσο. Η Εγνατία ήταν για ημιμαραθώνιο, κανονικά. Άδειο δηλαδή, να πας να τρέξεις όσο θες.
1: Κοίταξε, γενικά και ο περιφερειακός είναι άδειος από τις πρωινές ώρες. Με ξέρεις εκεί το κομματάκι Τριανδρία, ρε παιδί μου, Τούμπα. Τώρα κινούνται άνετα τα αυτοκίνητα. Στο κέντρο της πόλης όμως έχουν συσσωρευθεί αρκετά έτσι οι αυτοκίνητα. Έχουμε μια έτσι λίγο πιο έντονη κινητικότητα, κυρίως Τσιμισκή. Καρόλ Ντίλ, Τσιμισκή, παλαιών πατρών Γερμανού και.
0: Όλα τα σημεία.
1: Αυτά εδώ τα.
0: Δεν μ' αρέσει να γενικεύω, ξέρεις, δηλαδή να βάλω. Α, αυτή είναι τέτοιο. Αλλά οι Βαλκάνοι οδηγοί, Ρουμάνοι, Σέρβοι, Σκοπιανοί κτλ. Είναι δηλαδή πραγματικά. Τους έχεις τύχει, φαντάζομαι, και εσύ και σε καμιά Χαλκιδική και σε κάνα δεύτερο πρώτο πόδι και Πιερία και.
1: Είναι επικίνδυνη.
0: Και κέντρο. Είχα έναν μπροστά μου, πήγε, δηλαδή είναι μποτιλιαρισμένη Τσιμισκή και πήγαινε. Δηλαδή όταν άφηνε ο άλλος μπροστά, ξέρεις, εμένα με εκνευρίζει να τηρείς αποστάσεις και να μπαίνει ο άλλος σφήνα μπροστά. Δηλαδή παθαίνω κοκομπλόκο εκεί. Και είναι κανένα δύο-τρεις, ήταν όλοι με ξένες πινακίδες που πηγαίνουν, πήγαιναν έτσι, ναι, ζιγζάκ κανονικά. Τέλος πάντων.
1: Εμένα πάλι με εκνευρίζει να κολλάει ο άλλος ακριβώς στον προφυλακτήρα σου, ρε παιδί μου, να μην αφήνει καθόλου αποστάσεις.
0: Μα και στην Μουδανιών και στη Χαλκιδική, όταν έχει μποτιλιάρισμα που αφήνει απόστασεις, όταν μπαίνει ο άλλος μπροστά, δηλαδή τι βλάκα, συγγνώμη κιόλας, δηλαδή, που καταπατώ και τους κανόνες αστικής ευγένειας. Τι πράγμα είναι αυτό, δηλαδή.
1: Ή επίσης οι οδηγοί όταν δεν ανάβουν φλάσεις, αυτό με τρελαίνει.
0: Και να καλείς ένα.
1: Τελευταία στιγμή, ρε παιδί μου, ναι, πρέπει να μαντεύεις.
0: Όχι, ρε, έχει κάποιους που νομίζουν ότι όταν στρίβεις το τιμόνι και είναι κομμάτι του στριψώνος είναι και το φλάσ. Δηλαδή έτσι όπως στρίβουν και έχουν στρίψει ήδη, τότε βγάζει και το.
1: Είσαι
0: και
1: με το μηχανάκι. Είμαι. Και κινείσαι, ρε παιδί μου, στο κέντρο της πόλης.
0: Ναι.
1: Και υποθέτουμε τώρα ότι μία λωρίδα με την άλλη έχει μία αλφα απόσταση, έτσι δεν είναι.
0: Okay.
1: Λοιπόν, για ποιο λόγο. Τώρα δεν θέλω να γενικεύσω κι εγώ, αλλά περισσότερες φορές το κάνουν οι ηλικιωμένοι.
0: Καλά, ναι.
1: Λοιπόν, ή το κάνουν οι γυναίκες. Παιδιά, είναι κατά μας αυτό εδώ.
0: Δεν θέλω.
1: Για ποιο λόγο
0: πατάς
1: πάνω στη γραμμή, άσε ένα κενό να περάσουν και τα μηχανάκια δηλαδή. Και μάλιστα, βλέπεις ότι το μηχανάκι έχει τη δυνατότητα να περάσει. Ρε παιδί μου, άμα κάνεις λίγο δεξιά ή λίγο αριστερά. Για ποιο λόγο δεν μετακινείσαι και κάθεσαι εκεί, μπάστακας. Λες και σε έχουμε βάλει, ρε παιδί μου, φροντιστή για τη γραμμή. Θα πατάς πάνω στη γραμμή, τελείωσε.
0: Τέλος πάντων, ναι. Είναι καλοκαιρινές και χειμωνιάτικες ιστορίες, αλλά πως το εκνευρίζεις πιο πολύ με βροχή ή με καύσωνα μες στο αυτοκίνητο.
1: Και τα δύο είναι. Στο αυτοκίνητο εκνευρίζομαι σπάνια.
0: Ναι, λέμε.
1: Περισσότερο όμως με εκνευρίζει η ζέστη.
0: Η ζέστη,
1: Η ζέστη, δε. Κυρίως όταν είμαι μποτιλιαρισμένη στον περιφερειακό.
0: Τον κακό χαρακτήρα τώρα ανθρώπου βγάζει ζέστη.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν το αντέχω.
0: Μέσα στο αυτοκίνητο κιόλας.
1: Φαντάζω τώρα μεσημέρι μποτιλιαρισμένο στον περιφερειακό να ακούς και αυτά τα grand grung, ρε παιδί μου, από τα μηχανήματα τα οποία προσπαθούν να φτιάξουν το flyover εκεί πέρα του δρόμου. Να είσαι μποτιλιαρισμένο κανένα 40 λεπτό στο περιφερειακό.
0: Σε βαράει ο ήλιος και το air condition.
1: Να ανοίγεις, να κλείσεις το air condition, ρε παιδί μου, να κατεβάσεις παράθυρα.
0: Να μην ξέρεις τι να κάνεις πραγματικά. Ναι.
1: Εντάξει, εκείνο το κομμάτι και το περίεργο είναι ότι αυτός που έχει φτιάξει το περιφερειακό μία έξοδο ή ένα σημείο, ρε παιδί μου, να μπορεί κάποιος σε περίπτωση κινδύνου να παρκάρει, δεν έχει προβλέψει. Το πας στο περιφερειακό σε ρί όταν είναι άδειος για να βρεις ένα σημείο να παρκάρεις.
0: Ναι.
1: Έτσι. Που λέει ο λόγος, θέλει όλος να πάει στην τουαλέτα. Δεν έχουμε, ούτε τουαλέτες έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Τις έχουμε εξαιρέσει από τους μεγάλους δρόμους.
0: Δεν έχουμε, δυστυχώς.
1: Έχουμε χιλιομετρικές αποστάσεις τρελές. Δηλαδή, θες να πας σε μια τουαλέτα, πρέπει να κάνεις 15 χιλιόμετρα για να πας. Όταν είσαι Εγνατία οδό.
0: Καλά, εδώ στην Εγνατία, σε πολλά δεν έχει και.
1: Ή θεωρεί ο άλλος δεδομένο ότι πρέπει να ψάξεις ένα μέρος, ρε παιδί μου, μέσα στο δάσος.
0: Ναι.
1: Παρατάς τα μάξι και πας όπου βρεις. Οκ. Okay.
0: Μέστε.
1: Αυτά τα ωραία. Διόδια αυξάνονται. Όλο ένα και περισσότερο.
0: Τώρα σου λέμε ότι ήρθαμε με έναν εκνευρισμό και μας λες ότι.
1: Τι να σου πω τώρα, εντάξει, να σου πω ψέματα.
0: Τι να μου πεις δηλαδή τώρα. Πού αυξάνονται, σε ποια διόδια.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι ήδη το λέγαμε από το χειμώνα ότι τα διόδια εδώ έξω από τη Θεσσαλονίκη πηγαίνοντας για τη βιομηχανική περιοχή θα αυξηθούν γιατί θέλανε να κάνουν τους δρόμους.
0: Ναι.
1: Ήδη λέγανε ότι θα τα αυξήσουν, τα αυξήσανε τελικά. Γιατί οι άνθρωποι θέλουν να μαζέψουν, να μαζέψουν χρήματα για να φτιάξουν τους δρόμους. Δεν έχουν ήδη αποταμιευμένα. Θα τα εισπράξουν από τους πολίτες.
0: Ναι.
1: Τα διόδια προς την Αθήνα έχουν αυξηθεί σε όλα τα ταμεία. Κατά 80 λεπτά, όσοι ταξιδεύετε για Αθήνα,
0: ναι.
1: 80 λεπτά, 1,20, έχουμε μία μικρή αύξηση, ναι, από το Μάρτιο μέχρι τώρα. Εντάξει, νομίζω ότι και για να μετακινηθείς μέσα στην πόλη, εάν βάλουν και μέσα στην πόλη, ρε παιδί μου, διόδια, την έχουμε πατήσει. Για να μετακινηθείς μέσα στη χώρα, τα κόμιστρα είναι πολύ αυξημένα. Δηλαδή, να κάνεις μία απόσταση από εδώ, Φερρυπίν, μέχρι την Καβάλα, αν είναι να πληρώσεις 20 ευρώ στα διόδια, πήγαινε έλα. Και να βάλεις και βενζίνη, ξέρω εγώ, το σκέφτεσαι πλέον, ναι, για να πας για ένα μπάνιο, έτσι δεν είναι?
0: 100% τι το συζητάς. Τι ξεκίνησε η μέρα με την πολύ δυσάρεστη είδηση, έτσι, τώρα 17 χρονών παιδί, έτσι, δηλαδή το, με το μαχαίρωμα, λέω, το φωνικό σκηνικό που
1: πολύ
0: έγινε
1: στην
0: Καλυθέα.
1: Πολλοί λέγανε ότι είναι οπαδική βία, δεν είναι, να το ξεκαθαρίσουμε, παιδιά. Από πλευράς της αστυνομίας λένε ότι δεν υπάρχει οπαδική βία.
0: Μα λένε ότι ο θήτης και το θύμα φορούσαν την μπλούζα της ίδιας ομάδας. Υποστήριζαν την ίδια ομάδα.
1: Δεν τίθεται θέμα. Και αν θέλει κάποιος να χαρακτηρίσει, βέβαια η αστυνομία το ξέρει πολύ καλύτερα.
0: Ναι.
1: Επειδή κάποιοι θέλουν να χαρακτηρίσουν, ας πούμε, κάποια γεγονότα σαν οπαδική βία. Κάλλιστα, όταν είσαι αποφασισμένος να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια, μπορείς να βάλεις μια μπλούζα οποιαδήποτε ομάδας και να πεις, ρε παιδί μου, ότι ήταν φίλαθλος στάγα μου εκείνης
0: ομάδας. Καλά, μετά όμως θα το πιούνε, ξέρω αν είναι σε κάποια...
1: Το παιδί δεν εμπλεκόταν σε καμία τέτοια, ναι, παράταξη, έτσι. Οπότε το γεγονός έχει σοκάρει εκεί τους κατοίκους της περιοχής.
0: Το πιο σοκαριστικό ήταν τόσο μικρός, λέει, που δεν ξέραν αν θα το πάνε στο παίδον ή αν θα το πάνε,
1: βέβαια,
0: σε κανονικό νοσοκομείο.
1: Διοικομίστη το Ιπποκράτιο, τι να πούμε τώρα. Πάρα πολύ δυσάρεστο για τους γονείς, για όλο τον κόσμο, για την τοπική κοινωνία εκεί πέρα της περιοχής.
0: Είναι η...
1: μακάρι να μην γινόντουσαν.
0: Η παιδική πλέον εγκληματικότητα και η βία είναι, τη βάζω σε όλα τα επίπεδα. Είτε αυτό προέρχεται για λόγους, για μια κοπέλα, ας πούμε, για ένα αγόρι, είτε για λόγους συμπεριφοράς, είτε για ναρκωτικά, είτε για τα οπαδικά,
1: κοίταξε,
0: είτε για τις γειτονιές.
1: Τα τελευταία 4 χρόνια η παιδική εγκληματικότητα έχει αυξηθεί κατά πολύ. Και μπορούμε να πούμε ότι πολλές φορές έρχεται και πρώτη,
0: ναι, ναι,
1: στα αστυνομικά δελτία.
0: Ναι.
1: Είναι συχνό το φαινόμενο. Το θέμα είναι πώς θα πατάξει αυτό εδώ το φαινόμενο.
0: Τι μπορεί να κάνει η πολιτεία, τι να τους πει, παιδιά, μην μαλώνετε. Τώρα αυτό δηλαδή, και το ρωτάω με ειλικρίνεια 100%.
1: Στην εποχή που μεγάλωνε εσύ, ας πούμε, στα
0: δεν
1: νιάτα
0: είχαμε,
1: μας,
0: όχι, όχι, καμία σχέση.
1: Είχαμε εμείς τέτοιου βαθμούς εγκληματικότητα?
0: Όχι, όχι.
1: Πολύ περιορισμένα τα πράγματα, ούτε καν διαμάχες μέσα στα σχολεία. Αυτό εδώ που γίνεται ακόμα από το γυμνάσιο, που βλέπεις διαμάχες ανάμεσα σε κατηγορίες, ρε παιδί μου, μαθητών, να πέφτει ξύλο μέσα στα προάβλια ή έξω από το σχολείο.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε στα χρόνια μας.
0: Όχι, και... δεν υπήρχε. Η αλήθεια ήταν ένα τσιγάρο, ναι, να κάνεις, έτσι.
1: Και αν μπαίναμε στη διαδικασία, ας πούμε, κάποιοι να μαλώσουν, μπαίνανε κάποιοι άλλοι για να τους χωρίσουν. Τώρα δεν μπαίνουν να τους χωρίσουν.
0: Συμμετέχουν
1: χειροκροτώντας τώρα.
0: Δεν θυμάμαι καυγά στο δημοτικό γυμνάσιο, δεν θυμάμαι. Δηλαδή τώρα εμείς ήμασταν δύο σχολεία δίπλα-δίπλα, 89. Στο δημοτικό 27 και που ξεκινά, παίζαμε μπάλα. Αυτό, εκεί εξατλούνταν η μπάσκετ, η αντιπαλότητα των δύο. Που θέλαμε να δείξουμε ποιοι είναι πιο μάγκες, το 89 ή το 27. Αλλά μέχρι εκεί. Τώρα μαχαίρια, συμπεριφορές γκάγκστερ κτλ. Σε τόσο μικρή ηλικία δεν υπήρχαν. Δηλαδή, μπορώ να σου πω τότε αυτά τα παιδιά, τουλάχιστον από τη δικιά μου γειτονιά, έτσι, τα οποία χαρακτηριζόταν τότε παραβατικά, ήταν διαμάντια κυριολεκτικά. Όχι διαμάντι που λένε αυτό σκότωσε τη γυναίκα, το λέγανε το παιδιά. Ήταν διαμάντια, δεν πείραζαν άνθρωπο. Δεν μπορούσε να περάσει από το μυαλό του ότι θα βλάψουν τον άλλον. Κάναν κάτι δικό του, ξέρω εγώ, κοπάνα, ένα τσιγάρο, ένα καφέ κτλ. Από την έκτη δημοτικού και μετά, και εκεί εξαντλούνταν η όποια παραβατικότητα.
1: Λοιπόν. Να αναφέρω επίσης μια σοκαριστική, έτσι, υπόθεση, την οποία ερευνούν οι αρχές. Δόθηκε σήμερα πριν μισή ώρα στη δημοσιότητα, από το αστυνομικό δελτίο την έχουν αντλήσει.
0: Ναι.
1: Με μία 28χρονη Ελληνίδα, σε βάρος της οποίας έχει σηματιστεί δικογραφία και κατηγορείται για διάπραξη γενετήσεων πράξεων ανήλικη, καθώς επίσης για κατοχή και αποστολή υλικού παιδικής πορνογραφίας.
0: Τα χειρότερα εγκλήματα.
1: Βέβαια. Πιο συγκεκριμένα να πω ότι η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης της Προστασίας Ανηλίκων και Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης αφορά γενετήσιες πράξη με ανήλικο ή ενώπιον τους με πορνογραφικό υλικό ανηλίκων για παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η 28χρονη διατηρούσε ήδη από τον Ιούλιο του 2025 έως το Φεβρουάριο του 2026 σύναψη σχέση με ανήλικη 14 χρονών, 14,5 να πούμε, και δεν είχε ακόμη συμπληρώσει το 15ο ηλικία στη σύμμικρη, παραπλανώντα τις... παραπλανούσε ουσιαστικά σε διάφορες πράξεις γενετήσιες μέσα στο σπίτι της, όπου έμενε στην περιοχή του Ευόσμου. Επιπλέον μέσα του social media αντάλλαζε με την ανήλικη πορνογραφικό υλικό και βίντεο τα οποία κρατούσε σε αρχεία η ίδια και στη συνέχεια τα διακινούσε.
0: Ναι.
1: Έχει σχηματιστεί η δικογραφία. Έχει υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Περιμένουμε να δούμε μέχρι το μεσημέρι αν θα παραπεμφθεί και αυτή στην εισαγγελία για να δούμε τι θα καταθέσει.
0: Μάλιστα.
1: Ιδιαίτερη προσοχή στους γονείς που μεγαλώνουμε παιδιά από πολύ μικρή ηλικία να μιλάτε.
0: Προσπαθούμε όσο μπορούμε, ναι.
1: Μας τα έχουν πει πάρα πολλές φορές στα αστυνομικά τμήματα και κατά τη διάρκεια που κάνουν διάφορες έτσι... ουσιαστικά συζητήσεις ή διάφορα συνέδρια και ειδικοί, ότι καλώς ή κακώς θα πρέπει να ελέγχουμε και τα κινητά κάποιες στιγμές των παιδιών μας, να υπάρχει ένας γονικός έλεγχος ή κάποια γονική εφαρμογή.
0: Εγώ λέω και στα ίσα αυτό να γίνεται. Η πρότασή μου δηλαδή είναι όχι να το κάνεις κρυφά από το παιδί, να το πεις είναι αυτό.
1: Απαράβατος νόμος. Ναι.
0: Εμένα άτομα του στενού οικογενειακού κύκλου που έχουν κορίτσια μεγάλα, τα κορίτσια το έχουν αποδείξει. Έχουν βάλει, έχουν, πώς το λένε,
1: εφαρμογή εντοπισμού.
0: Εφαρμογή εντοπισμού και το είπανε μόνες τους. Ναι, γιατί η μία εκ των δύο έμπλεξε με έναν περίεργο τύπο και αποφάσισαν ότι για την απόλυτη τους ασφάλεια πρέπει και οι γονείς να ξέρουν πού βρίσκεσαι. Μπορεί να φαίνεται, υπήρχε μια σειρά, δεν ξέρω αν την, που έψαχναν στην κόρη του και τα λοιπά και την έβρισκε και είχε βάλει κρυφά μια εφαρμογή. Εγώ, για μένα πρέπει να γίνονται φανερά αυτά. Έτσι. Εγώ θα το, όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Θα την πω, βάλει και εμένα να με βλέπεις που είμαι, γιατί και εγώ μπορεί να πάθω κάτι. Είναι ανθρώπινο, δεν είχα κάνει με ηλικία.
1: Θα σου πω το εξής. Εμένα, ας πούμε, ο άντρας μου την είχαμε κατεβάσει όταν ήταν ο μεγάλος μας 10 χρονών και ήθελε να βγαίνει εκεί στη γειτονιά.
0: Ναι. Είχε κινητό.
1: Του είχαμε πάρει εμείς ένα κινητό και ένα ρολόι, στο οποίο βλέπαμε, ρε παιδί μου, το ρολόι. Γιατί λέγαμε, αν κάποια στιγμή δεν έχει. Το ρολόι ήταν με κάρτα.
0: Ναι.
1: Εάν κάποια στιγμή μείνει από μπαταρία το κινητό, τουλάχιστον να εντοπίζεται μέσα από το ρολόι.
0: Okay.
1: Πήγαινε περιμετρικά στο πάρκο ή έβγαινε μία βόλτα. Πολύ χρηστικό, παιδιά, πραγματικά. Το κόστος δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Και όταν μιλάμε για την προφύλαξη ενός παιδιού, είναι, ρε παιδί μου, σημαντικό για να το.
0: Δεν θα κοιτάξει τα λεφτά. Εντάξει, δεν λέμε να δώσει 10.000 ευρώ, αλλά φαντάζομαι.
1: Δηλαδή, της τάξης, για να έχετε μία εικόνα, της τάξης, ρε παιδί μου, το ρολόι των 50 ευρώ. Μπορείς να το βρεις πλέον στην αγορά.
0: Έξοδο που μπαίνει στον οικογενειακό προγραμματισμό και θεωρείται και value κιόλας, μπορώ να σου πω.
1: Και το παίρνεις μία φορά, εντάξει. Λοιπόν,
0: τόσες βλακίες παίρνουμε.
1: Στη διάρκεια, όταν τώρα πλέον αυτός είναι 16, πολλές φορές ανησυχούμε όταν κατεβαίνει στο κέντρο. Όταν μπήκε στη διαδικασία να ξεκινήσει να βγαίνει και ο μικρός, περιμετρικά, μη φανταστείς, μέχρι τις 8.30-9 η ώρα,
0: ναι.
1: Πάντα υπάρχει.
0: Δεν έχει σημασία, ναι.
1: Έτσι. Στην αρχή έφερε αντίρρηση. Ο μικρός.
0: Ναι.
1: Αλλά εάν κάνουμε τα χατήρια στα παιδιά, ποτέ δεν πρόκειται να βρούμε το δίκιο μας εμείς οι γονείς. Του είπαμε ότι είναι απαραίτητο και πρέπει, ρε παιδί μου, να το έχεις. Το έχει και ο μεγάλος. Και αντίστοιχα το έχω και εγώ με τον παπά. Το είχαμε κατεβάσει σαν εφαρμογή και εμείς στα κινητά μας. Mm-hmm. Και έτσι το αποδέχτηκε. Στη συνέχεια το έμαθε η άλλη μαμά. Η άλλη μαμά και συνειδητοποιήσαμε ότι είμαστε μια πολύ μεγάλη κοινότητα η οποία παρακολουθεί, ναι, μεν τα παιδιά της, αλλά ξέρει ανά πάσα στιγμή που είναι, έτσι.
0: Το παρακολουθεί είναι μια παρεξηγήσιμη λέξη. Για μένα, δηλαδή, για το παρακολουθεί εμπεριέχει μια μυστικότητα, ένα πρέταντορ, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Αλλά εδώ μιλάμε για μια οικογένεια που πρέπει ο καθένας να ξέρει πού βρίσκονται για την ασφάλεια των. Σεβόμενοι φυσικά και την ιδιωτικότητα του καθενός. Ειδικά όταν τα παιδιά.
1: Κυρίως όταν είναι μεγαλώσουν. Ανήλικα.
0: Ναι, όταν είναι ανήλικα, ναι.
1: Κυρίως όταν είναι ανήλικα.
0: Αλλά εγώ, ναι, θα προσπαθήσω να το περάσω ότι δεν είναι ένα μέτρο ελέγχου, είναι ένα μέτρο, πώς να το πω, διαχείρισης και προστασίας και σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Άλλο, παρακολουθούμαστε ούτως ή άλλως και μέσα από τις εφαρμογές, μέσα από τα κινητά, μέσα από μέσω των φαναριών, παντού. Εδώ άλλοι αγοράζουν αυτά εδώ τα περλόκ που βάζουν μέσα στα αυτοκίνητα σε περίπτωση που το αμάξι είναι ακριβό, εάν θα το χάσουν να το εντοπίσουν.
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
1: Παιδί σου δεν ενδιαφέρεσαι που είναι.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Εννοείται. Όχι, έχει πολλούς που ενδιαφέρονται.
1: Και άλλους πολλοί που το κατακρίνουν. Χάνεται η ελευθερία λέει του παιδιού, έτσι.
0: Όχι, όποιος το κατακρίνει είναι τέτοιο. Δεν θέλει να ασχολείται, νομίζω, σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Ας είμαστε εμείς λοιπόν η αμιλητέα της ποσότητα, η οποία μπαίνει σε αυτήν εδώ τη διαδικασία να τα παρακολουθεί. Να προσπαθήσει να έχει τον έλεγχο των ανήλικων.
0: Ψυχραιμία θέλει φυσικά, εντάξει, να διαχειρίζει σωστά τις, όσο μπορεί να υπάρχει ψυχραιμία για ένα τέτοιο θέμα. Την ασφάλεια των παιδιών. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι και τις 12. Δύο θεματάκια θα συζητήσουμε στη συνέχεια με καλεσμένους και αρκετά τα οποία θα τα συζητήσουμε μεταξύ μας. Έχω ένα ωραίο ηχητικό από Αβραμόπουλο, μια συνέντευξη που έδωσε στο Sky. Οι απαντήσεις δεν ήταν και τόσο.
1: Ναι, για το Qatar Gate θα μου πεις.
0: Ναι.
1: Να το ακούσουμε.
0: Όχι, okay, θα το ακούσουμε μετά, γιατί τώρα είναι και 29 okay. Πριν πάμε στο break. Ο τρόπος που απαντάει ο Αβραμόπουλος είναι δηλαδή καθηλωτικός. Δεν κατάλαβα τίποτα. Ούτε ο ίδιος πρέπει να ήξερε τι.
1: Δήλωσε ότι δεν έχει εμπλοκή, λέει, ναι. Στην όλη κατάσταση. Ήταν μια παλιά έτσι, δημοσίευση η οποία είχε απασχολήσει τα μέσα. Ότι είναι διατεθειμένος να δεχτεί την άρση της ασυλίας, ρε παιδί μου, της βουλευτικής του, ναι. Έτσι ώστε να διευκολύνει την δικαιοσύνη για να γίνει πιο ενδελιχής ο έλεγχος και να μπορέσουν να εξακριβώσουν ότι ουδεμία εμπλοκή έχει με την όλη υπόθεση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12 με την σκέψη μας στην Βενεζουέλα, έτσι, το δράμα που ζουν τώρα με τους χιλιάδες νεκρούς, τους δύο αυτούς σεισμούς που διαβάζεις μόνο 7,2 και 7,5 και σκιάζεσαι, έτσι. Τι πρέπει να έζησαν οι άνθρωποι. Έχεις εικόνα από τα διεθνή πρακτορία που τα παρακολουθείς.
1: Έχω από το Reuters. Έκανε δηλώσεις ο Τραμπ, ο οποίος μίλησε για το 7,5 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα και είπε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες και πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν την κατάσταση εκεί. Από πλευράς της Γαλλίας επίσης έχουμε την προθυμία βοήθειας. Αναμένουμε και από εμάς. Μέχρι και εμείς, ας πούμε, θα μπούμε στη διαδικασία αυτήν εδώ να βοηθήσουμε. Περιμένουμε από το Υπουργείο Εξωτερικών να δούμε δηλώσεις.
0: Θυμάσαι το σεισμό στην Καλαμάτα που είχαν βγάλει μετά από πολλές μέρες ένα παιδάκι. Το θυμάμαι, δηλαδή, γιατί σχεδόν ναι. Το βλέπαμε live, το δείχναν τότε τα κανάλια, πριν από καμιά 25
1: χρόνια. Και από την Καλαμάτα και σε γειτονική χώρα στην Τουρκία που είχε γίνει ο σεισμός επίσης, που εντοπίζαν παιδάκια θαμμένα κάτω από κτηριακές εγκαταστάσεις μετά από μέρες. Στην Καλαμάτα ήταν νομίζω 3 ημέρες, στην Τουρκία το άλλο το παιδάκι είχε 10 μέρες, ήταν κάτω εγκλωβισμένο μέσα σε χαλάσματα.
0: Το θυμάμαι
1: εικόνες.
0: Σαν τώρα στο live όταν το είχαν βγάλει, πώς το βλέπα σπίτι, ήταν φοβερό. Τώρα για πόσους κάνουν λόγο, γιατί έχω διαβάσει διάφορα νούμερα για νεκρούς.
1: Κοίταξε, κάποια νεότερη. Μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί ο αριθμός.
0: Άγνωστο, ναι.
1: Το θέμα είναι ότι σε βάθος 200 χιλιόμετρων έγινε, έτσι. Οπότε
0: το εστιακό κέντρο.
1: Αντιλαμβάνεσαι πόσο μεγάλος ήταν ο σεισμός, πόσο ισχυρός ήταν.
0: Ναι. Τι ώρα ήταν στη Βενεζουέλα.
1: 20 ισχυροί με τα σεισμοί μετά.
0: Καλά, άμα γίνει 7,5 και 7,2.
1: Ώρα Ελλάδος ήταν μια η ώρα τοπική.
0: Όχι για την Βενεζουέλα.
1: Εκεί πέρα γύρω στις 6 και κάτι.
0: Τα ξημερώματα.
1: 6 και κάτι το απόγευμα. Το απόγευμα, ναι. Διπλό σεισμός, να πούμε. Χιλιάδες οι θάνατοι.
0: Ήταν η Βενεζουέλα, είναι σε αυτές τις χώρες, στη Ιαπωνία και τα λοιπά που γίνονται, που δίνει τόσο δυνατούς σεισμούς.
1: Που γίνεται γιατί, τακτικά, θες να μου
0: ναι,
1: πεις.
0: Ναι, δεν μου λέει κάτι.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Στο παρελθόν είναι τόσο μεγάλο σεισμός στη Βενεζουέλα.
1: Όχι, δεν ήταν. Έχουμε αποτυπωμένες φωτογραφίες στο Καράκας από γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Και από το Reuters που δόθηκαν στη δημοσιότητα
0: σε ναι.
1: Και προσπάθειες έρευνας και διάσωσης. Οι οποίες έχουν ανεβάσει και ένα βιντεολειπτικό έτσι υλικό, στο οποίο φαίνεται κάποια κτίρια πραγματικά να καταραίουν σαν χάρτινη πύργη.
0: Μάλιστα.
1: Συγκλονιστικό. Διασώστες δείχνουν να σώζουν ανθρώπους από τα συντρίμια. Άνθρωποι πάνω σε φορεία. Τι να λέμε τώρα, δηλαδή οι εικόνες είναι, μιλάμε σοκαριστικές, δεν το συζητάμε. Νομίζω πολλές φορές μπαίνουμε σε δίλημα να αναρωτηθούμε εάν η φωτιά είναι αυτή που συγκλονίζει ή ο σεισμός.
0: Και τα δύο είναι φοβερά.
1: Και τα δύο. Ναι. Ακριβώς και τα δύο. Βέβαια στη φωτιά έχεις πιο τραγικές εικόνες, έτσι. Αλλά και ο σεισμός είναι εξίσου δυνατός και τι να πούμε παιδιά.
0: Η φωτιά είναι και...
1: Πραγματικά μακάρι να μην συμβαίνουν, αλλά...
0: Πώς το λένε, μπορεί να σε πάει, είναι απρόληπτο, δηλαδή αυτό που και στο μάτι και τα λοιπά, που ξέρεις, σε ένα λεπτό την έβλεπαν μακριά και μετά από ένα λεπτό ήταν και εγώ ήταν το σπίτι σου, έτσι. Πόσο γρήγορα δηλαδή μπορεί να επεκταθεί εάν υπάρχουν, ειδικά αν υπάρχουν και έφλεκτα υλικά.
1: Κοίταξε, στην οικία την οποία έγινε, ας πούμε, που είχαν τα πιο έντονα έτσι προβλήματα, ζούσαν 400.000 άνθρωποι.
0: Πού?
1: Στο Σαν Φελίπε.
0: Βενεζόλα τώρα.
1: Ναι, ναι. Είναι κοντά στο Πουέρτο Καμπέγιο η συγκεκριμένη, στις πόλεις εκεί πέρα. Φαντάσου ότι λέγανε επί 30 λεπτά,
0: ναι.
1: Ζούσαν τις δονήσεις. Και προσπαθούσαν με κάποιο τρόπο. Τώρα μιλάμε και για ουρανοξύστες, έτσι.
0: Οι μετασεισμοί τώρα στο 7,5, δηλαδή κάνα πενταμισάρι πρέπει, ναι, να ήταν. Δηλαδή, που είναι ένα σεισμό.
1: 7,2 μετασεισμός είπε. Ο μετασεισμός. 7,5 έγινε ο κύριος. Αλλά φαντάσου όταν, ας πούμε, είσαι σε ουρανοξύστη, πότε θα προλάβεις να βγεις εκτός κτηρίου.
0: Τι να προλάβεις.
1: Δεν τίθεται θέμα, δεν το συζητάμε. Αλλά ήταν αισθητό 40 χιλιόμετρα, ας πούμε, και μακριά. Είχε κλείσει ο δρόμος, είχαν κλείσει τα αεροδρόμια, υπήρχε υπηρεσιακός πρόεδρος εκεί, είχαμε διάγγελμα, γινόταν χαμός.
0: Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά μέχρι και τις 12. Το Μουντιάλ συνεχίζεται σε ένα παράλληλο σύμπαν με όλα αυτά τα πολύ δυσάρεστα που γίνονται, η Βραζιλία χθες που την έχει πολλής κόσμος, αλλά το νούμερο ένα θέμα που ζητάνε στην Ελλάδα, θα μας πεις και εσύ που τα βλέπεις έτσι από ένα μη οπαδικό πρίσμα κάποια πράγματα, και την απόφαση του Κωνσταντέλια να μην παίζει στην Εθνική από τόσο μικρή ηλικία. Έτσι είναι κάτι το οποίο σοκ το λένε κάποιοι, απογοήτευση το λένε κάποιοι άλλοι.
1: Εσείς τώρα τα ξέρετε και καλύτερα. Όταν ψάχνεις ένα ταλέντο, σε ποια ηλικία πηγαίνεις και το ψάχνεις?
0: Πλέον.
1: Για να το διακρίνεις, ας
0: 14
1: πούμε.
0: Πλέον, 13, λοιπόν, 12.
1: Πόσο χρόνο είναι?
0: Ο Κωνσταντέλιας, ναι. 24.
1: Ναι. Για ποιο λόγο να μην παίζει?
0: Είναι προσωπικό το θέμα. Οφείλουμε να πάμε σε αυτό που ανακοίνωσε. Ναι. Ότι έχει ένα παιδί, ότι η σύζυγος του περιμένει ένα δεύτερο παιδί και λέει, επειδή είναι... Έτσι είπε ο Κωνσταντέλιας στην ανάρτηση που έκανε στα social media.
1: Ναι. Είπε λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, ναι, είχε δηλώσει, ναι, από, ναι, την αρχή. Ναι.
0: Σπανούλης έχει 6-7 παιδιά, έχει ο Σπανούλης, έτσι.
1: Εντάξει, δηλαδή, ο καθένας πώς το εκλαμβάνει. Δηλαδή...
0: Πολύ σωστό, ναι. Αλλά είναι κάτι πρωτοφανές. Δεν έχει υπάρξει στην ιστορία του ποδοσφαίρου 24χρονος, 25χρονος να πει, παιδιά, έχω δύο παιδιά και δεν κατεβαίνω να παίζω με την Εθνική. Είναι κάτι που ανήκει στη σφαίρα του πρωτοφανούς.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται μέσα στην οικογένεια. Κάτω 100%.
0: Εγώ σαν γεγονός. Έχουμε ακούσει κάποιους να φτάνει στα 30 και να λέει, παιδιά, ναι, κουράστηκα, δεν μπορώ.
1: Αλλά και να ήθελε, αν είναι σε μια κατάσταση η οποία είναι έκριθμη μέσα στην οικογένεια, χωρίς να θέλουμε να παραφιλολογούμε.
0: Δεν νομίζω. Δεν ισχύει.
1: Ή σε μια κατάσταση όπου, επειδή υπάρχουν αυτά τα δύο παιδιά, μπορεί η γυναίκα του να νιώθει φοβερά πιεσμένη. Και αυτός να θέλει να είναι υποστηρικτικός προς την οικογένεια.
0: Okay, ναι.
1: Μπορείς να τον κατακρίνεις για αυτό το πράγμα?
0: Α, εγώ δεν κατακρίνω.
1: Όχι. Δεν τίθεται θέμα.
0: Δεν κατακρίνω.
1: Οπότε θεωρώ ότι.
0: Κοίτα,
1: εφόσον το έκανε
0: κάποιο
1: συνειδητά,
0: τρόπο. Ναι, θεωρείται υποχρέωση να πας στην Εθνική. Κατάλαβες. Είναι δηλαδή ότι ξεπερνάει το. Και είναι αυτό, ναι, αποδεκτό από πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου. Τώρα.
1: Μετά να σου πω, φυσικά, λέμε, θεωρούμε υποχρέωση κάτι. Ξέρεις κάτω από ποιες συνδικές θα πάει στην Εθνική? Το συμβόλαιο τον καλύπτει? Αυτά που ήθελε.
0: Ποια?
1: Βάζει κάποιους όρους.
0: Συμβόλαιο παίρνεις από την ομάδα σου.
1: Ναι, από την ομάδα.
0: Από το σύλλογο. Δεν έχει να κάνει με την Εθνική.
1: Τον καλύπτει το συμβόλαιό του.
0: Στον ΠΑΟΚ, ναι, είναι ικανοποιημένος. Ο Κωνσταντέλιας, όσον αφορά αυτό που ήθελε να κάνει, ήθελε να μείνει στην Ελλάδα. Γιατί. Και αυτό είναι το δεύτερο παιδί. Δεν θα πάει στο εξωτερικό, ξέρεις, ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα.
1: Πόσες ώρες θα αποκοπεί από την οικογένειά του? κάνοντας προπονήσεις για να κατέβει στην Εθνική.
0: Είναι ένα δεκαήμερο. Είναι 4 φορές το χρόνο περίπου. 10 μέρες.
1: Μήπως συντρέχουν και άλλοι λόγοι οικογενειακοί που δεν θέλει να αναφερθεί.
0: Συντρέχει κάτι το οποίο.
1: Μπορεί να είναι σοβαρό οικογενειακό.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει με οικογενειακό. Είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Επειδή είναι ένα προσωπικό που δεν έχει να κάνει με κάτι, ξέρεις, που, ότι κάποιο πρόβλημα στην οικογένεια. Ένα προσωπικό του ζήτημα το οποίο είναι δικό του και δεν έχει να κάνει με κάτι κακό. Λοιπόν, και 38 πήγε. Πλάκα-πλάκα. Πάμε στο break και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ.
0: Μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, γιατί τα break πρέπει να γίνονται, να ξέρεις.
2: Plus 99,4.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Καιρό να το ακούσω αυτό το τραγούδι.
1: Ωραίο και χαρούμενο, ναι, και βέβαια. Καλοκαιρινό.
0: Και από τότε που ήμασταν πιο λίγο τη μικρή τότε. Πού θα μας πας, πού πάμε,
1: λοιπόν,
0: πού θα δώσουμε καλημέρα.
1: Θα πούμε καλημέρα στην κυρία Εύχαρης Παναγοπούλου, η οποία είναι ψυχολόγος υγείας, ψυχοθεραπεύτρια με εξειδίκευση στις σχέσεις συναισθημάτων.
0: Ναι.
1: Κυρία Εύχαρης, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα και σε εσάς.
0: Καλημέρα.
1: Εάν έχετε κι εσείς από πλευρά τη δυνατότητα, θα ήθελα να μιλάμε στον Ενικό.
2: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
1: Για να έρθουμε και, πιο κοντά ακριβώς.
2: Για να γίνει σύνδεση, ωραία λοιπόν. Είμαι η Εύχαρης.
1: Τέλεια. Όλγα και Φώτης λοιπόν.
2: Ωραία.
1: Εσείς το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς, για να μειώσουμε την απόσταση. Θα ήθελα λίγο να μας μεταφέρετε σε αυτόν εδώ τον πολύ όμορφο κόσμο, τον οποίο θα μας καλέσει 29 του μηνός στο Μέγαρο Μουσικής για να βρεθούμε και να συμμετέχουμε σε αυτόν. Να μας πείτε δύο λόγια λοιπόν, τι ακριβώς θα δούμε.
2: Λοιπόν, αυτός ο κόσμος είναι ο κόσμος της πολιτιστικής ψυχοθεραπείας, ένα τελείως καινούριο γεγονός, το οποίο είναι η πέμπτη φορά που γίνεται στην πόλη μας μέσα σε 1,5 χρόνο και που ήδη το έχει αγκαλιάσει με πρωτόγνωρο και για μας ενθουσιασμό και συνέστημα ο κόσμος της πόλης μας. Παρένθεση, νομίζω ότι οι Θεσσαλονίκοι φημιζόμαστε για την αποδοχή και ενθουσιασμό σε ό,τι καινοτόμο υπάρχει και αυθεντικό. Κλείνει η παρένθεση. Σε αυτό λοιπόν το εγχείρημα της πολιτιστικής ψυχοθεραπείας, ουσιαστικά αυτό που κάνουμε, μεταφράζουμε ό,τι ευρήματα έχουμε από μελέτες για την ψυχική υγεία, για το πώς μπορούμε να είμαστε, πώς μπορούμε να ζούμε αληθινά ευτυχισμένοι, ό,τι μας λένε όμως οι επιστημονικές μελέτες, και αξιοποιούμε κάθε μορφή τέχνης για να το φέρουμε πάνω στη σκηνή και να το νιώσουμε, και όσοι συμμετέχουμε και οι θεατές. Διαλέγουμε κάθε φορά ένα θέμα. Αυτή τη φορά τη Δευτέρα το θέμα μας είναι οι ρίζες μας, αλλά και οι προσωπικές διαδρομές του καθενός. Και συμμετέχουν σε αυτό πάνω από 100 άνθρωποι, παιδιά, έφηβοι, ομάδες της πόλης, και πάντα δύο καταξιωμένοι εκπρόσωποι του πολιτισμού που δέχονται να έρθουν αφιλοκερδώς, να καθίσουν στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης και να μιλήσουν για αυτό το θέμα.
1: Να αναφερθούμε στους ανθρώπους τους οποίους θα συμμετέχουν.
2: Την Δευτέρα λοιπόν θα είναι προσκεκλημένη μας η κυρία Μιμή Ντενίση, την οποία και θα τιμήσουμε για την συνεισφορά της στην προώθηση του νοήματος της ρίζες των ριζών μας, η οποία θα μας μιλήσει για το τι σημαίνουν οι ρίζες για εκείνη. Και επίσης προσκεκλημένος είναι ο κύριος Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος θα καθίσει στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης και θα μιλήσει για την δική του διαδρομή. Να πω κάτι, επειδή πολλοί μας ρωτάνε πώς συνδέουμε τις ρίζες με τις διαδρομές.
1: Και εκεί θα ήθελα να σταθούμε, γιατί και εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω. Θα εμβαθύνουμε τόσο πολύ ώστε να μπορέσουμε να δούμε αν οι ρίζες μας, όπως λέτε και εσείς πολλές φορές, γίνονται άγκυρα ή γίνονται βαρύδιο?
2: Ναι, το θα εμβαθύνουμε με ό,τι θα δει ο κόσμος στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής, που είναι όλα βιώματα αληθινά ανθρώπων, και θα μπορέσει να ταυτιστεί χωρίς να εκτεθεί. Αυτό που θα δούμε και θα καταλάβουμε είναι ότι όλοι μας από κάπου προερχόμαστε και όλοι μας κάπου πηγαίνουμε. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι η διαδρομή. Η ζωή είναι αυτό που συμβαίνει ανάμεσα στο έφυγα και στο έφτασα. Άρα ουσιαστικά ό,τι συμβαίνει πάνω σε μια πασαρέλα είναι η ζωή μας. Αυτό θέλουμε να δείξουμε, ότι δεν έχει σημασία η εφετηρία ούτε ο προορισμός. Η διαδρομή μετράει.
1: Βλέποντας λίγο την παρουσίαση της όλης εκδήλωσης, μιλάτε και για ψυχαγωγία, κατανόηση και σύνδεση. Με ποιο τρόπο θα τα αποτυπώσετε αυτά εδώ πέρα?
2: Εδώ είναι που η τέχνη είναι το πολύτιμο εργαλείο μας. Μέσα από την τέχνη, από το θέατρο, τη μουσική και το χορό, θα ψυχαγωγηθούμε αληθινά, γιατί η αληθινή ψυχαγωγία έχει ανάταση ψυχική, έχει βίωμα, έχει συγκίνηση και έχει και χαρά. Άρα έχουμε θεατρικά δρόμενα, χορό, είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχει το Λύκειο Ελληνίδων Θεσσαλονίκης, αλλά και η Ακαδημία Lindy Hop, Swing Academy, που έχουν ετοιμάσει κάτι κοινό, το οποίο επίσης από μόνο του είναι πολύ πρωτοποριακό. Και φυσικά με τη μουσική, όλο αυτό θα μας δώσει να νιώσουμε το νόημα που σας είπα προηγουμένως.
1: Θα συμμετέχουν και οι ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες?
2: Ναι, συμμετέχει η ερασιτεχνική ομάδα του εργαστηρίου Thespians, συμμετέχει η ομάδα Η Όλα Καλά, συμμετέχει η ομάδα Μπαμπάδων Παιδιών που είναι μαζί μας σε κάθε Πολυθρόνα, συμμετέχει μια εφηβική ομάδα Ιθράυσης και Συμμετέχουν και πολλοί φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος εφαρμογής της ψυχολογίας στην υγεία της ιατρικής σχολής του ΑΠΦΙΤΑ. Και όλοι αυτοί έχουμε γίνει μια ομάδα από παιδιά 6 χρονών μέχρι διάσημους, μέχρι επαγγελματίες, επιστήμονες, καλλιτέχνες. Όλο αυτό το καιρό κάθε μέρα δουλεύουμε σαν μια ομάδα και αυτό από μόνο του είναι συγκινητικό.
1: Θα έχει την δυνατότητα να συμμετέχει και το κοινό για να σπάσετε αυτόν εδώ το, ουσιαστικά το τείχος. Θα δούμε δρόμενα ανάμεσα σε εσάς και στο κοινό.
2: Όχι, το κοινό δεν συμμετέχει επί σκηνής. Το κοινό συμμετέχει όμως με δική μου καθοδήγηση από σκηνής, με ερωτήσεις και με ταξίδια βιωματικά, τα οποία θα κάνουμε εκείνη τη στιγμή, ο καθένας όμως με το δικό του τρόπο. Δεν εκτίθεται κανένας, δεν είναι ο σκοπός μας αυτός. Συμμετέχει με την ταύτιση και με την συναισθηματική και ψυχική διαδρομή που θα κάνει εκείνη τη στιγμή.
1: Ανυπομονούμε να έρθουμε στη σκηνή λοιπόν, να σας καμαρώσουμε, να βρεθούμε μέσα στο χώρο του Μεγάρου Μουσικής. Θα μας πείτε από πού μπορούμε να προμηθευτούμε τα εισιτήρια, αν υπάρχει δυνατότητα κρατήσεων θέσεων και ωραία, το ποσό το οποίο θα καταβάλουμε.
2: Ωραία. Όσοι ενδιαφέρονται να έρθουν και να ενισχύσουν, γιατί να πούμε λίγο ότι αυτό είναι, γίνεται για να ενισχύσουμε το μη κερδοσκοπικό οργανισμό, το Κέντρο Επιστήμης, Τέχνης και Οικογένειας. Οπότε όσοι ενδιαφέρονται να έρθουν, πρέπει να κάνουν άμεσα κράτηση θέσης στο 2310999154 και η οικονομική ενίσχυση για την εκδήλωση είναι στα 20 ευρώ.
1: Πολύ λογική η τιμή.
2: Και θα έχουμε... Δεν ανταποκρίνεται στο Μέγαρο, ούτε στα έξω, να σας το διαβεβαιώνω.
1: Βέβαια. Ναι. Και ένα παραπάνω όταν θα έχουμε τη δυνατότητα να μας προσφέρετε αυτήν την αληθινή εμπειρία της ψυχαγωγίας, της κατανόησης, της σύνδεσης όπως είπατε, αλλά να έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και από κοντά με ποιο τρόπο μπορούμε να γεφυρώσουμε αυτό εδώ το χάσμα και να ανακαλύψουμε τις ρίζες μας.
2: Ακριβώς. Το καταλογίσατε απόλυτα. Να πούμε ξανά το τηλέφωνο, αν θέλει.
1: Ναι, να το πούμε, αυτό ήθελα να σας πω. Να πούμε το τηλέφωνο, να πούμε και το σύνδεσμο, ο οποίος να μας το δώσετε δηλαδή, εάν ωραία, θέλει κάποιος να μπει ηλεκτρονικά για να κλείσει.
2: Ωραία,
1: θέση.
2: Απλά επειδή ίσως είναι πιο δύσκολο, ας πούμε, αν τηλεφωνήσουν στο νούμερο αυτό, θα σας δώσουμε το σύνδεσμο τηλεφωνικά, να νομίζω πιο εύκολα.
1: Ωραία.
2: Οπότε ας καλέσει όποιος ενδιαφέρεται στο 2310999154 για πιο άμεσα.
1: 29 του μηνός, τι ώρα ξεκινάει?
2: 8.30 ώρα, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στην Μεγάλη Αίθουσα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
2: Και
1: καλή σας
2: φιλοξενία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Bye bye. Λοιπόν, θα πήγαινες.
1: Θέλω να πάω, να σου πω την αλήθεια, και νομίζω ότι θα κλείσω εισιτήριο για να πάω. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μπω στη διαδικασία να ανακαλύψω κι εγώ με κάποιο τρόπο τις ρίζες μου.
0: Ταμπού ήταν αυτά τα θέματα παλιά. Άμα έλεγε πριν από τη δεκαετία του 80, αν ήμασταν στου τσιρκάδε, άμα έλεγε κάποιο μεγάλο ότι θα πάει σε κάτι, και τον λέγανε αυτό έχει τρελαθεί.
1: Ταμπού ήταν και να κάνει ψυχοθεραπεία.
0: Μπράβο, ναι.
1: Τώρα πλέον
0: το είχαν, ναι. Δηλαδή, ξέρεις, πήγαινε στον καρδιολόγο, αλλά το να πα στον ψυχολόγο ή σε τέτοιο το θεωρούσαν.
1: Και λέγανε θα πα σε ψυχολόγο.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν. Ο ψυχολόγο, παιδιά, δεν είναι ψυχίατρο. Αλλά και ο ψυχίατρος δεν είναι κακό να πας να τον επισκεφθείς όταν βρίσκεσαι σε μια κατάσταση, ρε παιδί μου, η οποία επιβάλλεται να επισκεφθείς ένα γιατρό.
0: Εγώ το είχα πιστέψει κιόλας. Όταν έκανα το μηχανογραφικό 17 ετών, μέσα στις σχολές που θα ήθελα να δηλώσω ήταν.
1: Την επέλεξες?
0: Όχι, γιατί μου λένε οι γονείς μου, λέει στην Ελλάδα, λέει πηγαίνουμε για ούζο, παιδί μου. Λέει, θα πεινάσεις, λέει, δεν έχει ψυχολόγους. Αλλά τότε το 80 δεν πήγαινε. Σου λέω, ήμασταν σε ένα κύκλο που δεν πήγαινε κανείς, ας πούμε, από τους μεγάλους για να αντιμετωπίσει τέτοια. Τα πνίγανε μέσα τους κανονικά.
1: Τώρα είναι ευκαιρία να δούμε αυτό εδώ το δρόμενο, γιατί η κυρία Ευχάρης Παναγοπούλου είναι ψυχολόγος υγείας, ψυχοθεραπεύτρια με εξειδίκευση στη σχέση συναισθημάτων, στρες, ψυχοσωματικής υγείας. Η αλήθεια είναι ότι είναι και μία δημιουργός πολιτιστικής ψυχοθεραπείας, διευθύντρια του Κέντρου Επιστήμης, Τέχνης και Οικογένειας Σύζευξη. Είναι πολύ καλή ευκαιρία, γιατί πέρα από το γεγονός ότι ταυτίζεσαι, όπως είπε και η ίδια, με αυτούς που είναι πάνω στη σκηνή, σου δίνει μία άλλη εικόνα, ρε παιδί μου, το να βλέπεις λίγο πιο ανοιχτά τα πράγματα. Σαφώς η παρουσία,
0: ναι.
1: Τώρα ο κύριος Γαβαλάς είναι μία παρουσία η οποία, όπου και αν παρίσταται, νομίζω ότι κατακλείζει, ας πούμε, και θέατρα και σκηνές και όλα. Το ίδιο και η κυρία Ντενίση, έτσι.
0: Και πλέον έχει γίνει και αποδεκτός για πολλούς και διάφορους λόγους. Ότι κράτησε μια στάση όταν φυλακίστηκε, αξιοπρέπεια στην λένε πολλοί. Θέλω να σου πω το νέο, πλέον ο Γαβαλάς έχει αποδοχή.
1: Είναι ένας άνθρωπος με ήθος,
0: ότι πλήρωσε τα χρέη του, με τιμωρήθηκε για τα χρέη του.
1: Βέβαια, βέβαια. Και νομίζω ότι έχουμε ανάγκη από τέτοια πρότυπα. Ναι. Και από το πρότυπο της κυρίας Δενίση και από το πρότυπο του κύριου Γαμπαλά. Και από τέτοιες σκηνές τις οποίες δημιουργεί η κυρία Εύχαρης Παναγοπούλου.
0: Αλλά είναι θετικό ότι ο κόσμος πλέον το έχει αποδεχτεί. Ότι θα πας στον ψυχολόγο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, γιατί εγώ τυχαία είδα ένα φίλο μου που ξέρω ότι μένει στο κέντρο, δεν είναι στη γειτονιά μου. Λέει, το λέω πού ήσουν, μου λέει στην ψυχολόγο μου εδώ. Φαντάζομαι αυτή η κουβέντα το 1982, αν βρισκόντουσα. Ο άλλος θα έλεγε, να πήγα, ήμουν εδώ στο σούπερ μάρκετ, ξέρω, κάτι τέτοια.
1: Κοίταξε, είναι αυτό εδώ που λες εσύ, που σου λέγανε οι γονείς ότι θα πεινάσεις. Ναι. Μπορεί οι ειδικότητες αυτών των ανθρώπων όντως να πεινούσαν.
0: Τότε.
1: Τώρα βλέπουμε ότι πολύ συχνά και εμείς οι ίδιοι προτρέπουμε τα παιδιά μας και λέμε, μπες στη διαδικασία να σκεφτείς, ας πούμε, και αυτό το επάγγελμα. Έχουμε ανάγκη όλοι να θεραπεύσουμε την ψυχή μας.
0: Βέβαια, ναι.
1: Έτσι. Και όταν είμαστε και σε κάποιες στιγμές νιώθουμε, ρε παιδί μου, ότι περνάμε δύσκολα.
0: Ναι, αλλά πώς το διαχειρίζεις. Να σου πω κάτι τώρα, γιατί θα έχεις. Πώς το διαχειρίζεις. Έχεις ένα φίλο που σου λέει πω δεν είμαι καλά και αισθάνομαι σαν να έχω κατάλληλα. Αλλά δεν πάει σε τέτοιο. Πώς τον σμπρώχνεις προς αυτή την.
1: Κοίτα,
0: δεν θα θεωρηθεί και λίγο ότι τον.
1: Τώρα θα σου πω. Όλοι βρίσκουμε παρηγοριά στο φίλο μας. Mm-hmm. Λέμε, έχω τους φίλους μου εγώ να μοιραστώ, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα.
0: Αυτό που έκανε οι γονείς μου. Πάνε για ένα τσίπουρο, αγόρι μου, και θα τα λύσει τα προβλήματά σου.
1: Εγώ, λόγω του ότι δεν μπορούσα να αποδεχτώ το θάνατο, ρε παιδί μου, της γιαγιάς μου.
0: Της γιαγιάς, ναι.
1: Της γιαγιάς, η οποία έπαιξε πολύ σημαντικό κομμάτι στη ζωή μου. Πολύ σημαντικό ρόλο. Ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για να το διατυπώσω πιο.
0: Για να το λες ότι σε πειράζει τόσο πολύ, είναι κατανοητό είναι αυτό.
1: Μπήκα στη διαδικασία και επισκέφτηκα
0: ένα ψυχολόγο. Πήγες, πρώτη φορά γι' αυτό.
1: Λοιπόν, δεν μπορούσα να διαχειριστώ την απώλεια.
0: Ναι.
1: Θρηνούσα, μπορώ να σου πω, επί 4 συνεχόμενα χρόνια. Που δεν είναι
0: ήξερες
1: φυσιολογικό.
0: Ήξερες την αιτία όμως, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, δεν ήταν φυσιολογικό όμως.
0: Ναι.
1: Συνήθως οι ψυχολόγοι λένε θρηνείς 6 μήνες με ένα χρόνο. Μετά αποδέχεις το γεγονός. Εγώ τη θρηνούσα πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Με βοήθησε πάρα πολύ στο να το ξεπεράσω, να κρατήσω τα θετικά και έκτοτε άλλαξα και τρόπο ζωής, θέλω να σου πω, γιατί τα βλέπω όλα θετικά.
0: Σε βοήθησε.
1: Πάρα πολύ. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Και κάποιες στιγμές και λόγω της δουλειάς είχα αυξημένο άγχος, το οποίο με κατέβαλε πολλές φορές, ρε παιδί μου, βρισκόμουν.
0: Μα γιατί είναι τόσο καλή δουλειά, πόρο, γιατί έχεις άγχος.
1: Στρες και τα σχετικά και έβαλα και κάποιες. Που δεν έβαζα προτεραιότητες στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Έβαλα κάποιες προτεραιότητες από ένα σημείο και μετά. Ό,τι αγαπάει η ψυχούλα σας, παιδιά. Εάν πιστεύετε ότι δεν θέλετε να επισκεφτείτε και να τα πείτε σε ένα φίλο σας, καλά θα κάνετε. Αν θέλετε να επισκεφτείτε έναν ειδικό, ο οποίος ειδικός όμως δεν σε συμβουλεύει, σε ακούει. Αυτό δεν έχουν καταλάβει περισσότεροι. Ο ψυχολόγος δεν συμβουλεύει.
0: Πας και μιλάς εσύ, πας και ανοίγεσαι, ναι.
1: Καταγράφει γεγονότα. Απλά κάποια πράγματα δεν είναι εύκολο, ρε παιδί μου, να τα πούμε σε φίλους μας και γνωστούς μας. Εκεί όμως είναι ο ρόλος τέτοιος που

0: Επίσης να πούμε ότι πηγαίνουμε και δίνουμε ένα κάρο λεφτά, ρε παιδί μου, σε
1: βλακίες.
0: Σε καφέδες, σε ρούχα, σε από εδώ, από εκεί, εναλωνόμαστε με χίλια δυο στην καθημερινότητά μας και όλα τα σχετικά. Το να δώσεις μία αμοιβή σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ειδικός και θα ελαφρύνει την ψυχή σου, νομίζω ότι και υπάρχουν πολύ χαμηλές αμοιβές.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, προφανώς και πρέπει να αμοιβούνται οι άνθρωποι, εννοείται.
0: Βέβαια θα επιλέξει, γιατί δεν ταιριάζουμε όλοι με όλους.
1: Όχι.
0: Μπορεί να πας σε ένα, να χρειαστείς μία δεύτερη γνώμη, να πας σε ένα δεύτερο, σε ένα τρίτο, θα καταλήξεις, ρε παιδί μου, σε ποιον.
1: Εγώ καταλήξω και για υπόλοιπες ασθένειες που πρέπει να παίρνεις και μία δεύτερη.
0: Πάντα. Πάντα, όσον αφορά τον ιατρικό κόσμο, πάντα.
1: Γιατί και ο γιατρός επαγγελματίας είναι, μπορεί να κάνει μια λάθος εκτίμηση, μπορεί να είμαι στην καλή του μέρα εκείνη την ημέρα που θα σε. Όπως και εμείς δεν είμαστε κάθε μέρα, δεν έχουμε την ίδια μέρα, κάθε μέρα την ίδια απόδοση.
0: Και δεν είμαστε και όλοι τέλειοι, έτσι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Όλοι τέλειοι σε τέλεια.
1: Λέμε, άμα πέσεις σε κακό γιατρό, ναι, όχι. Okay,
0: λοιπόν, θα έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να την καλέσουμε την κυρία Παναγοπούλου και ως ψυχολόγο να μας δώσει κάποιες απαντήσεις. Αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα να καλέσουμε και έναν άλλον ψυχολόγο για να έχουμε και μία δεύτερη άποψη.
1: Για τα λεφτά πάντως που είπες για τις τιμές, έβλεπα προχθές στο TikTok που πετάει διάφορα βιντεάκια, πετάει διαφήμιση από ένα γυράδικο. Και προσπαθούν να κάνουν ένα σκετσάκι, ρε παιδί μου, χιουμοριστικό, και καταλήγουν να πάρει το σάντουιτς από τον μαγαζάτορα. Και του λέει πόσο κάνει το σάντουιτς, και λέει την τιμή, τόσο διαφημιστικό, και λέει άλλο 5,30. Ένα πίτα γύρω με. Και λέω τώρα αυτοί οι τύποι κάνουν χιουμοριστικό σκετσάκι για να προβάλλουν τη δουλειά τους και καταλήγουν σε κάτι και φτάνεις στην τιμή που έχει φτάσει το σάντουιτς, 5,30. Και
0: πότε λες, το έπαιρνες.
1: Λες, ναι. Λες τι διαφήμιση, αυτό είναι δυσφήμιση. Γιατί
0: πότε το έπαιρνες, και όμως όλα είναι τόσο ακριβά.
1: Τόσο είναι ακριβά, ναι.
0: Κοίταξε τώρα, δεν μπαίνει σε δίλημα στο να ξοδέψεις χρήματα σε αξεσουάρ, προϊόντα και πάει λέγοντας. Το να δώσεις όμως το 50 στο γιατρό μπαίνει σε δίλημα.
1: Ναι,
0: πολλές
1: ναι.
0: φορές το αποφεύγεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και για σκέψου όμως, αυτός ο γιατρός πόσα χρόνια σπούδαζε για να αποκτήσει αυτό το 50?
1: Και τι τριβή έχει και τι.
0: Τώρα δεν μιλάμε για γιατρούς, παιδιά, που παίρνουν αμοιβές 150, 180, 200 σε μια επίσκεψη των 10 λεπτών.
1: Εντάξει, μπορεί να πας και σε έναν άλλον.
0: Αλλά σκεφτείτε και μόνο, ας πούμε, στην καθημερινότητα πόσα χρήματα ξοδεύουμε.
1: Ναι.
0: Αυτά τα ωραία. Στη συνέχεια λοιπόν έχουμε και έναν ακόμα καλεσμένο με τον οποίο θα μιλήσουμε για μία περίπτωση που είχαμε ανακοινώσει πριν λίγες ημέρες, τοποθέτησης φυτευμάτων. Ο οδοντίατρος θα είναι ο καλεσμένος μας, ο οδοντίατρος χειρουργός.
1: Του κέντρου.
0: Του κέντρου, ναι. Ο κύριος Στέφανος Περιφανόπουλος. Νομίζω ότι θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ξεπεράσαμε το χρόνο.
1: Είμαστε
0: ωριακά.
1: Όχι ρε, και είναι 59 και 45. Είναι η πρώτη φορά που το είπες, δηλαδή, τόσο to the point, σαν να το πέταξε το βελάκι στο κέντρο κατευθείαν.
0: Και βρήκα στόχο.
1: Ναι, πάμε break.

0: Plus 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο edition του Flash 99,4. Περίπου 50 άτομα προχώρησαν χθες την κατάληψη του έργα του Υπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Οι καταληψίες είναι μέλη από συλλογικότητες που στηρίζουν τον αγώνα των απεργών πείνας των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην Αθήνα. Τα προσφυγικά από τον Ιούνιο του 2025 για άλλη μία φορά απειλούνται με εκένωση, όπως λένε οι ίδιοι, με αποτέλεσμα να βρεθούν 400 άνθρωποι στον δρόμο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, κύριο Χάρη Κυπριανίδη, η κατάληψη θα συνεχιστεί μέχρι την Παρασκευή. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική χθες το απόγευμα, καθώς νέα αναζωπήρωση σημειώθηκε στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαιά της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς. Νέα δημοσκόπηση της Real Polls ήρθε στη δημοσιότητα. Τις 7,6 μονάδες διαμορφώνει τη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Την πρόθεση ψήφου, το κυβερνό κόμμα συγκεντρώνει 25,8%, ενώ το κόμμα του κύριου Τσίπρα αγγίζει το 18,2%. Τρίτο στη σειρά έρχεται το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 9,4% και τέταρτο το Πασόκ με 8,9%. Την πρόβλεψη αποτελέσματος η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάς είναι στις 6,9 μονάδες. Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28,3% και το κόμμα του κύριου Τσίπρα στο 21,4%, ενώ το Πασόκ καταλαμβάνει πάλι την τρίτη θέση με 9,9%. Αγανάκτηση και προβληματισμός επικρατεί στους κατοίκους περιοχών του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς αν και ξεκίνησαν εργασίες ανακατασκευής των πεζοδρομίων στις γειτονιές τους, αυτές δεν έχουν ολοκληρωθεί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην οδό Ολύμπου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά και στην οδό Παπάφη, στην περιοχή της Τούμπας. Παρά το γεγονός πως οι εργασίες ανακατασκευής άρχισαν πριν από καιρό, δεν προχωρούν με συνέπεια και τα πεζοδρόμια όχι μόνο δεν έχουν τελειώσει, αλλά παρουσιάζουν και εικόνες εργοταξίου. Για υποκρισία κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης από τη Βουλή, αναφερόμενος στα κόκκινα δάνεια. Ο κύριος Πιερακάκης δήλωσε ότι η αντιπολίτευση απέκρυψε ότι το 70% που έχασε τη ρύθμιση δεν είχε πληρώσει ούτε μία δόση. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κατά τις απογευματινές ώρες. Το Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Τα σπάνε έτσι οι Guns N' Roses.
1: Τώρα αυτό σκεφτόμουν, τι τραγουδάρα είναι αυτή. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, ήταν γυμνάσιο, πηγαίναμε λύκειο.
1: Μας έχουν χαρίσει στιγμές από όλα αυτές τις φοβερές, έτσι.
0: Ναι, και εγώ τους θεωρώ...
1: Από τα πιο ωραία συγκροτήματα.
0: Πολύ μεγάλη μπάντα, πολύ ωραία τα τραγούδια τους, οι δίσκοι τους σαν best. Γενικά έχουν να δώσουν πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι και τις 12. Έγινε κάτι συνταρακτικό την ώρα που...
1: Μέχρι στιγμής τίποτα. Έχεις κάποιο ηχητικό να παίξουμε?
0: Ναι, έχω τον κύριο... Έχω δύο
1: ηχητικά. Τον κύριο Βραμόπουλο είπε στο Qatar Gate, η υπόθεση Qatar Gate. Για πάμε.
0: Λοιπόν.
1: Ένα είναι αυτό και ένα δεύτερο ποιο.
0: Είναι το ρεπορτάζ που μεταδόθηκε από το Μέγκα για την δολοφονία του 17χρονου που βγαίνουν συνεχώς καινούργιες πληροφορίες.
1: Ξεκινήσουμε
0: με αυτό, ναι. Γιατί και ο τρόπος έτσι που τα βλέπεις το πρωί τα πράγματα είναι σοκαριστικός.
2: Είναι η συμπλοκή στην Καλλιθέα που στήχησε τη ζωή σε ένα 17χρονο. Δεν είναι αστεία τώρα αυτά. Ας ξεκινήσουμε
3: έτσι
2: από αυτό.
3: Για έλα. Καλημέρα και για να σας δείξω η Ορδάνη και η Ανθή το πόσο τραγική είναι η ιστορία. Όταν ήρθε το ΕΚΑΒ να παραλάβει το σοβαρά τραυματισμένο, μαχαιρωμένο εδώ που βρισκόμαστε στην οδό Μεγαλουπόλεως στην Καλλιθέα, το ΕΚΑΒ στην αρχή προβληματιζόταν αν θα το πάει στο παιδόν ή σε κανονικό νοσοκομείο.
4: Λόγω της ηλικίας,
3: ήταν τόσο μικρά τα παιδιά. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν τώρα να τα πάρουμε από την αρχή. 20 λεπτά περίπου πριν από τα μεσάνυχτα, μια ομάδα περίπου 10 ατόμων συμπλέκεται εδώ στην περιοχή της Καλλιθέας στη Μεγαλουπόλεως. Ένας από όλους αυτούς βγάζει μαχαίρι και τραυματίζει θανάσιμα στην καρδιά έναν 16χρονο, 17χρονο, όχι μεγαλύτερης ηλικίας, όπως εκτιμούν από το ΕΚΑΒ, λέγοντάς μου μάλιστα ότι δεν έχουν ξαναδεί τόσο σοβαρά και αποτρόπαια τραύματα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες το τι ακριβώς μου είπαν, γιατί είναι πραγματικά ανατριχιαστικές. Έρχεται το ΕΚΑΒ, δηλαδή παραλαμβάνει το θύμα, το πηγαίνει στο Ιπποκράτειο. Ναι.
2: Συνέχισε.
3: Έλα, Ιορδανή.
2: Συνέχισε.
3: Παραλαμβάνει το θύμα, το πηγαίνει στο Ιπποκράτειο, όπου εκεί λοιπόν χάνει τη ζωή του, πεθαίνει μετά περίπου από 2 ώρες. Έχουν γίνει 14 συνολικά προσαγωγές. Να σας πω ότι από το αστυνομικό τμήμα της Καλλιθέας, όπου είχαν προσαχθεί κάποια άτομα, φέρεται κάποιος από τους προσαχθέντες να είχε τραύματα στο γόνατο. Κάλεσαν το ΕΚΑΒ πάλι για να τον παραλάβει, μικρός και αυτός σε ηλικία, αλλά τελικώς οι αστυνομικοί είπαν δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, ένα απλό τραύμα στο γόνατο ήτανε, με αποτέλεσμα να φύγει το ΕΚΑΒ και να μην τον παραλάβει. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις, απίστευτες καταστάσεις.
2: Αυτά τα παιδιά τι είναι?
3: Εγώ σοκαρίστηκα.
2: Τι είναι? Είναι μαθητές ηλικίου?
3: Ιορδανή.
4: Το κίνδυνο ποιο ήταν, Δημήτρη, για να γίνει αυτό?
3: Μαθητές.
4: Το κίνδυνο για το αιματοκύλισμα αυτό?
3: Ανθή, όλα διερευνώνται. Δεν θα μπω στη διαδικασία να πω οπαδικά κίνητρα ή οτιδήποτε άλλο, γιατί θυμόσαστε το ανασύρματο πάλι για οπαδικά κίνητρα. Μιλάγαμε και φάνηκε ότι ήταν κάτι άλλο.
2: Ήταν για μια κοπέλα.
3: Δεν μπαίνω σε τέτοιου είδους διαδικασίες.
2: Ελληνάκια
3: δεν
2: μπαίνω, ήταν αυτά τα παιδιά,
3: αποφασίσει και στη αστυνομία.
2: Ελληνάκια,
3: ναι, είναι. Από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον οι πρώτες πληροφορίες και από το ΕΚΑΒ που μάθαμε, ναι.
0: Ναι. Ήταν... Αυτές ήταν οι πρώτες πληροφορίες όπως μεταδόθηκαν το πρωί.
1: Έχεις
0: κάτι νεότερο εσύ που τα παρακολουθείς?
1: Μέχρι το μεσημέρι,
0: ναι.
1: Δηλαδή μέχρι τις 12 η ώρα περιμένουμε ανακοίνωση από το αστυνομικό δελτίο.
0: Α, δεν έχει βγει ακόμα.
1: Οπότε, ναι, οπότε λογικά θα έχουν και περισσότερες πληροφορίες. Να σου πω ότι ήδη ξεκίνησαν οι έρευνες. Διάσπαρτοι αστυνομικοί στην περιοχή προσπαθούν να αποκομίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία.
0: Τώρα ξεκινάει η δεύτερη φάση του δράματος. Οι γονείς, ναι, του θύματος, οι γονείς του θήτη.
1: Είναι και λίγο δύσκολη θέση τους, να σου πω την όλη κατάσταση. Όταν μπαίνεις στη διαδικασία αυτού του πένθους ως γονέας. Γιατί πένθεις, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και έρχεται ο αστυνομικός και προσπαθεί να αποσπάσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Και μπαίνει και μέσα στο χώρο σου, στο σπίτι σου, για να ψάξει, ρε παιδί μου, για στοιχεία. Θα ψαχτούν κινητά, θα ψαχτούν υπολογιστές, θα δουν αν υπάρχουν διασυνδέσεις, αν υποκρύπτονται άλλα στοιχεία, θα ερωτηθεί η γειτονιά. Είναι λίγο λεπτές οι ισορροπίες τις οποίες προσπαθούν να κρατήσουν από τις αστυνομικές αρχές. Μεγάλος ο βαθμός δυσκολίας, δεν το συζητάμε. Μακάρι να υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή, έτσι ώστε να εξακριβωθεί και τι ακριβώς έγινε.
0: Νομίζω πλέον μπορείς να το σταυτοποιήσεις.
1: Αυτό, για να λυθούν και τα χέρια των αστυνομικών δυνάμεων.
0: Και εγώ στην αρχή ήμουν, ξέρεις, εγώ βλέπω παντού κάμερες, παρακολουθήσεις κτλ. Αλλά εφόσον έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο, νομίζω ότι είναι απαραίτητες. Τι δηλαδή...
1: απαραίτητες, βέβαια να σου
0: καταρχάς,
1: πω.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα λειτουργήσουν και αποτρεπτικά, αλλά βλέπουμε ότι δεν νοιάζεται κανείς ούτε για κάμερες ούτε για.
1: Αναλόγως ποιος είναι.
0: Όχι, δεν γίνονται
1: κάποιος λειτουργεί.
0: Ναι. Εντάξει, αλλά τώρα βλέπουμε ότι δεν λειτουργεί αποτρεπτικά για όλους.
1: Ειδικά για τους... Για κάποιους δεν λειτουργεί. Για κάποιες ομάδες πολιτών, οι οποίοι είναι παραβατικοί εκφύσεως. Δεν είναι αποτρεπτικό το να εντοπίζονται, ας πούμε, από τις κάμερες. Βλέπεις, ναι, την επόμενη μέρα πάλι βγαίνουν. Αλλά κάποιοι, ρε παιδί μου, το έχουν κατά νου και δεν μπαίνουν σε τέτοιες πράξεις όταν τοποθετείται κάμερα.
0: Τώρα θα μιλάμε σαν μπαρμπάδια που μπορεί και να είναι. Γιατί...
1: Πλέον
0: οι πιτσιρικάδες είτε έχουν την προδιάθεση για μια παραβατική συμπεριφορά με τον τρόπο που λειτουργούν, μαύρα ρούχα όλοι, κοντογκουρεμένα τα αγόρια. Περπατάνε 5-5, 10-10 με κοινά χαρακτηριστικά. Δεν σου βάζω τώρα αυτούς με τα οπαδικά, που... αλλά και μπλεγμένες παρές.
1: Είναι δύσκολη η ταυτοποίησή τους.
0: Όχι, και έχουν αυτή την ομοιομορφία. Οπότε αυτό σε λειτουργεί σε τέτοιες συμπεριφορές. Ότι πάμε να πλακώσουμε τους άλλους και άλλοι που πάνω ίδιο τα ρούχα. Τα ίδια ρούχα φοράνε. Αλλά θέλω να σου πω, όταν ήμασταν εμείς.
1: Η μαύρη ενδυματολογία δηλαδή είναι χαρακτηριστικό αυτής της ηλικίας.
0: Όταν ήμασταν εμείς γυμνάσιο Λύκειο, ένας φορούσε λαχούρ, ο άλλος φορούσε πουκάμισο με λουλούδια, ο άλλος φορούσε μπλε. Ο άλλος φορούσε σαγιονάρες, δηλαδή ο άλλος είχε μακριά μαλλιά, ο άλλος είχε φαβορίτες. Δεν το λέω καλός ή κακός, αλλά είναι κάποια στοιχεία που τους οδηγούν σε τέτοιες συγκρούσεις, έτσι. Δηλαδή θεωρούν κώδικα το κοινό ντύσιμο.
1: Ξέρεις τι είναι, και πολλές φορές είναι, το έχουμε, αρκετές φορές δηλαδή το έχουμε δηλώσει, η στρατολόγηση είναι το δύσκολο.
0: Ναι.
1: Πώς θα προσπαθήσεις, ρε παιδί μου, να αποδεσμεύσεις το παιδί σου από τη στρατολόγηση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Όταν φοράς μια ρούχα τα οποία έχουν το μανδύα στολής, κοινής δηλαδή κτλ. Πας και λειτουργείς με αυτό
1: και
0: το...
1: Και οι κοινές συμπεριφορές είναι δεδομένες μετά. Αλλά η στρατολόγηση είναι, παιδιά, πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Και όταν μιλάμε για οπαδική βία, γιατί ταυτίζουμε πολλά περιστατικά με οπαδική βία.
0: Καλά, οι διάνθρωποι είναι πάνω κάτω, έτσι είναι. Το κίνητρο έχει να κάνει.
1: Το λέμε πάρα πολύ συχνά, το αναφέρουν και οι ψυχολόγοι. Καλώς ή κακώς τα αθλήματα πρέπει να τα ακολουθούμε, γιατί τα αγαπάμε, γιατί έχουμε κάποια πρότυπα μέσα από τα αθλήματα. Βλέπουμε τις συμπεριφορές των ανθρώπων αυτών εδώ, των αθλητών, και θέλουμε να ταυτιστούμε μαζί τους.
0: Ναι.
1: Να μην παίρνουμε τα αρνητικά στοιχεία αυτών των ανθρώπων. Ή να μην στρατολογούμαστε σε κάποιες ομάδες με σκοπό να βλάψουμε κάποιους άλλους.
0: Να μην λειτουργεί το μίσος για τον αντίπαλο κυριαρχικά συγκεκριμένα κάποιο βοήθεια για την ομάδα.
1: Αυτό. Πρέπει να επικρατεί η ειρήνη στο μυαλό μας πάνω απ' όλα και στα συναισθήματά μας, και να αποτρέπονται τέτοιες κινήσεις. Και δυστυχώς ή ευτυχώς βλέπουμε ολοένα και μικρότερες ηλικίες, έτσι, να στρατεύονται.
0: Εκεί φτάσαμε. Μα γι' αυτό και εγώ σου λέω τώρα, αυτό ήταν... συγκλονιστικό, η ηλικία και του θύματος και των εμπλεκόμενων.
1: 13 συλλήψεις έχουμε.
0: Να έχει άλλος μαχαίρι πάνω του.
1: Λοιπόν,
0: έτσι.
1: Τώρα μόλις έχει έρθει.
0: Βγήκε δελτίο, ναι.
1: Ένας νεαρός, λέει, έχασε τη ζωή του. Αναφερόμαστε στον 17χρονο. Έχουμε 13 συλλήψεις.
0: Ναι.
1: Και αναμένουμε να δούμε αν έχει ταυτοποιηθεί και το άτομο το οποίο
0: έκανε το
1: έγκλημα, να δούμε.
0: Μάλιστα. Πολύ, πολύ δυσάρεστες καταστάσεις, 100%. Αβραμόπουλο.
1: Βρίσκεται στην διαδικασία προανάκρισης, έτσι.
0: Στην διαδικασία προανάκρισης.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα θα μπλακούν δικηγόροι, σίγουρα θα πάνε και κάποιοι προβλημένοι, 100%. Θα έχει και... τηλεοπτική διάσταση σίγουρα.
1: Έχει εντοπιστεί, από ό,τι λένε στο αστυνομικό τώρα αυτή τη στιγμή, έχει εντοπιστεί το μαχαίρι, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες και με αστυνομικές πηγές δεν ήταν το φωνικό όπλο. Ωστόσο έχουν...
0: Άρα είχαν παραπάνω από ένα μαχαίρι, έτσι, στην κατοχή
1: τους. Έχουν βρει αποτυπώματα. Περιμένουν να γίνει ταυτοποίηση, λέει.
0: Ναι. Τι να πεις τώρα... Σίγουρα πρέπει να μάθουμε και τι έγινε. Δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ένα παιδί χάθηκε. Αυτό είναι δηλαδή η απόλυτη τραγωδία.
1: Αυτό πρέπει να μας σοκάρει, γιατί πρέπει να βλέπουμε τα κενά και να και να εστιάζουμε στο τι φταίει. Φταίει η πολιτεία στην προκειμένη περίπτωση. Να προσπαθήσουμε να λάβουμε μέτρα. Φταίει η αστυνομία. Να προσπαθήσουμε να.
0: Ήταν η ερώτηση που ήθελα να σου κάνω. Εσύ πιστεύεις ότι η αστυνομία θα μπορούσε να το αποτρέψει, δηλαδή κάθε μέρα να είναι δηλαδή, παντού που υπάρχουν εστίες έντασης και καυγάδων στους
1: τσιρικάδες. Τους δίνουν τη δυνατότητα να αποτρέψουν τέτοια σημαντικά συμβάντα? Τους δίνουν, ναι. Πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί όλα τα ρίχνουμε στην αστυνομία. Έχουν τη δυνατότητα αυτή?
0: Εννοείς από πολιτική παρέμβαση ή από την δικιά τους?
1: Κυρίως από πολιτική.
0: Από αρχηγείο της αστυνομίας.
1: Δηλαδή η αστυνομική τη δεδομένη στιγμή, ενώ θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητη, είναι εξαρτώμενη.
0: Βέβαια,
1: όταν
0: ναι.
1: έχεις επικεφαλή έναν άνθρωπο ο οποίος διορίζεται από την κυβέρνηση και σου λέει μέχρι εδώ πρέπει.
0: Μπορεί να το κάνει, ναι.
1: Να κινηθείτε. Από εδώ και πέρα δεν κινείστε.
0: Κόκκινη γραμμή.
1: Δένονται τα χέρια τους. Τι επιτέλους θέλουμε? Θέλουμε αστυνομικούς να λειτουργούν σύμφωνα με τον νόμο και να παίρνουν πρωτοβουλίες, ή θέλουμε κατευθυνόμενους αστυνομικούς? Γιατί όλοι επιρρύπτουμε ευθύνες στους αστυνομικούς στην τελική, αλλά τα χέρια τους είναι δεμένα πολλές φορές. Και επίσης τους δίνουμε τα μέσα.
0: Ναι, όταν.
1: Να αναρωτηθούμε και λίγο για αυτό εδώ το κομμάτι. Δηλαδή, έχουν περιπολικά για να βγουν έξω στους δρόμους, για να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αστυνόμευση?
0: Εγώ βλέπω πάντως πιο πολλούς αστυνόμους από ό,τι βλέπαμε πριν από 10-15 χρόνια. Πώς το λένε, ναι. Αυτοκίνητα.
1: Εάν σκεφτείς όμως ότι πάρα πολλοί αστυνομικοί έχουμε πάρα πολύ μεγάλες μαζικές φυγές αστυνομικών τα τελευταία χρόνια.
0: Βέβαια, ναι.
1: Οι οποίοι οδηγήθηκαν, γιατί δεν αναρωτιόμαστε γιατί οδηγήθηκαν σε αυτήν εδώ την κατάσταση?
0: Σου λέει καλύτερα να γίνω ειδικό security ενός διάσημου, να παίρνω τετραπλάσια, πενταπλάσια παρά.
1: Και να μην κινδυνεύω καθημερινά. Και από τη στιγμή που μπαίνω στη διαδικασία να συλλαμβάνω και την άλλη στιγμή, ας πούμε, να το βγάζουν από την πίσω πόρτα ή από το πίσω παράθυρο, για ποιο λόγο να το κάνω, για ποιο λόγο να μπαίνω και στη διαδικασία να τραυματιστώ και να στερήσω από την οικογένειά μου την παρουσία μου, εάν τα χρήματα είναι αρκετά ώστε να κάνω σωστά τη δουλειά μου, εάν με επιβλέπει ο παραπάνω και την άλλη μέρα έχω κυρώσεις γιατί συνέλαβα τον τάδε επώνυμο, ο οποίος ήταν παραβατικός
0: και
1: μου κάνουν επίπληξη. Δηλαδή χίλια δυο τίθονται, χίλια δυο ερωτηματικά.
0: Ναι, ισχύει.
1: Να περάσουμε στο άλλο ηχητικό.
0: Για να ακούσουμε τον κύριο Αβραμόπουλο. Το story είναι το Qatar Gate, έτσι,
1: ναι,
0: ότι
1: ναι.
0: Πολλοί που δούλευαν Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά ήταν σε ένα λόμπι και πειραζόντουσαν και καλούντουσαν.
1: Και οικονομικά, οικονομικό είναι κυρίως το κίνητρο, ότι...
0: Να παρουσιάσει μια εικόνα για το Qatar, ναι. Ότι είμαστε
1: μια
0: εδώ.
1: Μια θετική εικόνα.
0: Για να
5: τόσο καθαρό και μάλιστα σας κάλεσαν να καταθέσετε...
6: Τι με κάλεσαν, κύριε Παυλόπουλε?
5: Η Βελγική Δικαιοσύνη.
6: Όχι,
5: δύο φορές.
6: Με κάλεσαν, επιτρέψτε μου.
5: Ποιος σας κάλεσε?
6: Γιατί όλα αυτά, όλη αυτή είναι μια μπούρδα, έτσι.
5: Μα να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε Επιτροπή, να το ξεκαθαρίσουμε, αυτό θέλουμε.
6: Με κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή κάποιοι αστυνομικοί, οι οποίοι από ό,τι πληροφορούμε...
5: Ένα αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας κάλεσε.
6: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους λένε δεν καλούμε και τον κύριο Επίτροπο.
5: Γιατί?
6: Αγνώντας ή μη γνωρίζοντας δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πριν από πόσο καιρό, πριν από δύο χρόνια αυτό είχε διερευνηθεί, το έχουμε συζητήσει και εδώ.
5: Τώρα έχουμε περάσει τρία χρόνια και
6: είχαν, και είχαν έρθει, οι απαντήσεις από πού, από την Επιτροπή που έλεγε πολύ καλά τα έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος. Χτες,
5: πώς έβγαλαν αυτοί οι απλοί αστυνομικοί για ένταρμα σύλληψης?
6: Ξέρετε, πώς έγινε αυτό? Η ερώτησή σας που έγινε.
5: Γιατί εσάς? Γιατί για παράδειγμα η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τους υπόλοιπους, για τις υπόλοιπες προσωπικότητες που μετήχαν σε αυτό το...
6: Όχι.
5: Όχι.
6: Όχι.
5: Μόνο σε εσάς.
6: Γιατί όμως.
5: Γιατί.
6: Γιατί εγώ είχα αυτό το remuneration, την πληρωμή των 5.000 ευρώ που στη Σουηδία ήταν
5: 3.000. Οι άλλοι πληρώνονταν.
6: Οι άλλοι, γιατί είχαν δουλειά. Όταν εγώ τελείωσα από επίτροπος βρισκόμουν σε ένα κενό.
5: Ναι.
6: Δεν είχα αποδοχές.
5: Ναι, ναι.
6: Και μέχρι να διεκδικήσω και πάλι τη θέση μου στην Ελληνική Βουλή έπρεπε να κάνω κάτι. Θα μπορούσα να έρθω και εδώ να γίνω συνεργάτης σας. Είχα το απόλυτο δικαίωμα.
5: Ναι, ναι,
6: και δέχτηκα την πρόταση αυτή τότε γιατί ήταν 5.000 ευρώ, τα οποία τελικά ήταν 3.500 ευρώ.
5: Ναι,
6: μιλάμε τώρα
5: ναι, ναι.
6: για μια υπόθεση που έχει να κάνει για ένα χρόνο με 4.500 ευρώ το μήνα.
5: Εσείς σας μπλέκουνε.
0: Κατάλαβες τίποτα?
1: Εγώ κατάλαβα γιατί παρακολουθώ την υπόθεση.
0: Την υπόθεση,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Να σας πω μερικά στοιχεία για να καταλάβετε κι εσείς.
0: Τα 5.000 και τα, είναι η αμοιβή που το λάμβανε από την...
1: Είναι η αμοιβή από την,
0: το Κατάρ.
1: Από την εκάστοτε εταιρεία,
0: ναι,
1: θα σου πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όπως πρόσθεσε και στη συνέντευξη... σε επιστολή την οποία είχε στείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ρωτήσει αν μπορεί να συμμετάσχει στον οργανισμό αυτόν εδώ,
0: ναι,
1: έλαβε την απάντηση ότι είναι ένας καλός οργανισμός και ναι, κύριε Αβραμόπουλο, μπορείτε να μπείτε. Ρώτησε λοιπόν, μπορώ να πληρώνομαι από αυτόν εδώ τον οργανισμό?
0: Να έχω έμιση δηλαδή στις.
1: Ναι, και του είπανε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ναι, βεβαίως και μπορείτε να πληρώνεστε.
0: Ναι.
1: Λέει, θα ήθελα να μου δώσετε την άδεια, πόσα χρήματα μπορώ να παίρνω. Λέει ότι μπορείτε να παίρνετε από 3.000 μέχρι 5.000.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό συμμετείχε ως τιμητικό μέλος.
0: Ναι, ναι, αυτό το θυμάμαι.
1: Και έπαιρνε 5.000 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
1: Τα οποία όμως τα δήλωνε, από ό,τι είπε ο ίδιος.
0: Mm-hmm.
1: Τους είχε πει ότι φορολογείται στην Ελλάδα και του είπαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει, λέει, κάποια μίζα, δεν θα φαίνεται σαν μίζα.
0: Mm-hmm.
1: Okay, θα πρέπει να τα δηλώνετε. Ο Αβραμόπουλος συνέχισε λοιπόν ότι ο Παντσέρη είχε παράλληλες δραστηριότητες και αυτό φάνηκε, ρε παιδί μου, με το Qatar Gate.
0: Mm-hmm.
1: Όπως τόνισε, ο οργανισμός όμως δεν ήταν κάλυψη για τις δραστηριότητες του Ιταλού πρώην Ευρωβουλευτή,
0: mm-hmm,
1: αλλά για μια άλλη παράλληλη δραστηριότητα την οποία ασκούσε εκείνο το διάστημα. Επίσης, ο κύριος Αβραμόπουλος αρνήθηκε ότι είχε κάνει και ένα ταξίδι με την κυρία Εύα Καϊλή,
0: mm-hmm,
1: στο lobbying του Κατάρ. Στην συνέντευξη που είχε δώσει στην, στο Sky, ρε παιδί μου, είχε,
0: ναι, ναι,
1: πει ότι όλη αυτή η ιστορία είναι μία μπουρδα. Το ακούσαμε και στο ηχητικό.
0: Μπουρδα παίζει αρκετά σαν λέξη, ναι. Ναι.
1: Δεν τον έχει καλέσει, η αλήθεια είναι, η βελγική δικαιοσύνη. Τον είχαν καλέσει κάποια αστυνομική για να κάνει μία, του κάνανε μία αναφορά όσον αφορά το ένταλμα σύλληψης. Είπε ότι ελέγχεται από τους αστυνομικούς,
0: ναι,
1: οι οποίοι προσπαθούν με όποιο τρόπο να κάνουν την δουλειά τους. Είχε πει ότι θα δώσει απαντήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είχε αρνηθεί την όλη, ας πούμε, κατάληξη του γεγονότος. Απαντώντας όμως για τα χρήματα τα οποία εισέπρατε, εξήγησε πως εκείνη την περίοδο δεν ήταν επίτροπος και δεν είχε αποδοχές.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι μέχρι στιγμής διεκδικεί και πάλι τη θητεία του, κάτι το οποίο έπρεπε να κάνει. Δεν δέχτηκε, λέει, του είχαν πει να δεχτεί την πρόταση αυτή, δεν τη δέχτηκε. Και ότι τα χρήματα που αρχικά του είχαν πει ότι θα είναι 5.000, δεν ήταν 5.000, ήταν 3.500, τα οποία έπαιρνε μόνο για έναν χρόνο.
0: Okay.
1: Οπότε, όσον αφορά τώρα για την υπόθεση αν πληρωνόταν ή όχι, ναι, πληρωνότανε. Το έχει πει, ρε παιδί μου, ότι πληρωνόταν κανονικά.
0: Και σε αυτό τώρα, το απόσπασμα.
1: Ναι, το είχε γκρίνει von der Leyen, αυτό εδώ, έτσι. Και όσον αφορά το ένταλμα σύλληψης, δεν είναι ευρωπαϊκό, να το πούμε για άλλη μια φορά, στην περίπτωση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε της βελγικής δικαιοσύνης, όπως είπε και ο ίδιος.
0: Είναι αστυνομικών...
1: Ναι, είναι των αστυνομικών αρχών, της προστασίας του πολίτη.
0: Γιατί το έκαναν όμως, εφόσον το περιγράφεται ότι δεν υπάρχει κάποια...
1: Κοίταξε, ο ίδιος είπε ότι ο κύριος Χρυσοχοΐδης, λέει, είχε το αίτημα 3 μέρες στο γραφείο του και δεν ξέρει για ποιο λόγο, ας πούμε, προέβησε αυτήν εδώ την κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Είπε ο κύριος Αβραμόπουλος καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξης, είπε ότι εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη, ότι θα ζητήσει να έρθει η ασυλία του και ότι θα προσπαθήσει με όποιο τρόπο να τη διευκολύνει για να λυθεί, ρε παιδί μου, άμεσα το θέμα αυτό εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πολλοί υποψιάζονται το εξής.
0: Τι?
1: Λένε ότι μήπως το κάνανε γιατί υπάρχει στο μυαλό του το δεδομένο ότι θα τον προσεγγίσει ο κύριος Σαμαράς για να παραταχθεί με το κόμμα του.
0: Τι να πάει, Αβραμόπουλος Σαμαρά?
1: Έχει ακουστεί. Ο κύριος Αβραμόπουλος, όταν ερωτήθηκε, off the record, είπε ότι εγώ δεν πρόκειται, ρε παιδί μου, να μπω στη διαδικασία αυτήν εδώ. Όταν θα έρθει εκείνη τη στιγμή θα δούμε. Αλλά εάν δημιουργηθεί ένα κόμμα που θα έχει στελέχη, ρε παιδί μου, παλαιοκομματικά και θα αποτελεί τον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τον παλιό.
1: Θεωρήστε δεδομένο ότι μπορεί και να το στηρίξω.
0: Α, το είπε.
1: Σε κοντινούς ανθρώπους. Ναι. Ναι, σε κοντινούς ανθρώπους το έχει πει.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα το τι ακριβώς θα γίνει, μένει να το δούμε τις επόμενες ημέρες.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, break να πάμε. 11.30 είναι η ώρα. θερμοκρασία έχουμε έξω, πόσο...
1: 34 βαθμούς.
0: Περαστικά μας με τους 34. Όσοι βγαίνουν εκτός...
1: καπελάκι, νεράκι και...
0: air condition.
1: Και ψηλά, έτσι, λεπτά ρούχα, έτσι.
0: Και αυτό υποτιμάται, το καπέλο πολλές φορές, αλλά κάνει δουλειά για την ηλίαση, για όλα τα...
1: Νομίζω οι Έλληνες δεν το έχουμε συνηθίσει το καπέλο.
0: Όχι, δεν φοράμε συγκριτικά...
1: Και θα ξανααναφερθώ πάλι στις ηλικιωμένες, έτσι, ναι, κυρίες ή κυρίους, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι το παίρνουν το καπελάκι μαζί τους όταν βγαίνουν.
0: Εγώ βλέπω μόνο ηλικιωμένους με καπέλο, ούτε κάνει πιτσιρικάδες, κάποια στιγμή φορούσαν, αλλά τώρα δεν το...
1: Δεν θα χαλάς την κόμη,
0: δεν το βλέπω. Χαλάς το μάλι, ναι, πατικώνεται, γίνεται κτλ. Αλλά ναι, στο εξωτερικό πολύ φοράνε. Δηλαδή και στις ταινίες βλέπεις, όταν θέλει κάποιος να ξεφύγει από κάπου, δεξιά-αριστερά βρίσκει ένα καπέλο και ναι, το βάζει. Εμείς στο σπίτι μας δεν έχουμε καπέλο πάντως. Κάτι τέτοιο.
1: Τζόκι.
0: Ναι. Έχω ένα της Μίλαν, μάλλον, αλλά μου είναι λίγο μικρό. Λοιπόν, πάμε break και θα επανέλθουμε για το τελευταίο κομμάτι σε πολύ, πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Λάς 99,4.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο και για σήμερα. Φλάς ακούτε, 9,4. Πάμε μέχρι και τις 12. Τι έχουμε τώρα?
1: Θα σας αφήσω να παρουσιάσεις εσύ τον επόμενο καλεσμένο, βέβαια. Ο οποίος τυχαίνει να είναι και φίλος σου, έτσι.
0: Φίλος, ναι, παιδιόθεν. Έχουμε κάνει όλοι λάθη στη ζωή μας. Γεια σου, Στέφανε. Τι κάνεις?
2: Καλά, μια χαρά. Γεια σου.
0: Σαν ψέματα.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή,
1: να πούμε.
0: Συνέντευξη, ναι.
1: Πες τον τίτλο, ρε άνθρωπε. Στέφανος Περηφανόπουλος, οδοντίατρος χειρουργός. Έχουμε τη χαρά να τον έχουμε κοντά μας.
0: Τον ξέρει όλο το κέντρο τώρα, δεν χρειάζεται.
1: Θα μιλήσουμε λίγο για...
0: Τον κοσμικών του κέντρου είναι ο άνθρωπος που φροντίζει τα δόντια.
1: Θα μιλήσουμε λίγο για τα οδοντιατρικά και μετά θα τον αφήσω να μιλήσετε λίγο για τα αθλητικά.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Θα στο παραδώσω.
0: Προτιμώ να ακούσω μουσική πιο ήρεμα.
1: Λοιπόν,
0: κάτσε, βασικά υπάρχει ένα συγκεκριμένο λόγο, έτσι που γίνεται...
1: Η σύνδεση αυτή.
0: Η σύνδεση, ναι.
1: Αναφερθήκαμε τις προηγούμενες ημέρες σε ένα γεγονός το οποίο μόνο τυχαίο δεν είναι και μιλήσαμε για μία κυρία νοτιοασιάτισσα η οποία από τη Νέα Υόρκη έφυγε από τη χώρα της και πήγε στη γειτονική Τουρκία με σκοπό να κάνει εμφυτεύματα δοντιών.
0: Ναι.
1: Η κυρία αυτή επισκέφτηκε την Τουρκία 3 φορές. Έδωσε το ποσό των 70.000 ευρώ για να κάνει τα εμφυτεύματα, αλλά δυστυχώς μετά από μία μόλυνση που έπαθε στην Τουρκία, διαπιστώθηκε ότι όχι μόνο τα εμφυτεύματα δεν μπορούσε να κάνει και τα λεφτά της τα ξόδεψε τζάμπα,
0: ναι,
1: αλλά της πέσανε και όλα τα δόντια.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε με αφορμή το γεγονός αυτό και με αφορμή το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι από τη χώρα μας επισκέπτονται χώρες και εργαστήρια τα οποία λειτουργούν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και δεν συμπίπτουν με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρήκαμε την αφορμή αυτή λοιπόν να έρθουμε σε επικοινωνία με τον Στέφανο να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει και να μας πει εάν καλώς ή κακώς μπαίνουν κάποιοι συμπολίτες μας στη διαδικασία αυτήν εδώ, γιατί βλέπουμε να καταφεύγουν σε διάφορους ιατρούς μετά από παρεμβατικές επεμβάσεις τις οποίες κάνουν σε γειτονικές χώρες, σε γιατρούς εδώ της Ελλάδας για να διορθώσουν τα εσφαλμένα, ας πούμε...
0: Το λάθος που έκανε...
1: Ναι, ναι, των προηγούμενων οδοντιάτρων, βαπτισμένων μη. Και γι' αυτό θα μας μιλήσει λοιπόν ο κύριος Περηφανόπουλος Στέφανος, οδοντίατρος χειρούργος, και να μας εξηγήσει τις διαδικασίες και το τι πρέπει να προσέχουμε. Καλημέρα λοιπόν, Στέφανε.
0: Γεια σου, Στέφανε.
2: Καλημέρα και από μένα. Εντάξει, είναι κάτι σύνηθες αυτό που συμβαίνει, να πηγαίνουν ασθενείς στα Σκόπια, στη Βουλγαρία. Αλλά ο βασικός λόγος που το κάνουν οι ασθενείς είναι το κόστος. Παραπλανούνται από τις διαφημίσεις και θα υποστούν τις συνέπειες.
0: Ναι.
2: Διότι για να γίνει μια ιατρική πράξη πρέπει να γίνει σωστός σχεδιασμός, να εξηγήσουμε στον ασθενή τις επιπλοκές και βασικά η απόσταση είναι αρνητικός παράγοντας για να γίνει κάποια επιδιόρθωση. Και έτσι αυτό που γίνεται σε fast track έχει τις ανάλογες επιπλοκές. Αυτό έχω παρατηρήσει.
1: Όταν θέλουμε να προβούμε στη διαδικασία των εμφυτευμάτων, γίνεται κάποιος προεγχειρητικός, ας πούμε, έλεγχος? Τι πρέπει να προσέξουμε?
2: Πρώτον, πρέπει να γίνει μια αξονική για να δούμε αν μπορούν να τοξικηθούν εμφυτεύματα. Δεύτερον, την κατάσταση υγείας του ασθενή, αν τα δέχεται, αν είναι κάποια φάρμακα. Και τρίτον, να εξηγήσουν να θέλει το κόστος και τι υλικά θα χρησιμοποιήσουμε. Γιατί ποιότητα των υλικών παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τα εμφυτεύματα.
1: Είναι πολύ σύνηθες το τελευταίο χρονικό διάστημα, επειδή βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως με αναφέρουμε σε νεαρές ηλικίες που χρησιμοποιούν τα μέσα αυτά, βλέπουμε διάφορους ηθοποιούς ή διάφορους τραγουδιστές με πολύ έντονα λευκά γυαλιστερά δόντια, να ακούμε από κοντινό περιβάλλον πολλοί γονείς να καταφεύγουν με τα παιδιά τους στους οδοντιάτρους ή πολύ συχνά και εμείς να καταφεύγουμε για να καλύψουν αυτό εδώ το κενό το οποίο έχουμε για να μας βάλουν εμφυτεύματα να έχουμε και εμείς αυτά εδώ τα πολύ όμορφα γυαλιστερά δόντια. Υπάρχει δυνατότητα να γίνουν σε όλους τους ασθενείς?
2: Όχι, αυτό δεν γίνεται, διότι είναι ανάλογα τα χάπια που παίρνει. Δηλαδή, άμα παίρνει διφασφωνικά, τώρα μην παίρνω κάτι, λέω κάτι εξειδικευμένο, δεν μπορεί να μπει εμφύτευμα.
1: Από ποια ηλικία, μπορούμε να κάνουμε εμφυτεύματα? Δηλαδή όταν βλέπουμε ένα παιδάκι 17 χρόνων να το παίρνει η μαμά και να λέει εντάξει θα το κάνω δώρο, υπάρχει δυνατότητα να το κάνει δώρο στο παιδί της αυτό?
2: Λοιπόν, πρώτον λίγο για να το ξεκαθαρίσουμε, τα εμφυτεύματα μπαίνουν όχι να γίνει αποκατάσταση ενός δοντιού. Στην ηλικία 17 ετών δεν σημαίνει. Συνήθως παρατηρούμε από 25 χρόνων και πάνω. Δηλαδή, άλλο εμφύτευμα και άλλο αισθητικό που λέτε εσείς, τα χαμόγελα, αυτό είναι κάτι σε ελεύκαση, όψης ρητίνης, είναι κάτι διαφορετικό. Καταλάβατε.
0: Εδώ μιλάμε να υπάρχει πρόβλημα, έτσι, να έχεις κάποιο λόγο, κάποιο ιατρικό λόγο να πας.
2: Υπάρχει πρόβλημα, καταλάβατε, αυτό ακριβώς.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, οι διαφημίσεις είναι παραπλανητικές, αυτές που έχουν στο διαδίκτυο. Και, και πολλοί πέφτουν στην παρανόφλουδα. Ακριβώς αυτό.
0: Το κόστος για να πας σε ένα καταρτισμένο, μια και είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, ναι, το πούμε έτσι, και το να το πας να το κάνεις πιο φτηνά στην Τουρκία, στα Σκόπια, οπουδήποτε. Πόσο είναι δηλαδή, γιατί χρηματική διαφορά μιλάμε?
2: Εξαρτάται από την πίστα και τι θέμα θα βάλουμε, αν θέλει να βάλουμε μόσχευμα, η τιμή δεν είναι στάνταρ, καταλάβατε. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη...
0: αυτοί όμως έξω το δίνουν θεματικά πιο φτηνά, αυτό θέλει. Δηλαδή στα μισά λεφτά, δηλαδή ξέρω εγώ, λέω ενδεικτικά ένα ποσό χωρίς να μπαίνει σε λεπτομέρειες. Δηλαδή 1000 ευρώ στην Ελλάδα πόσο θα μου βγει?
2: Κάπου εκεί είναι.
0: Και πόσο βγαίνει στην Τουρκία? 500, 300, 200, πόσο, 700, πόσο πάει δηλαδή κατά αντιστοιχεία?
2: Βασικά δεν γνωρίζω πόσο βγαίνει στην Τουρκία. Ναι. Αλλά στην Ελλάδα ο μέσος όρος είναι, εμφύτευμα μαζί με την προσωπική αποκατάσταση, γύρω στα 1000 ευρώ. Κάπου εκεί.
1: Που αφορά πόσο... μισό λεπτό. Το ένα δόντι αφορά σύνολο...
2: Το ένα δόντι.
1: Οπότε το μιλάμε είναι... για ολική οδοντοστοιχεία, περίπου το κόστος πόσο είναι, Στέφανε? Μέσο όρο.
2: Αυτό ακόμα δεν υπάρχει ακριβώς κόστος, καταλαβαίνεις. Πρέπει να το... Γιατί υπάρχει μέσος όρος?
1: Έχει έρθει σε ένα πελάτη που να σου πει ότι εγώ θέλω, ρε παιδί μου, να κάνεις ολική αποκατάσταση των δοντιών μου. Με φυτεύματα.
2: Όλο, ναι. Είναι κάτι εξειδικευμένο. Ή μπορεί να βάλει ολική οδοντοστοιχεία επί εμφυτευμάτων ή γέφυρα μεταλλοπροσελάσεις επί εμφυτευμάτων. Εξαρτάται το κόστος, καταλάβατε. Υπάρχει διαφορά στην τιμή.
1: Έχει τύχει όμως εσύ, ας πούμε, ως οδοντίατρος να πεις εγώ δεν το προτείνω. Οπότε δεν θέλω να στο κάνω κιόλας.
2: Πολλές φορές, ναι. Πολλές φορές έχει γίνει. Ότι επειδή πρώτα για να κάνω το περιστατικό ζητάω αξονική, βλέπω ότι δεν μπορεί να τοποθετηθεί εκεί πέρα εμφύτευμα. Διότι εγώ, παιδιά, δεν μπορώ να το κάνω, να πάω άλλο. Δηλαδή και πολλές φορές ο ασθενής επιμένει, αλλά πρέπει να το εξηγήσεις ότι δεν γίνεται.
0: Ναι.
2: Γιατί μετά μπορεί, υπάρχουν οι επιπλοκές. Και στις επιπλοκές υπάρχει πρόβλημα.
0: Το οποίο μέχρι πού μπορεί να φτάσει, δηλαδή
2: επιπλοκές...
0: τι παρενέργειες είναι, τι επιπλοκές?
2: Να γίνει, να νεκρωθεί η γνάθος, αυτό νέκρωση να γίνει.
0: Ναι. Μπορεί και κάτι πιο σοβαρό, ας πούμε, κάτι που δεν διορθώνεται.
2: Είναι πολύ σοβαρό, είναι πάρα πολύ. Δεν διορθώνεται, όχι.
0: Ναι.
2: Δεν διορθώνεται. Και επειδή είμαστε σε μια εποχή που οι δικηγόροι ψάχνονται...
0: Κυνηγούνται τις υποθέσεις.
2: Είναι μόνο ότι έχεις υποθέσεις αυτό ακριβώς.
0: Λειτουργούν και σαν tour operators, δηλαδή οργανώνουν, ξέρω εγώ, 10-15 και τους πηγαίνουν ομαδικά σε...
2: Ακριβώς αυτό. Δεν ξέρω αν είχατε δει. Στη Λάρισα, σε ένα ξενοδοχείο, οργανώνανε ταξίδια για Αλβανία. Δεν ξέρω αν το είδατε. Τρεις μέρες από το...
0: Και με το κόστος ταξιδιού δεν βγαίνει μία ή άλλη η...
1: Κοίταξε,
0: η τιμή,
1: πολλά
0: όχι.
1: Ταξίδια, ας πούμε και από εδώ, από την Ελλάδα στην Τουρκία, το έχουμε δει. Παλιότερα βλέπαμε πιο έντονα, ας πούμε, τις μετακινήσεις στη Βουλγαρία ή στη Ρουμανία, μπορώ να σου πω.
2: Ρουμανία όχι, είναι λίγο δύσκολο, γιατί η απόσταση είναι πολύ μεγάλη.
0: Ναι.
2: Αλλά Βουλγαρία και Σκόπια, ναι, είναι πολύ... Αλλά το θέμα είναι ότι δηλαδή μπορεί να, η τιμή να είναι πολύ χαμηλή, αλλά όταν υπάρχει επιπλοκή και τα συνεχόμενα ταξίδια, αυξάνει πάει το κόστος.
1: Θέλεις να μας πεις όμως, έχεις πελάτες οι οποίοι έχουν καταφύγει σε γειτονικές χώρες και στο τέλος πάλι έχουν καταλήξει σε σένα για να κάνεις την επιδιόρθωση?
2: Ναι, κατά την περίοδο του κορονοϊού που είχαν κλείσει τα σύνορα, είχαν κάνει πολύ ασθενείς εργασίες στα Σκόπια και έρχονταν σε μένα για επιδιόρθωση. Και επειδή η τιμή είναι τριπλάσια από αυτά που πληρώνουν στα Σκόπια.
1: Βέβαια, ναι.
2: Ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση να λειτουργούν κάποια εργαστήρια, γιατί τώρα μιλώντας για το συγκεκριμένο περιστατικό της Τουρκίας, ας πούμε, αναρωτιόμαστε με το Φώτη πώς είναι δυνατόν τελικά στο τέλος να χάσει αυτή η γυναίκα τα δόντια της. Υπάρχουν, πιστεύεις, κάποια εργαστήρια τα οποία δεν λειτουργούν κάτω από την νομοθεσία την οποία πρέπει.
2: Για να χάσει η ασθενής τα δόντια της, δεν υπάρχει ιστορικό και δεν έγινε σωστός σχεδιασμός. Εφόσον δεν υπάρχει σωστό ιστορικό. Και από εκεί δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Δεν υπήρχε εμπειρία από τον γιατρό, δεν υπήρχε στο σχεδιασμό και όλα γίνανε fast track. Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Οι γιατροί εκεί έχουν πάρει κανονικά πτυχία, δηλαδή είναι...
2: Έχει στην Τουρκία πάρα πολύ καλούς γιατρούς.
0: Ναι.
2: Ειδικά πάρα πολλοί, οι γιατροί του 60 στην Ελλάδα, όλοι από Κωνσταντινούπολη ήταν οι πιο πολλοί είχαν έρθει.
0: Ναι.
2: Όταν δεν υπήρχε αναπτυγμένη εδώ στην Ελλάδα. Απλά είναι fast track, δηλαδή... Καταλάβεις ότι για να πάρουν βγάλουν χρήματα δεν κάνουν ούτε εξετάσεις.
1: Είναι το αντίστοιχο που ζουν κάποιοι όταν θέλουν να κάνουν πλαστικές επεμβάσεις που πηγαίναν κάποτε στην Βραζιλία. Κάτι αντίστοιχο που είναι της μόδας, ρε παιδί μου.
0: Βραζιλία, ναι.
1: Τώρα είναι της μόδας στη Τουρκία, ας πούμε, και η Αλβανία, όπως είπε και ο Στέφανος. Στέφανε, να ρωτήσω λίγο. Ο τρόπος ο οποίος λειτουργούν στη γειτονική χώρα, ας πούμε τώρα. Αναφέραμε την Τουρκία, να αναφέρουμε λίγο και την Αλβανία.
2: Ναι.
1: Λειτουργεί κάτω από τις ίδιες συνθήκες, δηλαδή καλύπτεται ευρωπαϊκά, υπάρχουν έλεγχοι, τι εικόνα έχεις?
2: Δεν νομίζω να υπάρχουν οι ίδιοι έλεγχοι που έχουν στην Ελλάδα. Δεν νομίζω.
0: Ναι.
2: Και γιατί έχουν, εντάξει, γιατί είναι η άδεια αξιστήριας επαγγέλματος είναι εντελώς διαφορετική. Εδώ είναι πολύ πιο αυστηροί έλεγχοι και από το κράτος και από τον εκάστοτε δοντιατρικό σύλλογο. Είναι πολύ αυστηρά και από τα μέτρα και καλά κάνουν οι άνθρωποι για να προστατεύουν και τους ασθενείς και τον οδοντίατρο.
1: Όταν πάει ένας υποψήφιος πελάτης σε έναν οδοντίατρο, χειρούργο, τι πρέπει να προσέξει στη συγκεκριμένη, ας πούμε, κατηγορία την οποία θέλει να
2: κάνει? Για τα εμφυτεύματα εννοείς?
1: Ναι, ναι, για τα εμφυτεύματα. Τι πρέπει να το ρωτήσει πάνω απ' όλα για να νιώθει, ας πούμε, εμπιστοσύνη και να είναι καλυμμένος?
2: Βασικά πρέπει να καταλάβει ότι ο ασθενής, ότι ο γιατρός το βλέπει σαν ασθενής, θέλει να δεν το βλέπει σαν χρήματα, να γίνει σωστός σχεδιασμός, να του εξηγήσει όλη τη διαδικασία, τυχόν επιπλοκές και αν νιώσει την εμπιστοσύνη ο ασθενής να προχωρήσουν αυτό.
1: Μήπως τελευταία τα εμφυτεύματα έχουν γίνει και της μόδας?
2: Δεν είναι απαραίτητο, δεν είναι της μόδας. Μας έχουν λύσει τα χέρια τα εμφυτεύματα, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
2: Γιατί σε κάτι δύσκολα περιστατικά της κάτω γνάθο, τα εμφυτεύματα βοηθάνε πάρα πολύ.
1: Άλλες λύσεις για αυτά εδώ τα γυαλιστερά δόντια που λένε μπορούμε να έχουμε?
2: Εντάξει, βασικά θέλει σωστή οδοντιατρική παιδεία, από 6 χρονών να επισκέπτονται τα παιδιά των οδοντίατρο. Και να προλαμβάνουν τις περιδόνες, σωστός καθαρισμός και όλα μετά αυτά είναι εύκολα. Να είναι καθαρό το στόμα και να φαίνεται γυαλισμένο.
1: Και μια που αναφέρθηκες στο ηλικιακό όσον αφορά των παιδιών, είπες από 6 χρονών θα είναι η πρώτη επίσκεψη πρέπει να είναι σε αυτή την ηλικία?
2: Για μένα από 5 χρονών πρέπει να είναι τότε επισκεφτούν τον γιατρό τα παιδιά, από 5 χρονών.
1: Δεν ξέρω αν θυμάστε,
0: ναι, ναι.
1: Κάποια στιγμή που λειτουργούσαν και στα σχολεία, επισκεπτόντουσαν τα σχολεία κάποιοι οδοντίατροι παλαιότερα, στο δημοτικό όταν ήμασταν.
0: Το θυμάμαι εγώ, ναι.
1: Έχεις εικόνα, Στέφανε?
2: Όχι, παραδόξως και όταν ήμουν, δεν είχε ποτέ οδοντίατρο στο σχολείο που
0: ήμουν. Σε εσάς, ναι, στο κέντρο.
2: Στο κέντρο, ναι, πραγματικά.
0: Δεν έρχονταν.
1: Σε εμάς πάλι στο σχολείο μας πολύ τακτικά και ίσως... πιστεύω ότι θα ήταν και ένα πολύ καλό, ας πούμε, κίνητρο για κάποιους το να μπουν στη διαδικασία να ξαναεντάξουν και τους οδοντίατρους μέσα
0: στις επισκέψεις.
1: Στις απαιτούμενες, ναι, επισκέψεις. Δηλαδή, πας στον οφθαλμίατρο όταν ξεκινάς, ρε παιδί μου, όταν ξεκινάει η σχολική πορεία ενός παιδιού. Να επισκέπτεται και έναν οδοντίατρο. Καλό,
0: προφανώς,
1: δεν είναι?
0: Προφανώς, ναι.
1: Γιατί με αυτά εδώ τα σκουπίδια που τρώμε καθημερινά...
2: Ναι, γενικά πρέπει να αναπτυχθεί η προληπτική οδοντιατρική και η ιατρική.
1: Ναι.
0: Για να μην τρέξει μετά.
2: Δεν τρέξει μετά, κατάλαβα. Ακριβώς αυτό.
0: Και για αυτούς που δεν μπορούν να ανοίξουν κάτω το στόμα τους όταν πάνε στον οδοντίατρο και.
1: Αναφέρεται σε αυτό τώρα, καταλαβαίνω.
0: Ουρλιάζουν και.
2: Αυτό ήθελα να πω.
0: Καλά, τι μπορείς να βάλεις με τις φοβίες του. Άλλος φοβάται το ύψος, άλλος φοβάται το μέλλον.
1: Να μας αποκαλύψει και κάτι.
0: Τη μεταθάνατο ζωή. Άλλος φοβάται τον οδοντίατρο. Τι να κάνουμε.
1: Θέλει και όταν έρχεται να του κρατάνε το χέρι όταν κάθεται στην καρέκλα του οδοντίατρου.
0: Και λίγα λες, το χέρι και το πόδι και...
2: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
0: Υπάρχουν και αυτά.
1: Είναι δύσκολος πελάτης ο Φώτης.
0: Μια φορά ήταν υποσυνδιακή, τέτοια από τότε έχω να πάω.
1: Άσε μας να ακούσουμε τώρα.
0: Σου λέω, με έδιωξαν με τις κλωτσιές.
1: Ιατρικό μόνο που δεν μου είπανε. Κατάλαβα, το δυσκόλεψες πολύ. Λοιπόν, στον παραδίδω, να μιλήσετε και λίγο για τα αθλητικά και να κλείσουμε έτσι.
0: Όχι, για τα αθλητικά δεν,
2: όχι,
0: δεν θα πούμε, αλλά όχι, για τον τομέα του όμως, ότι και αυτό το είχα απορία, πώς συνδέονται οι εξετάσεις στα δόντια, ξέρεις, με όλο το ιστορικό ασθένειας, τραυματισμών, ευπάθειας που βλέπουμε στους παίκτες. Δηλαδή.
1: Μία καλή ερώτηση θα είναι, πώς συνδέονται οι εξετάσεις στα δόντια με την καρδιά.
0: Εγώ θυμάμαι, έκοψε η Μίλαν έναν παίχτη επειδή τον κάνανε εξέτηση στα δόντια και αποφάσισαν ότι έχει ευπάθεια στους τραυματισμούς μυϊκούς, σωματικούς κτλ. Δηλαδή είναι κάτι πολύ σημαντικό, δηλαδή το θέμα οδοντοστοιχεία. Δηλαδή πέρα από το χαμόγελο και το να τρως κτλ. Δείχνει και όλη σου την
1: υγεία.
0: Την υγεία, έτσι.
1: Για πες μας, Στέφανε.
2: Εννοείται ότι οι φλεγμόνες στα δόντια έχουν άμεση επικοινωνία με την καρδιά. Και το παρατηρούμε ότι όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο δόντι, δεν έχουμε καλή διάθεση. Φαίνεται.
0: Βέβαια, από τον πόνο.
2: Από τον πόνο, ναι. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε και δεν έχουμε τις ίδιες αντοχές.
1: Μπορεί να αποβεί μοιραία για κάποιον αθλητή.
2: Για κάποιον αθλητή, εντάξει. Ανάλογα το ιστορικό του. Καταλαβες.
0: Ναι.
2: Διότι όταν υπάρχουν φλεγμονές μεγάλες, ναι, υπάρχει, μπορεί να αποβεί και μοιραία.
0: Μάλιστα.
2: Ακριβώς αυτό.
1: Οπότε πρέπει να προσέχουμε και να φροντίζουμε την υγιεινή
0: διπλά
1: των δοντιών
0: και τριπλά,
1: μας.
0: Ναι.
1: Βέβαια,
2: ναι. Αυτό που είναι, πρέπει να είναι η προληπτική οδοντιατρική.
0: Μάλιστα.
2: Πρέπει να γίνεται από την ηλικία των 5 ετών αυτό.

0: Καλά, στην Ελλάδα νομίζω ότι όλοι θα πούνε ναι. Κάπου.
1: Όλο και κάποιον έχουμε
0: συγγενή. Κάπου έχει ένα δόντι, σε ένα υπουργείο, σε μια εφορία, σε ένα αστυνομικό τμήμα. Κάπου το έχει.
1: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να μου μιλήσει για τι μεταγραφέ, σε ρώτησα κάτι και να μου το πει.
0: Και 52 και 58
1: δεν πειράζει. Μπορεί σε 3 λεπτά να μα αναφέρει. Τι μεταγραφή έκανε ο Άρης.
0: Πού? Στο μπάσκετ.
1: Στο μπάσκετ, ναι.
0: Αυτούς τους έχει κλείσει εδώ και πολύ καιρό.
1: Είναι, δηλαδή, τους ξέρουμε.
0: Τον Μπιρτς πήρε έναν φοβερό σέντερ που είναι στην επίπεδο Ευρωλίγκα, αλλά τον έχει κλείσει εδώ και ένα μήνα. Τώρα το θέμα είναι ποιους άλλους θα πάρει. Γιατί έχει κλείσει 5-6 παίκτες, θα τους ανακοινώνει έτσι και για λόγους marketing στη διάρκεια.
1: Ο ΠΑΟΚ. Διαβάσαμε σήμερα το πρωί ότι υπάρχει μια πίεση όσον αφορά το Λύση. Τι πίεση υπάρχει?
0: Στο Λύση.
1: Ναι.
0: Να κερδίσει από το πρώτο μάτς. Τον προπονητή είναι αυτός ο καινούριος.
1: Λοιπόν. Ο καλύτερος αγώνας Μουντιάλ για τώρα, για το Σαββατοκύριακο. Ποιο να δούμε?
0: Να δούμε σήμερα το πρόγραμμα, που είναι λίγο περίεργες οι ώρες γιατί δεν έχει νωρίς μάτς. Ξεκινάνε 2 στις 11,
1: ναι.
0: Το Εκουαδόρ Γερμανία και το Κουρασάου Ακτίλα Φαντοστού. Εδώ αναγκαστικά θα τα δουν αυτά τα μάτς ο κόσμος, γιατί είναι 11 η ώρα, είναι πιο νορμάλ. Δεν θα έλεγα ότι είναι σπουδαίο ενδιαφέρον. Ναι. Στις 2 έχει την Ισία Ολλανδία και η Ιαπωνία Σουηδία. Το Ιαπωνία Σουηδία μπορεί να εξελιχθεί σε πολύ ωραίο παιχνίδι. Και στις 5 έχει Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Λείπει το μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα. Δηλαδή παίζει η Γερμανία, okay, που είναι από μόνη της, αλλά έχει προκριθεί, δηλαδή θα βάλει και αναπληρωματική εντεκάδα. Η Ακτίλα Φαντοστού, αν αμένεται κερδίσει το Κουρασάου, είναι πολύ αδύναμο. Το Ιαπωνία Σουηδία για μένα είναι το καλύτερο παιχνίδι. Την Ισία Ολλανδία και εδώ χαοτική διαφορά. Ανάμεσα δύο ομάδες. Παραγουάη, Αυστραλία, θέλω να πω ένα βαθμό, είναι πολύ πιθανό να το φέρουν 1-1 και να τελειώσει. Και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περάσει σαν πρώτες και η Τουρκία έχει αποκλειστεί. Αν θα κάνει μια νίκη για να μην γυρίσει στην Τουρκία, ξέρεις, άκλαυτη χωρίς να.
1: Έδωσες και προγνωστικά.
0: Χωρίς να έχει πετύχει ούτε καν ένα γκολ στην.
1: Και
0: στην
1: να κλείσουμε με κάτι τελευταίο. Μετακομίζει στον Άρη ο Λαριτζάκης.
0: Ναι, ο Λαριτζάκης είναι πολύ κοντά στον Άρη. Στον Άρη δεν είναι κάτι επίσημο, δεν υπολογίζεται από τον Ολυμπιακό. Είναι διεθνής, είναι Έλληνας, όλοι θέλουν. Έλληνες παίχτες
1: στις
0: ομάδες, γιατί πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό Ελλήνων παίχτων και δεν είναι και πάρα πολύ στην αγορά. Οπότε ο Λαριτζάκης είναι μια εξαιρετική επιλογή για τον Άρη και θα ανακοινωθεί και αυτό στις επόμενες ημέρες λογικά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ναι, τα λέμε αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Ανανεώνουμε. Γεια σας.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο edition του Flash 99,4. Περίπου 50 άτομα προχώρησαν χθες την κατάληψη του εργατού υπαλληλικού κέντρου Θεσσαλονίκης. Οι καταληψίες είναι μέλη από συλλογικότητες που στηρίζουν τον αγώνα των απεργών πείνας των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην Αθήνα. Τα προσφυγικά από τον Ιούνιο του 2025 για άλλη μία φορά απειλούνται με εκένωση, όπως λένε οι ίδιοι, με αποτέλεσμα να βρεθούν 400 άνθρωποι στον δρόμο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, κύριο Χάρη Κυπριανίδη, η κατάληψη θα συνεχιστεί μέχρι την Παρασκευή. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική χθες το απόγευμα, καθώς νέα αναζωπήρωση σημειώθηκε στον οικισμό Τσαΐρια.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα

0: ένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
1: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με τον Λάμπρο Παπαδή. Άκου τη φωνή σου.

Καλημέρα, εδώ είμαστε Flash 99,4, εκπομπή άκου τη φωνή, στο μικρόφωνο Λάβρος Απαδής, μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το thesis.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει στις τοπικές ειδήσεις. Εδώ είμαστε, 5η 25 Ιουνίου 2026 σήμερα, μια ημέρα αρκετά ζεστή, αρκετά ηλιόλουστη, αρκετά έτσι θερινή, για όσους φεύσικα είναι στις παραλίες, για όσους φυσικά είναι στη δική τους έτσι φάση ραστώνες και αυτά. Για όσοι είναι στο μεροκάμα, όταν είναι λίγο δύσκολη, άντε να περάσει και η σημερινή μέρα, να περάσει και η αυρινή, να έρθει το Σαββατοκύριακο, να πιάσουμε έτσι καμιά παραλία. Λοιπόν, στα του καιρού, για να πάμε γρήγορα στους πυλώνες της εκπομπής μας σήμερα και να προχωρήσουμε το πρωτοσέλιδο. 5η σήμερα 25 Ιουνίου, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς το μεσημέρι θα φτάσει. Καθαρός πεντακάθαρος ο καιρός, άνεμοι 2-3 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή αναμένεται η θερμοκρασία να αγγίξει και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Λίγα σύννεφα το μεσημέρι στην πόλη. Άνεμοι 2-3 μποφόρ. Για το Σαββατοκύριακο θα μας τα ακούσετε αύριο και θα έχετε μια εικόνα. Αλλά αναμένεται έτσι λίγο καύσωνας και ό,τι πρέπει για να πάμε στις παραλίες μας. Λοιπόν. Πυκνό το πολιτικό σκηνικό. Θα έχουμε ώρα, πιστεύω, στο τελείωμα της εκπομπής να κάνουμε μικροσχολείο, ή θα το μεταθέσουμε για αύριο συνολικά, που θα έχουμε τον Άγγελο τον Γαβρί τηλεφωνικά για να θίξουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τις αλλαγές στον εκλογικό νόμο για τοπική αυτοδιοίκηση. Την δεύτερη Κυριακή, που μάλλον καταργείται, σήμερα εισήχθη στη Βουλή η συζήτηση. Τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, η βελόνα η οποία δεν κουνιέται. Τις εξελίξεις στο κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού, δύο ηχηρές αποχωρήσεις θες μέσα σε λίγες ώρες μέσα. Ο κύριος Κοκοτσάκης, ο τεχνικός πραγματογνώμων της υπόθεσης της τραγωδίας των Τεμπών, του συστημικού εγκλήματος των Τεμπών, αποχώρησε επίσημα από το κόμμα Ελπίδα και τη Δημοκρατία της Μάριας Καριστιανού. Λίγες ώρες αργότερα η αποχώρηση του κ. Παπα-Νικολάου, πτεράρχων από στρατεία, προερχόμενο από τη Νίκη, από τα πρώτα ιδρυτικά στελέχη ουσιαστικά στην Ελπίδα και τη Δημοκρατία της κ. Καριστιανού, με παρόμοιες αιτιάσεις σαν και αυτές του κ. Κοκοτσάκη, για ζητήματα διαφάνειας, δημοκρατίας, διαλόγου, για μια περίκληση ομάδα ηγετική η οποία αποφασίζει για τις εξελίξεις. Πολλά. Είχαμε πολλές εξελίξεις χθες, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τα κόμματα και το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. 7 η ώρα σήμερα, η πρώτη, η δεύτερη ίσως, τηλεοπτική συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου επίσημα της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης, του κ. Αλέξη Τσίπρα, στον Αλφα, σε 7 η ώρα, στον Αντώνη Ρόιντερ. Θα υποθούν ενδιαφέροντα πράγματα. Θα δούμε τι θα πει εκεί ο Πρόεδρος Ελλάς, ο κ. Αλέξη Τσίπρα, και τι ένοσμα θα δώσει το επόμενο διάστημα. Επόμενες εκλογικές κινήσεις, εκδηλώσεις οι οποίες έρχονται. Ένα πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι, όπως μας αποχαιρετά ο Ιούνιος. Πάμε στο πρωτοσέλιδο, One Voice Business and Politics, πάρα πολύ αποκαλυπτικό, πάρα πολύ εύστοχο για το σημερινό πρωτοσέλιδο, σήμερα 25 Ιουνίου 2026. Αποκλειστικό. 7 Μπέος, 7 Αλαφούζος. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού φοβάται την ήττα και σκέφτεται να βάλει μπροστινό. Ντέρμπι μέχρι τέλους εκλογές στη Super League. Αποκαλυπτικότατο και πάρα πολύ ενδιαφέρον για όσους έχουν τρέλα με το παρασκήνιο στο ποδόσφαιρο. Ρευματοκλοπές έφαγαν 9 εκατομμύρια από τον ΔΔΕ που θα τα πληρώσουν τα νοικοκυριά. Ξεδιάντροπο κύκλωμα πουλούσε τις υπηρεσίες του ακόμα και με συνδρομή. Μιλά στην Ουαν Βόις ο δικηγόρος Παναγιώτης Γεωργιάδης, εκπρόσωπος του νέου Ίνκα. Συμφωνεί ορόσημο της Γεκτέρνα με τη γερμανική Ράχμεταλ. Πάμε σε ό,τι έχει να κάνει με το οικονομικό ρεπορτάζ. Δικαίωση της One Voice για τον ΑΔΜΙΕ. Πολιτική απόφαση το άδειασμα των Ελλήνων επενδυτών. Το παραδέχονται όλοι, αλλά δεν το ομολογεί κανείς. Φωτογραφία ο κύριος Μάνος Μανουσάκης, πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΙΕ. Πολιτικό. Άρθρο παρέμβαση. Οι ΗΠΑ κυνηγούν την ουρά τους και αποσταθεροποιούν τον πλανήτη. Ο γνωστός δικηγόρος και βουλευτής Φιότιδας, κύριος Γιάννης Αρακιώτης, γράφει για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στην One Voice. Χρηματιστήριο, το Private Graded France που θα είναι τα νέα subprimes. Δίκη Τεμπών. Όλες οι αποφάσεις έδρας απέναντι στους γονείς. Μαθαίνουμε την αλήθεια και χωρίς τις τηλεοπτικές κάμερες, κύριε Πρόεδρε. Πολύ αποκαλυπτικό και πολύ εύστοχο και πάρα πολύ δυνατό και το σημερινό προσέλιδο της One Voice Business Politics, 5η 25 Ιουνίου 2026. Θα πάμε και στη θέση του Day που έχει εξαιρετικά θέματα. Έχει ένα άρθρο το οποίο έχει να κάνει με το κομμάτι της ίδιας της δήλωσης θέσης του κυρίου, δικό μου κομμάτι, που αρθρογραφώ για τη χθεσινή δήλωση η οποία έχει πάρα πολύ την έξιση του κυρίου Αβραμόπουλου στον Sky, στην τηλεοπτική εκπομπή, για το ζήτημα του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης από τις Βελγικές Αρχές. Δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά. Μία ατάκα η οποία, ξέρετε, προκαλεί το κοινό αίσθημα. Τα γράφω τις αιτιάσεις και τις ενστάσεις μου και την κριτική μου σε αυτήν την ατάκα, την οποία θεωρώ απαράδεκτη εκ μέρους του κυρίου Αβραμόπουλου.
Μπορείτε να διαβάσετε στο thesunday.gr με το ανανεωμένο layout μας. Και φυσικά και στο thesunday με το ανανεωμένο layout και στην onevoice.gr υπάρχει και επανέρχεται το θέμα που έχει να κάνει με το Ελευθέριος Βενιζέλος, το οποίο ανέδειξε πριν 15 μέρες περίπου η onevoice, το φίλο της onevoice, υπερχρεωμένο το Ελευθέριος Βενιζέλος. Έχουμε βάλει στην πρώτη γραμμή το ζήτημα που έχει να κάνει με την ασφάλεια στις αερομεταφορές, με τους εναέριους ελεκτές, τα ζητήματα που έχουν θέσει ήδη από πέρσι το Φεβρουάριο και φυσικά τα ζητήματα που αφορούν τα αεροδρόμια της χώρας, τις πύλες εισόδου της χώρας αερομεταφοράς. Γι' αυτό πάρα πολύ απλά, όχι μόνο από την onevoice.gr και το Thesu Day, παίρνετε καθημερινά το φύλλο της onevoice που κυκλοφορεί μόλις με 1,5 ευρώ σε όλα τα περίπτωτα της χώρας και μας στηρίζετε, γινόμαστε καλύτεροι και πολύ απλά ενημερωνόσαστε.

0: Καλλιτεχνικά ανοίγουμε το πρώτο μέρος εκπομπής σήμερα, γιατί έχουμε τη χαρά και την τιμή στη Θεσσαλονίκη, που η αλήθεια είναι ότι οι παραστάσεις είναι λίγες αλλά πάρα πολύ πετυχημένες, και από ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεράκι, αγάπη για αυτό το οποίο κάνουν και πάρα πολύ ταλέντο. Και είναι εξαιρετικά θετικό το ότι υπάρχουν και βγαίνουν συνεχώς νέα ταλέντα που αγαπούν το θέατρο, την υποκριτική και ό,τι έχει να κάνει με το καλλιτεχνικό χώρο. Γιατί η τέχνη σίγουρα είναι κάτι το οποίο χρειάζεται στη ζωή μας, και ψωμί να μην έχουμε τέχνη πρέπει να έχουμε, γιατί μας καθιστά πολιτισμένους. Έχουμε τη χαρά και την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα αυτά με την εξαιρετική φίλη της εκπομπής, σκηνοθέτη και καλλιτέχνη και ηθοποιό, κυρία Γενοβέφα Κτενίδου. Γενοβέφα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Λάμπρο μου. Σε ευχαριστώ πολύ για τα ωραία σου τα λόγια.
0: Από καρδιάς, και νομίζω ότι από καρδιάς είναι και η προσπάθεια η οποία σήμερα κάνει πρεμιέρα. Από την πειραματική σκηνή Θέρμης, υποκριτική Δέλτα, παρουσιάζει Γη και Κόρες του Γιάννη Καλαβριανού, σε σκηνοθεσία της Δήμητρας Αντωνακούδη και της δικής σου, Γενοβέφα Κτενίδου, με παιδιά τα οποία κάνουν τη δική τους πρώτη προσπάθεια, μία της πρώτες προσπάθειες.
1: Στα ΙΕΚ, τα δημόσια ΙΕΚ, αλλά και τα ιδιωτικά. Στα δημόσια που εργάζομαι εγώ περίπου 10 χρόνια τώρα, έρχονται παιδιά από διάφορες ηλικίες και από διάφορα περιβάλλοντα. Δηλαδή μου έχει τύχει να έχουν ερασιτέχνες που κάνανε χρόνια ερασιτεχνικό θέατρο και να θέλουν να πάρουν και ένα χαρτί που θα πιστοποιεί πως έχουν μια γνώση, ας πούμε, επί του θέματος. Έχονται όμως και 18χρονα που ίσως να κάνανε θέατρο στο σχολείο και θέλουν, δεν πέρασαν από τις Πανελλήνιες, και θέλουν να στα πανεπιστημιακά τμήματα θεάτρου, κινηματογράφου, και θέλουν να διευρύνουν και να μάθουν πράγματα για το αντικείμενο της υποκριτικής τέχνης. Έχουμε ανθρώπους που έρχονται για προσωπική ανάπτυξη, γιατί θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό στη ζωή τους. Για παράδειγμα, έχει τύχει να έχω μαθήτρια 75 ετών. Η οποία,
0: νέο κορίτσι, γιατί.
1: Είμαστε στη διαβίου μάθηση, είμαστε πολύ υπέρ της διαβίου μάθησης. Δηλαδή, κυρίως οι πιο πολλοί που μένουμε χρόνια στα ΙΕΚ είμαστε υπερασπιστές της ιδέας της διαβίου μάθησης.
0: Και μπράβο σας.
1: Ναι, γιατί εντάξει, και στα 70 δεν τελειώνει ρε εσύ η ζωή, Λάμπρο μου. Δηλαδή, μακάρι να ζούμε και να σβήνουμε όσο πιο πολλά κεράκια γίνεται κάθε χρόνο, έτσι.
0: Γιατί είναι γυράσκω, ή διδασκόμενος.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Και ας σε πω, όταν τα έχεις όλα τακτοποιημένα, ας πούμε, παιδιά, εγγόνια, δουλειές, και θέλεις, έχεις κάτι αποθυμένα, ας πούμε, δεν έχεις πραγματοποιήσει κάποιες σου επιθυμίες, είναι πολύ ωραίο να το συνεχίσεις. Δεν είναι ωραίο να έχουμε αποθυμένα στη ζωή μας. Okay. Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε μια αγκαλιά που τους δέχεται όλους. Βεβαίως, μπορεί να είναι δύσκολο να συγκεράσεις όλες αυτές τις διαφορετικές προσωπικότητες από διαφορετικά περιβάλλοντα, διαφορετικές ηλικίες, αλλά εκεί είναι και η πρόκληση.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι πριν πάμε στην υπόθεση του έργου, για να μας δώσεις έτσι λίγο μια μικρή περίληψη για το τι θα παρακολουθήσουμε σήμερα. Θέατρο Σταύρος Κουγιουμτζής, Χιλής 12, Καλαμαριά, πρεμιέρα σήμερα 5η 25 Ιουνίου, ώρα 8.30 ακριβώς, είσοδος ελεύθερη, όπως βλέπουμε στη σχετική ανακοίνωση. Τι θα δούμε, συγγνώμη, λάθος κάνω πριν πάμε σε αυτό. Η αλήθεια είναι, και το ξέρεις καλύτερα να μας απαντήσεις αυτό, οι δραματικές σχολές στην Ελλάδα, γιατί εξακολουθούν και αν εξακολουθούν να έχουν τόσο υψηλά δίδακτρα.
1: Έχω μιλήσει με ανθρώπους οι οποίοι είχαν δραματικές σχολές και οι οποίοι δεν θέλησαν να βάλουν την ποιότητα κάτω από την ανάγκη επιβίωση. Επομένως έπρεπε να πληρώσουν καλύτερα τους καθηγητές, έπρεπε να τους πληρώσουν όλους και να μην τους αφήσουν χρέη, ας πούμε, απλήρωτος θέλω να πω. Και δεν βγαίνει εύκολα μια δραματική σχολή εάν δεν έχει ένα χι ποσό διδάκτρων. Το καταλαβαίνω, γιατί εγώ στη ιδιωτική δραματική έχω τελειώσει και εγώ στορίστηκα πάρα πολύ για να τα καταφέρω. Φυσικά αφού εργαζόμουν κιόλας, έτσι το συζητώ. Εργαζόμουν και σε μια περίοδο που μπορούσες να βρεις νίκη στην Αθήνα με 300 ευρώ. Ήμουν τυχερή.
0: Ναι.
1: Τώρα το 300 ευρώ ακούγεται λιγάκι
0: αστείο,
1: ναι. Μακάρι να μπορούσα να τα κατεβάσω. Αλλά θα πρέπει να επιδοτηθούν από το Υπουργείο Πολιτισμού ή Παιδείας, όπου θα πάνε αργότερα οι δραματικές σχολές. Γιατί τώρα με το νέο νομοσχέδιο που μπορεί να βαθμίζονται τα πτυχία από δραματική σχολή, κάνοντας ένα πανεπιστημιακό έτος, θα φανούν στην πορεία τι και πώς και οι λεπτομέρειες. Ίσως να περάσει το Υπουργείο Παιδείας. Τώρα μην πω κάτι στον αέρα και δεν είναι σωστό, αλλά θα το δούμε σε λίγο καιρό αν θα ανήκουν συνεχόμενα στο Υπουργείο Πολιτισμού ή Παιδείας ή Δραματικές. Προς το παρόν είναι προς το Υπουργείο Πολιτισμού, επομένως το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να επιδοτήσει τις δραματικές σχολές για να εξακολουθήσουν να κάνουν το έργο τους με γνώμονα και με στόχο την ποιότητα κυρίως και να μπορούν να πληρώσουν τους καθηγητές τα κτηριακά, τα ρεύματα κτλ.
0: Καταλαβαίνω τι μου λες. Θέλω μια τελευταία ερώτηση στο κομμάτι αυτό για να πάμε στην υπόθεση του έργου μετά. Πώς βλέπεις, γιατί φαντάζομαι είναι παιδιά δικά σου, μαθητές σου, έχεις έτσι μια ιδιαίτερη αγάπη και συγκίνηση για αυτούς, αλλά πώς βλέπεις αυτή τη νεότερη γενιά ζεν που έχει να κάνει με τις τέχνες? Έχει πιο πολύ μεράκι, είναι πιο πολύ τεχνολογίας? Ποια είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά της πιστεύεις?
1: Είναι πιο πολύ τεχνολογία. Ισχύει αυτό που λες, η γενιά ζεν. Θέλει να κάνει πράγματα, αλλά είναι και πιο ρεαλίστη από ό,τι ήμασταν εμείς. Δηλαδή, κοιτάει και την επιβίωση, το μεροκάματο, να δουλέψω κάπου που θα βάλω κάποια χρήματα να με συντηρήσουν. Είναι πολύ προσγειωμένη και δεν ξέρω κατά πόσο... Έχει τα παλιά όνειρα που λέμε εμείς, το στυλ που ονειρεύομαι να γίνω ηθοποιός, ονειρεύομαι να γράψω και να εκδώσω.
0: Είναι το ηθοποιός σε μενιφός και τέτοια.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω κατά πόσο το ζει αυτό η σύγχρονη εφηβεία. Πραγματικά νομίζω πως τους έχουμε μεγαλώσει προώρα. Γιατί αυτή η τρομερή έκθεση με τα social media και η τρομερή πληροφορία από τα social media... και η τάση να έχουν οι νεαροί και οι έφηβοι της ηλικίας από νωρίς πρόσβαση σε αυτά, τα φέρνει πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Δηλαδή βλέπεις εγκλήματα γυναικοκτονιών, ας πούμε, βλέπεις παιδοκτονίες, βλέπεις παιδοφιλίες, βλέπεις να παίρνουν σπίτια από πληστηριασμό, βλέπεις... Πολύ άσχημα πράγματα. Θα μου πεις και τι είναι καλύτερο να μην τα ξέρουν όλα αυτά. Γιατί εγώ όταν ήμουν γεννημένη το 80, έτσι, όταν μεγάλωνα, υπήρχε ρε παιδί μου κάποια ανάπτυξη και υπήρχε και θέση για το όνειρο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και δεν στερούμασταν, ας πούμε, πράγματα βασικά. Που δεν ήμασταν και από πλούσια οικογένεια. Έτσι. Ήταν και οι δύο γονείς μου απλά εργαζόμενοι. Δεν στερούμασταν βασικά πράγματα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε δηλαδή το πώς μεγαλώσαμε η δική μου γενιά με το πώς μεγαλώνει η τωρινή γενιά. Έχουν πολλές και φορές.
0: Ανέφερες οικογένεια και νομίζω είναι καλύτερη ατάκα για να πάμε σε αυτήν. Γη και κόρες. τι θα δούμε λοιπόν σήμερα, για βάλω μας λίγο στο mood.
1: Λοιπόν, η γη και οι κόρες είναι γη, είναι παιδιά ανθρώπων που ζήσαν παλαιότερα και αφηγούνται ιστορίες πραγματικές. Ο Γιάννης Καλαβριανός συνέθεσε με πολύ όμορφο τρόπο τις ιστορίες, τις αληθινές που άκουσε. Από μάρτυρες που τις ζήσαν αυτές τις ιστορίες. Είναι περισσότερες οι ιστορίες που παρουσιάζει εκείνος, που έχει παρουσιάσει το έργο νομίζω τουλάχιστον δύο φορές θεατρικά. Το έχει συνθέσει και, έχει συνθέσει και μοντάρει πολύ ωραία τις ιστορίες που συνέλεξε. Άρα λοιπόν αυτές τις ιστορίες εμείς επιλέξαμε τις τέσσερις γιατί δεν προλαβαίναμε να στήσουμε περισσότερες με τη δύναμη να τον ακούω τη συναδέλφισσα που είναι ηθοποιός και τραγουδίστρια. Λοιπόν και η μία ιστορία έχει να κάνει, επί τη ευκαιρία, μία από τις ιστορίες του Γιάννη Καλαβριανού την έπαιξα και στο, την ετοιμάσαμε και με το η ΕΚ υποκριτικής ΑΜΕΑ για την παράσταση που έγινε 15 Ιουνίου. Ναι, 15 Ιουνίου έγινε αυτή η παράσταση στο Αμαλία και παίξαμε την μαντήλα, μια μαντήλα με λουλουδάκια και από το ίδιο θεατρικό έργο Γη και Κόρες παίζουμε τέσσερις σήμερα. Παίζουμε την ιστορία σεισμή στην Κεφαλονιά, που όπως λέει ο τίτλος, μιλάει για τους σεισμούς του 52 νομίζω, που γίνανε πάρα πολύ σεισμοί και το καλοκαίρι στην Κεφαλονιά και πραγματικά γκρεμίστηκε όλη η Κεφαλονιά. Είχαν μείνει ελάχιστα σπίτια όρθια. Ήταν πολύ μεγάλο πλήγμα για την Ελλάδα τότε αυτό που συνέβη. Έχουμε λοιπόν αυτή την ιστορία που λέγεται «Σεισμοί στην Κεφαλονιά». Έχουμε μια ιστορία που λέγεται «Το τρίκ» και μιλάει το τρίκ. Μιλάει για την ιστορία μιας αγάπης, ενός ποδοσφαιριστή και μιας πιτσιρίκας που τον ερωτεύτηκε και αυτός την ερωτεύτηκε. Αλλά τελικά δεν ευωδόθηκε ο δεσμός τους και χωρίσανε. Είναι πάρα πολύ συγκινητική και ρομαντική αυτή η ιστορία. Μας πάει και αυτή στο παρελθόν, έτσι στο 55 και στο... 75, γιατί παρακολουθούμε τη ζωή, τη διάρκεια ζωής αυτών των χαρακτήρων. Μετά η άλλη ιστορία είναι Έχετε φιλήσει η κορμή που βγαίνει από τη θάλασσα.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλη ρομαντική ιστορία πάλι για μια γυναίκα που ερωτευόταν διαρκώς καλλιτέχνες, μουσικούς, που πληγώθηκε από κάποιον, μετά ερωτεύτηκε άλλον και με αυτόν έζησε καλύτερα. Και η τελευταία ιστορία που παρουσιάζουμε είναι γιατί αφήνουμε, έχει τίτλο «Γιατί αφήνουμε την αγάπη να χάνει χρόνια». Για μια γυναίκα η οποία τα έδωσε όλα για τον άντρα της, τον σύζυγό της, αυτός όμως υπήρξε άσπιστος και ακόμα και τώρα...
0: Και έχασε τα καλύτερα της χρόνια.
1: Ναι, και ακόμα και τώρα προσπαθεί να βρει την αληθινή αγάπη, τον αληθινό έρωτα και λέει ότι δεν πρέπει να αφήνουμε να ξοδεύουμε τα χρόνια μας χωρίς να έχουμε την αληθινή αγάπη, την αγάπη που μας αξίζει δίπλα μας.
0: Αισθάνεσαι καμιά φορά μέσα από αυτές τις ηρωίδες, μέσα από αυτά τα θεατρικά έργα τα οποία αντικατοπτρίζουν και την κοινωνία του τότε αλλά και τα διαχρονικά μηνύματα του σήμερα, αισθάνεσαι ότι υπάρχουν γενιές οι οποίες ήταν αδικημένες σε αυτόν τον τόπο?
1: Ναι, ναι. Καταρχάς εγώ θεωρώ ότι οι αμαρτίες γονέων παιδεύουν στη τέκνα. Δηλαδή λίγο δύσκολο αυτό να πεις πως δεν ισχύει. Οκ, είσαι άνθρωπος που άμα πεις να το πάρεις ζεστά και σοβαρά μπορεί να κάνεις θαύματα, παπάδες, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Να αλλάξει τα πάντα, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ πως δεν παίζει ρόλο το με τι εφόδια ξεκινάς από την αρχή της ζωής σου. Δηλαδή, ίδιο είναι να έχεις 1 εκατομμύριο να επενδύσεις, ας πούμε, κάπου, ίδιο να ξεκινάς με μείον 100.000.
0: Έχει άλλη ευκαιρία.
1: Δεν είναι ίδιο, έτσι.
0: Έχει άλλη ευκαιρία.
1: Πέρα από το οικονομικό, βέβαια, γιατί το οικονομικό είναι το μότο της εποχής, έτσι, όλοι μιλάμε για το οικονομικό και πόσο χαλιά πάει. Πέρα από αυτό, αν υπήρχαν αδικημένοι, βέβαια, γιατί αδικήθηκαν πάρα πολλοί έξυπνοι οι οποίοι δεν μπόρεσαν να σπουδάσουν.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Πάρα πολύ έξυπνοι άτομα. Άλλο αν δεν ήθελαν να σπουδάσουν, έτσι, αλλά παιδιά που μπορούσαν να σπουδάσουν, τους αρέσαν τα γράμματα, τα αγαπούσαν τα γράμματα και δεν μπόρεσαν να σπουδάσουν. Δηλαδή, πραγματικά είναι πολύ κρίμα αυτό που... Ήταν αδικία για αυτές τις γενιές αυτό το πράγμα. Για εκείνους που γεννήθηκαν στην επαρχία, που δεν είχαν, ρε παιδί μου, οι γονείς τους χρήματα για κάτι άλλο, ήταν στα χωράφια, δεν ξέρω εγώ τι, δεν υπήρχαν βλέψεις αντίστοιχες και αυτοί οι άνθρωποι δεν σπουδάσανε κάτι, ας πούμε, θα μπορούσανε. Είχαν τα προσόντα.
0: Οι γυναίκες οι οποίες θα μπορούσαν να σπουδάσουν, να δουλέψουν, να κάνουν τη ζωή τους και αναγκάστηκαν να παντρευτούν επειδή υπήρχαν οι επιταγές της εποχής.
1: Οι γυναίκες αδικήθηκαν πάρα πολύ, ναι. Λαμπρομού στην ελληνική κοινωνία πάρα πολύ αδικήθηκαν. Και ακόμα και τώρα δεν έχουμε καταφέρει δηλαδή να ισορροπήσουμε...
0: Είναι τρομακτικό το γεγονός ότι άκουσα μου αφηγηθήκαν ιστορίες ηλικιωμένες κυρίες, οι οποίες είναι πολύ μεγάλες ηλικίες πλέον, για το πώς τους ανακοινώθηκε θα παντρευτούν. Δηλαδή ένα πρωί ενώ ήταν 19-20 χρονών, χωρίς να ξέρουν κάτι, ήρθαν οι γονείς και είπανε... παιδί μου, παντρεύεσαι τον άλλο μήνα. Ποιος είναι, ρε παιδιά, πώς παντρεύομαι, τι έγινε δηλαδή?
1: Αυτό ποιος το, πώς το είπαν αυτό οι κυρίες?
0: Για το πώς τους ανακοινώθηκε το συνοικέσιο το οποίο θα τους γίνει, για το πώς θα παντρευτούν. Μιλάμε τώρα για την ελληνική περιφέρεια της δεκαετίας του 60.
1: Πότε πήρες τις συνεντεύξεις?
0: Όχι, είναι προσωπικές συζητήσεις, δεν είναι συνεντεύξεις αυτό το πράγμα.
1: Είναι προσωπικές συζητήσεις.
0: Ναι, δηλαδή και μου το είπε αυτή η κυρία με κάποια φυσικότητα από την Αλεξάνδρεια Μαθίας, ότι ένα πρωί είχα γυρίσει, λέει, από το χωράφι που κάναμε κάτι καλλιεργούς με την οικογένειά μου, ήρθε ο πατέρας μου, μαγκάγιασε, μου λέει, κορίτσι μου, συγχαρητήρια, τον άλλο μήνα παντρεύεσαι. Ποιος είσαι, ποιος είναι, τι είναι, γιατί να παντρευτώ, τι έγινε? Μιλάμε για. Αυτή ήταν η Ελλάδα, δυστυχώς. Είχε τις ομορφιές της, αλλά είχε και αυτά.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Να σε ρωτήσω προς το τελείωμα της συζήτησής μας. Αρχικά, επειδή είσαι, δεν σταμάτας ποτέ. Διακοπές θα τρέξουν το καλοκαίρι ή ετοιμάζεσαι κάτι άλλο μετά από αυτό?
1: Όχι, μετά από αυτό θα ησυχάσω μέχρι να πω ότι θα ετοιμάσω πρώτο Θεός για την έμαση του χρόνου.
0: Τι σκέφτεσαι, έχεις κάτι στο μυαλό σου?
1: Προς το παρόν θεατρικά κινούμε. Απλά θα ήθελα να βρω χρόνο να γράψω και κάτι, γιατί μου έχει λείψει το γράψιμο.
0: Ό,τι και να κάνεις, είμαι σίγουρος ότι θα το κάνεις τέλεια. Απλά, αν θες, όχι γνώμη, ούτε συμβουλή, τίποτα. Ναι. Το θεατή την οπτική. Άμα θα ανεβάσεις κάτι την επόμενη φορά από χειμώνα, κωμωδία, νομίζω, αυτό που είδα τελευταία φορά στο Κουγιουμτζής, ήταν, μιλάμε, μαγεία, δεν υπήρχε. Σε λάτρεψα.
1: Αυτό που είδες στην τελετή του Μάτρεξ.
0: Την τελετή, ναι. Η τελετή ήταν, εντάξει, άστα.
1: Σου άρεσε, έτσι.
0: Μαγεία, έλειωσα. Δεν υπήρχε, πραγματικά.
1: Μαύρη κωμωδία που δεν αρέσει και το ίδιο με την κλασική κωμωδία στο ελληνικό κοινό τουλάχιστον, έτσι. ή στο κοινό ότι είσαι Θεσσαλονίκης, αν μη τι άλλο.
0: Δεν αρέσει η μαύρη κωμωδία γιατί μας βγάζει τον κακό μας χαρακτήρα. Αυτό που είμαστε. Με τα σόγια, με τις οικογένειες, με την υποκρισία.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, ναι.
0: Για να βέβαια να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου σήμερα εδώ, να σε ευχηθώ ότι καλύτερο και καλή επιτυχία σήμερα σε όλη την ομάδα των παιδιών και φυσικά όχι μόνο σήμερα να πετύχουν τα όνειρά τους στο μέλλον και όλο το επόμενο διάστημα.
1: Να πούμε ότι με το ΙΕΚ υποκριτικής θέρμης πάντα θέλουμε να βγάζουμε προς την κοινωνία τη δουλειά μας, ιδίως των τελειοφύτων σπουδαστών της υποκριτικής τέχνης αυτής της κατεύθυνσης και αυτό το πράγμα το ενισχύει και ο διευθυντής μας, ο Αντώνιος Καταβέλος.
0: Πολλά συγχαρητήρια και στον ίδιο και φυσικά σε όλη την ομάδα. Καλή επιτυχία και σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Bye.

0: Ήταν η κυρία Γινώβη Φακτενίδου, σκηνοθέτης, ηθοποιός, παράσταση Γη και Κόρες σήμερα με τη σκηνή, πειραματική σκηνή Θέρμης. Τα νέα παιδιά τα οποία κάνουν τη δική τους προσπάθεια, που σπουδάζουν υποκριτική. Σήμερα στο θέατρο Σταύρος Κουγιουμτζής στην Καλαμαριά μπορείτε να δείτε με είσοδο ελεύθερη τους γιους και τις κόρες. Ένα εξαιρετικό θεατρικό, ώρα 8.30, 1012 Καλαμαριά, θέατρο Σταύρος Κουγιουμτζής. Είσοδος ελεύθερη, διδασκαλία, σκηνοθεσία Δήμητρα Αντωνακούδη και Γενοβέφα Κτενίδου. Γη και Κόρες, ένα έργο του Γιάννη Καλαβριανού. Υποκριτική Δέλτα παρουσιάζει. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα τώρα για να επιστρέψουμε και να έχουμε χώρο και χρόνο να τα πούμε. Θα πάμε, παιδιά, στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη στεγαστική πολιτική, με τη στεγαστική κρίση, τα ενίκια. Θα έχουμε την κυρία Ναμοκούδη, γνωστή μεσήτρια, να μας μιλήσει για τη στεγαστική κρίση και το πού κινείται το real estate στη χώρα. Μια εξαιρετική μελέτη, η οποία βγήκε τις προηγούμενες ημέρες, παρουσιάστηκε σε διάφορα τηλεοπτικά δίκτυα, η οποία έχει να κάνει με τις ηλικιακές κατηγορίες, πόσο έχουν ανέβει οι ηλικίες εκείνες, η ικανότητα των πολιτών να μπορούν να αγοράσουν ή να νοικιάσουν το δικό του σπίτι. Πλησιάζουμε τον πάτο σε Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλησιάζουμε τον πάτο σε ό,τι έχει να κάνει με την αύξηση των ηλικιακών ορίων. Έχουμε πάει στα 38 και κάτι. Αυτό που λέγαμε το παιδικό δωμάτιο μέχρι τα 31, πλέον έχει πάει 38. Ανεβήκαμε πάρα πολύ. Δεν ενοχλείται όμως κανείς. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με την κυρία Μουκούδη σε λίγο. Θα φύγουμε τώρα σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε εδώ στο Flash 99,4, εκπομπή Άκου τη Φωνή Σου. Στο μικρόφωνο Λάμπρος Παπαδής. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το thesunday.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Και φυσικά στηρίζετε το φύλλο της One Voice, το οποίο κυκλοφορεί καθημερινά και το δυνατό κυριακάτικο φύλλο μας, μόλις με 1,5 ευρώ σε όλα τα περίπτερα της χώρας με την One Voice Business and Politics. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Flash 99,4.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
8: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
9: Μπάζα.
8: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
12: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1-3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επιστρέψαμε Flash 99,4, εκπομπή Άκου τη Φωνή. Στο μικρόφωνο Λάμπρος Παπαδής, μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το Θέσιο.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Επιστρέψαμε και μπαίνουμε στο κομμάτι της συζήτησης που έχει να κάνει με το real estate, με την στέγη στην Ελλάδα, τη εικαστική κρίση. Μια έρευνα η οποία είδα το φως δημοσιότητας το περασμένο Σαββατοκύριακο και καλημερίζω την γνωστή και επιτυχημένη μεσήτρια, την κυρία Άννα Μοκάκου. Κυρία Μοκάκου, καλημέρα σας.
1: Γεια σας κύριε Παπαδή, τι κάνετε?
0: Καλά, ας τα λέμε καλά σε ό,τι έχει να κάνει με την κουβέντα μας, γιατί δεν νομίζω θα συζητήσουμε ιδιαίτερα ευχάριστα πράγματα. Γιατί ευχάριστα μπορεί να είναι για ό,τι έχει να κάνει με τις μεγάλες ιδιοκτησίες. Η ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, το ξέρετε καλύτερα και από μένα, έχει αγγίξει πλούσια όρια τα τελευταία χρόνια. Όμως για την κοινωνία τα πράγματα λίγο ζορίζουν. Θέλω να πιάσουμε τον άξονα που έχει να κάνει με αυτό το οποίο αναφέρετε και εσείς σε τηλεοπτική σας παρουσία το περασμένο Σαββατοκύριακο για τα ηλικιακά όρια τα οποία έχουν ανέβει για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Αρχικά να σας ρωτήσω το εξής πριν πάμε εκεί. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της εικαστικής κρίσης? Θα υπάρξει αποκλιμάκωση, θα υπάρξει κάποια πανέβαση, θα υπάρχει αυτό το πλαφόν το οποίο λέει η κυβέρνηση?
1: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τη στεγαστική κρίση, είμαστε σε διάφορες ταχύτητες. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι γενικότερα η αγορά παρουσιάζει μία διόρθωση. Δηλαδή, με την έννοια ότι σταματάνε οι τιμές να ανεβαίνουν με το ρυθμό που ανέβαιναν το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Και αυτό συμβαίνει ακριβώς επειδή πλέον οι αγοραστές δεν μπορούν να συναντήσουν τους πολιτές. Οι πολιτές έτσι πουλάνε πλέον αργά και χωρίς ανάγκη, με αποτέλεσμα να κρατάνε ψηλά τις τιμές. Οι αγοραστές βέβαια δεν μπορούν να τους φτάσουν. Το ενδιαφέρον από το εξωτερικό επικεντρώνεται στα νότια προάστια, σε τουριστικές περιοχές. Οπότε οι ιδιοκτήτες έχουν λίγο κάπως παρασυρθεί και κρατάνε ψηλά τις τιμές. Τα ακίνητα που κλείνουν είναι αυτά που είναι σε καλή κατάσταση και οι ιδιοκτήτες διαπραγματεύονται την τιμή τους. Δηλαδή, για να συνοψίσω, γίνονται λιγότερα κλεισίματα. Αυτό σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις. Τώρα, για το πλαφόν στις ενοικιάσεις, το οποίο είναι ένα μέρος μιας δημόσιας διαβούλευσης, αν και του Υπουργείου Οικογένειας, αν και βγήκε μια διευκρίνηση ότι δεν προβλέπεται να γίνει κάτι τέτοιο, με την έννοια ότι στην Ελλάδα που ζούμε δεν έχει κανένα νόημα, γιατί ακόμη και να μπει πλαφόν, ξέρουμε δυστυχώς τι πρακτικές ισχύουν. Ναι. Θα γίνονται συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Δεν είναι σωστό, δεν το επικροτούμε, έχει πολλές επισφάλειες πέρα από το προφανές παράνομο του πράγματος. Αλλά είναι κάτι που το είδαμε ακόμα και στο εξωτερικό να ισχύει. Δηλαδή κάποιοι ιδιοκτήτες είτε τα έβγαλαν από τη μακροχρόνια και τα έβαλαν στην βραχυχρόνια μίσθωση όταν μπήκε πλαφόν, στην Ολλανδία για παράδειγμα. Mm-hmm. Ή μπήκαν στη διαδικασία των μαύρων συναλλαγών, κάτι που στο εξωτερικό δεν είναι τόσο σύνηθες όσο στην Ελλάδα. Οπότε νομίζω το πλαφόν, παρόλο που το ζητάει ο κόσμος και έχει μια λογική να το ζητάει, με την έννοια ότι σου λέει τι θα γίνει με τις τιμές, ειδικά στα ενοίκια. Δυστυχώς το πλαφόν δεν είναι η λύση. Δυστυχώς.
0: Να σας ρωτήσω κάτι μακροοικονομικό, το οποίο σας ξεφεύγει από το κομμάτι που έχει να κάνει με την ίδια τη διαχείριση της εγχώριας στην εργασίας κρίσης. Υπάρχουν διάφοροι κυβερνητικοί, διάφορα πολιτικά στελέχη, να το πω έτσι, τα οποία έχουν μια οικονομική αντίληψη και ανάλυση στο ζήτημα. Αυτό που λέει ότι βγάζει η εικόνα της χώρας ότι τα ακίνητα είναι αυξημένης αξίας, ότι εφόσον υπάρχουν ακριβά ενοίκια, υψηλά ενοίκια, υψηλές μισθώσεις, ακριβές αντικειμενικές αξίες, η εικόνα της χώρας βγάζει μια ασφάλεια προς τα έξω και τα οικονομικά της. Είναι κάτι το οποίο το αντιλαμβάνονται οι ξένες αγορές, πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, ότι υπάρχει μια σταθερότητα στην ελληνική οικονομία χρηματοπιστωτικά και υπάρχει μια εμπιστοσύνη, αυτό το ξέρουμε όλοι και είναι απόρρια όλων των θυσιών που έχουμε κάνει όλοι εμείς όλα αυτά τα χρόνια. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι το στεγαστικό, υπάρχουν, όπως σας είπα και πριν, διάφορες ταχύτητες. Ναι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα συναντάται στα μικρά ακίνητα προς ενοικίαση, αυτά δηλαδή που είναι ενός μπάντζετ μέχρι 700 ευρώ και αφορούν μονοπρόσωπα νοικοκυριά ή ζευγάρια. Εκεί δυστυχώς υπάρχει μεγαλύτερη έλλειψη. Χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι και για οικογένειες που έχουν ένα ή δύο παιδιά και χρειάζεται να μετακινηθούν ή λύγει το συμβόλαιό τους και τους κάνει υπέρογκη αύξηση ο ιδιοκτήτης, ότι και εκεί δεν υπάρχουν προβλήματα. Για να βρεις ένα καλό σπίτι, ανακαινισμένο σε μια καλή περιοχή, μπορεί να χρειαστεί να δώσεις και 1.000 ευρώ αν θες να στεγάσεις την οικογένειά σου. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Οπότε ναι, υπό αυτή την έννοια εξακολουθούμε να είμαστε συγκρινόμενοι με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες οικονομικοί, τόσο στην ενοικίαση όσο και στην πώληση, αλλά δυστυχώς τα εισοδήματά μας είναι αντιστρόφως ανάλογα. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι που είναι η ουσία της στεγαστικής κρίσης, είναι ότι ανέβηκαν οι τιμές δυσανάλογα τα εισοδήματα. Αυτό είναι ο ένας πυλώνας. Και ο δεύτερος και πολύ βασικός είναι ότι για μία δεκαετία σταμάτησε η οικοδομή και ακόμη δεν έχει επανέλθει στα προγενέστερα της κρίσης επίπεδα, με αποτέλεσμα πρακτικά η αγορά να μην έχει σπίτια. Πάρα πολλά είναι επίσης κλειστά, διότι κάποια τα έχουν τα funds, κάποια είναι από κληρονομίες που δεν έχουν αξιοποιηθεί και φυσικά το μεγάλο, ο μεγάλος ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο είναι τα ακίνητα του δημοσίου, τα οποία ούτε το ίδιο το δημόσιο γνωρίζει ποια είναι, πώς μπορεί να τα αξιοποιήσει και με ποιο τρόπο. Με την έννοια ότι βλέπουμε και στη δημόσια διαβούλευση, την οποία συζητάμε και τώρα, ότι οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι έκαναν μία έκκληση προς όλους τους φορείς του δημοσίου και τελικά προέκυψαν 68, βάζω ένα θαυμαστικό εδώ, μόνο ακίνητα, εκ των οποίων τα 8 μπορούν να αξιοποιηθούν μέχρι το 2030. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ αργή η ρυθμή και σίγουρα αντιστρόφως ανάλογη της μεγάλης στεγαστικής ανάγκης που υπάρχει και όπως σας είπα το να βγάλει ακίνητα το δημόσιο είτε για φοιτητικές στέγες, γιατί τώρα έρχεται η εποχή, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα σιγά, ναι. Και έρχεται η εποχή που θα μπουν τα παιδιά να ψάχνουν σπίτια. Ούτε φοιτητικές εστίες έχουν ανακοινιστεί σημαντικά, εγώ δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου να έχει γίνει κάποια άλλη αξιοποίηση. Μικρά σπίτια όπως προανέφερα δεν υπάρχουν, οπότε θα ερχόμαστε πάλι να συζητάμε ότι δεν βρίσκουν σπίτια και ότι τα φοιτητικά σπίτια είναι πάρα πολύ ακριβά. Τώρα, όχι ότι αυτά λύνονται με ένα μαγικό κουμπί, αλλά θα ήταν καλό, επειδή το στεγαστικό ζήτημα τα τρία τελευταία χρόνια γιγαντώνεται, να βλέπαμε από πλευράς της κυβέρνησης, πέρα από τη σαφή πρόθεση των επιδοματικών πολιτικών που το βλέπουμε, να βλέπαμε και κάτι πιο δραστικό που θα έβαζε και το μαχαίρι στο κόκαλο στη γραφειοκρατία και θα μπορούσε με ένα γρήγορο τρόπο να αξιοποιήσει ακίνητα του δημοσίου και να πάρουμε και επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι ανοιχτές οι στρόφιγγες ακόμη και είναι κάτι που μπορεί να συμβεί αυτό. Οπότε έτσι να βρουντούμε ένα φως στο τούνελ, γιατί τώρα δεν σας το κρύβω ότι δεν υπάρχει φως στο τούνελ. Ειδικά και όλο αυτό το πρόβλημα έτσι είναι στα κέντρα των μεγάλων πόλεων. Στην επαρχία δεν είναι αυτή η κατάσταση.
0: Σαφώς, εντάξει, ναι, τα μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Εκεί δεν υπάρχουν δουλειές.
0: Ή να θέσω κι εγώ τώρα κάτι πολύ ριζοσπαστικό, λίγο να τη βγω πολύ από αριστερά, κύριε Μοκάκου. Τόσα υπερκέρδη έχουν τουλάχιστον κάποιες συστημικές τράπεζες. Κάποια κίνητα μέσω κάποιων θυγατρικών τα έχουν στην ιδιοκτησία τους. Δεν τα φορολογούν. Δώστε τα μας να μείνει ο κόσμος. Λέω εγώ τώρα κάτι κουφό, κάτι περίεργο.
1: Να σας ρωτήσω το εξής. Οι τράπεζες, ναι. τα κίνητα τα έχουν, τα έχουν δώσει σε funds, ναι. τα οποία τα funds είναι κερδοφόροι οργανισμοί και περιμένουν πώς θα πάρουν τα χρήματα τους πίσω. Τα οποία να σημειώσουμε mm-hmm. εδώ και να υπερτονίσουμε ότι ένα σπίτι μπορεί να το έχουν αξίες 100.000, μπορεί να το έχουν αγοράσει ως με 20. Έτσι. Έχουν περιθώρια κερδών. Βέβαια αυτοί τα βγάζουν σε τιμές της αγοράς, αλλά δεν νομίζω ότι αυτές λοιπόν οι ιδιωτικές κερδοφόρες εταιρείες σε καμία περίπτωση θα δέχονταν να παραχωρήσουν ακίνητα στο ελληνικό δημόσιο προκειμένου να στεγαστεί.
0: Μιλάμε
1: ο κόσμος.
0: Μιλάμε πολύ θεωρητικά αυτή τη στιγμή.
1: Πολύ ιδιαίτερο σενάριο δυστυχώς. Είναι πολύ ωραία σαν σκέψη, αλλά στην πραγματικότητα του καπιταλισμού που ζούμε όλοι νομίζω ότι
0: του ελληνικού καπιταλισμού
1: είναι ανέφικτο.
0: Όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι πριν πάμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με την έρευνα το οποία είδαμε να σχολιάζει στο Όπεν το περασμένο Σαββατοκύριακο. Να σας ρωτήσω κάτι σαν πολίτη, σαν ένα άνθρωπο ο οποίο τα προηγούμενα χρόνια μπήκα σε διαδικασία να ψάξω να μισθώσω ακίνητο για να μείνω, να μπορέσω οτιδήποτε. Και σας ρωτώ μέσα από την επαγγελματική σας εμπειρία, υπάρχει ακόμα η αντίληψη σε πολλούς ιδιοκτήτες οι οποίοι μισθώνουν ακίνητα για κύρια κατοικία για να μείνει κάποιος σε επίπεδο ενοικίου, υπάρχει ακόμα η αντίληψη ότι εγώ θέλω να παίρνω αυτά τα ενοίκια για να μπορώ να ζω, να μην κάνω τίποτα άλλο. Δεν τον ενδιαφέρει όμως άμα παίρνει κάποιο μισθό κατώτερο ο υποψήφιος ενοικιαστής.
1: Ναι, εξαρτάται τώρα. Υπάρχουν, κοιτάξτε, για να μην τα δαινομονοποιούμε όλα, υπάρχουν και λογικοί ιδιοκτήτες, υπάρχουν και ιδιοκτήτες που έχουν βάλει μεγάλη πλάτη και καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης και υποστήριξαν ενοικιαστές, τους έκαναν πολλή μειώσεις στα ενοίκια, δηλαδή να τα λέμε και αυτά, γιατί τα βάζουμε συνέχεια με τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι και αυτοί ουσιαστικά είναι πολίτες της ίδιας χώρας και αντιμετωπίζουν τον έμφυα, τους ίδιους φόρους, τις ίδιες αυξήσεις, τον ίδιο πληθωρισμό. Οπότε εγώ από την εμπειρία μου στην Ελλάδα δεν υπάρχουν μεγαλοϊδιοκτήτες με πάρα πολλά ακίνητα. Συνήθως η πλειοψηφία είναι άνθρωποι που έχουν 1-2, το πολύ 3 ακίνητα, τα οποία μισθώνουν και αυτοί πληρώνουν δάνεια, συντηρούν παιδιά, εγγόνια. Ξέρετε πώς είναι το ελληνικό πλαίσιο της οικογένειας. Ευτυχώς αυτό είναι που μας κράτησε και στην κρίση. Υπάρχει μια οικογενειακή υποστήριξη. Οπότε από την εμπειρία μου, εγώ δουλεύω 22 χρόνια, δεν έχω δει μεγαλοϊδιοκτήτες που να εκμεταλλεύονται ενοικιαστές. Τώρα η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος έχει ένα ακίνητο, όπως θα κάναμε όλοι στη θέση του κάθε ιδιοκτήτη, προσπαθεί να πάρει το μέγιστο που μπορεί. Και βέβαια γι' αυτό εδώ παίζουν ρόλο μεγάλο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο να προσέχουν, γι' αυτό και εγώ έτσι προσπαθώ και βγαίνω με κάθε ευκαιρία, να εξηγούμε λίγο ότι επειδή βλέπουμε κάποιους πηγαίους τίτλους, οι τιμές δεν είναι παντού οι ίδιες και καλό είναι να συμβουλευόμαστε και κάποιους πιστοποιημένους εκτιμητές, τόσο στο κομμάτι της πόλης αλλά και της ενοικίασης. Δηλαδή, η εικόνα που υπάρχει στο διαδίκτυο, αν μπει κάποιος και χαζέψει, είναι στρεβλή. Και ορισμένες φορές βλέπουμε και κάποιες αγγελίες, οι οποίες είναι εκτός πραγματικότητας.
0: Φεδρές, αν μπορώ να το πω.
1: Μου τα λένε και εμένα συνάδελφοί σας ή τα δείχνουν έτσι και κάνουμε χιούμορ πλέον, όπου είναι 20 τετραγωνικά 1000 ευρώ. Αυτά τα ενίκια δεν εξυπηρετούνται από την αγορά. Ποτέ δεν πρόκειται να εξυπηρετηθούν, οπότε δεν έχει και νόημα να τα βάζει ένας ιδιοκτήτης. Υπάρχουν δηλαδή και αυτά, αλλά αυτά είναι οι εξαιρέσεις. Ο κανόνας είναι ότι όταν ένα ακίνητο είναι καλό και ανακαινισμένο και υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι, ο ιδιοκτήτης θα βάλει τη μέγιστη δυνατή τιμή που μπορεί, γιατί και αυτός, όπως είπαμε, από αυτό περιμένει να ζήσει. Δεν περιμένει να πλουτίσει όμως, δηλαδή, γιατί υπάρχει και αυτός ο εμφύλιος ιδιοκτήτες ενοικιαστές, όπου εμένα δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνη. Δηλαδή δεν μπορούμε να χτυπάμε τους ιδιοκτήτες, τους οποίους έτσι κι αλλιώς τους φορολογούν, τους βάζουν έμφυα, τους φορολογούν το ενίκιο που εισπράττουν. Δηλαδή, δεν μπορούμε, επειδή ένας άνθρωπος κατάφερε τελικά και πήρε ένα σπίτι με οικονομίες ή το κληρονόμησε, δεν έχει σημασία πώς έφτασε στην κατοχή του, έχει το δικαίωμα να το εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για αυτόν και την οικογένειά του. Και αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Και επίσης, για να πιάσω το νήμα στην αρχή της κουβέντας σας, όταν ανεβαίνουν οι τιμές των ακινήτων, στην Ελλάδα ευτυχώς ακόμα έχουμε πολύ ψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης. Είμαστε στο 70%, που είναι πολύ καλά. Βέβαια πριν την κρίση ήμασταν στο 85%, τέλος πάντων, αλλά ακόμη είμαστε σε πολύ ψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης. Όταν λοιπόν ακριβαίνουν οι τιμές των ακινήτων, πρακτικά ανεβαίνει η περιουσία του 70% των συμπατριωτών μας. Έτσι, να το βλέπουμε και αυτό. Απλώς υπάρχει και ένα 30% που δεν είναι καθόλου βέβαια ευκαταφρόνητο, που δεν έχει δικό του σπίτι ή νέοι άνθρωποι που ξεκινούν τη ζωή τους και με το ύψος των μισθών σίγουρα δεν μπορούν να υποστηρίξουν τα ζητούμενα ενίκια.
0: Εκεί θέλω να πάμε, κύριε Μογάκο, τώρα να σας ρωτήσω το εξής, γιατί σας είδα τους Open, το πρωτόκολλο, κύριο Κοπού, που σχολιάσατε αυτή τη μελέτη η οποία παρουσιάστηκε. Ανεβήκανε κατά πολύ, τουλάχιστον από τη μελέτη, τα ηλικιακά όρια αγοράς πρώτης κατοικίας σε σχέση με τους νέους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέγαμε για τα χρόνια, ειδικά το μνημονίο και τις κρίσεις, για το νέους και νέα κορίτσια και νέα παιδιά τα οποία φτάνουν μέχρι 32 χρονών και ζουν ακόμα σε παιδικό δωμάτιο, γιατί δυσκολεύονται όχι μόνο να αγοράσουν, να νοικιάσουν το πρώτο του σπίτι. Και αυτά τα όρια βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι συνεχίζουμε να είμαστε αντίστροφα από τον πάτο. Ανεβήκαν ακόμα παραπάνω, φτάσανε, αν δεν κάνω λάθος, 38 ετών. Σε κάποια ώρα παρουσιάστηκαν και συνεχιζόμαστε να βρισκόμαστε από τη μέση και κάτω στη λίστα αυτή.
1: Σωστά. Η συγκεκριμένη έρευνα έχει να κάνει με το πότε αγοράζουν σπίτι. Όχι πότε φεύγουν από την πατρική.
0: Ωραία, πότε αγοράζουν πρώτη κατοικία.
1: Ναι, ακριβώς. Εκεί λοιπόν, είμαστε αρκετά ψηλά και αυτό είναι ένα στατιστικό που ισχύει, γιατί μας το έδειξε και αυτό το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και 2 που βγήκαν, όπου διαπιστώσαμε ότι ο μέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων που τελικά κατάφεραν να πάρουν σπίτι, που ήταν περίπου 15.000 συμπολίτες μας, οπότε είναι ένα καλό στατιστικό, ήταν 38 ετών. Άρα περίπου σε αυτή την ηλικία ένας άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να έχει παντρευτεί, μπορεί να έχει φτάσει κάπως σε μια επαγγελματική σταδιοδρομία, που να μπορεί να υποστηρίξει το να πάρει ένα δάνειο με ευνοϊκούς όρους πάντα. Ναι. Οπότε ναι, αυτή είναι περίπου η ηλικία. Και μάλιστα στο πρώτο πρόγραμμα, το Σπίτι μου 1, αυτό το σπίτι μου, για όσους ακροατές δεν γνωρίζουν, είναι ένα πρόγραμμα που επιδοτεί χαμηλότοκα δάνεια. Επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε στο πρώτο πρόγραμμα είχαν βάλει ηλικιακά όρια μέχρι 39 ετών. Και φυσικά στο δεύτερο τα αύξησαν, τα πήγαν μέχρι 50, γιατί πλέον αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι μπορούν να πάρουν το πρώτο του σπίτι από 38 και μετά. Πολύ λίγοι δηλαδή είναι χαμηλότερα.
0: Είμαστε πίσω από κάποιες χώρες στη συγκεκριμένη λίστα και έρευνα την οποία είδα. Ας πούμε, τι καλύτερο μπορούν να κάνουν αυτές οι χώρες ή ποιο μοντέλο θα μπορούσαμε να παραδειγματιστούμε εμείς από αυτούς?
1: Κοιτάξτε, είναι εντελώς διαφορετικό το μοντέλο. Έχουν καλύτερα εισοδήματα γενικότερα. Ναι. Αυτό είναι το ένα κριτήριο. Επίσης, Υπάρχει αυτό που υπάρχει και στην Ελλάδα, υπάρχει και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδαμε ότι μεγάλο ποσοστό των αγοραστών και στην Ευρώπη στηρίζεται από οικογενειακά χρήματα, δηλαδή από χρήματα που μπορεί να δώσει η οικογένεια προκειμένου να αγοράσουν σπίτι.
0: Να, ναι.
1: Οπότε χώρες που είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση, αντίστοιχα οι οικογένειες μπορούν πιο εύκολα να υποστηρίξουν οικονομικά κάποιον να ξεκινήσει να πάρει το πρώτο του σπίτι. Στην Ελλάδα περάσαμε την κρίση της οποίας τα απόνερα πληρώνουμε ακόμα, σε συνδυασμό βέβαια μετά που μας ήρθε και ο COVID και ό,τι αυτό σήμαινε. Τώρα έχουμε δύο πολέμους που μένονται στη γειτονιά μας. Όλα αυτά δυστυχώς επηρεάζουν την έφτρα στη δική μας οικονομία και κάπως έχει χάσει τη δυνατότητα η ελληνική οικογένεια να στηρίζει τους νέους και με τον τρόπο που μπορούσε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Βλέπετε οπότε αυτή η ηλικιακή δικλίδα, αν δεν αλλάξει κάτι, να αυξάνεται ή υπάρχει, θεωρείται, πιθανότητα αντίστροφης πορείας βάσει των κανόνων φυσικής οικονομίας?
1: Νομίζω ότι αν δεν αλλάξει κάτι δραστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στο δημογραφικό, δηλαδή είναι και κοινωνιολογικό το στεγαστικό ζήτημα, γιατί έχουμε αύξηση μονοπρόσωπων οικοκυριών. Οι άνθρωποι δεν αποφασίζουν να συγκατοικήσουν, δεν αποφασίζουν να δημιουργήσουν οικογένεια. Ναι. Για οικονομικούς και όχι μόνο λόγους, αλλά εμείς τώρα κοιτάζουμε το οικονομικό σκέλος στην κουβέντα μας. Οπότε όσο δεν γίνεται αυτό, δεν πρόκειται να αλλάξει. Μάλλον θα αυξηθούν. Δηλαδή βλέπουμε πλέον άνθρωποι παντρεύονται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Έχει προχωρήσει κάπως και η ιατρική, πάλι πάμε σε κοινωνιολογικά θέματα, και αποκτούν παιδιά και σε μεγαλύτερη ηλικία. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα κοινωνιολογικό και οικονομικό φαινόμενο που για να αλλάξει και να αλλάξει ο μέσος όρος όπου κάποιοι άνθρωποι παντρεύονται και αποκτούν το πρώτο του σπίτι, πρέπει να βελτιωθεί σαφώς η ελληνική οικονομία. Τώρα αυτό βέβαια είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, πώς μπορεί να γίνει αυτό σε μια χώρα που κατά βάση βασίζεται στον τουρισμό και τις υπηρεσίες και δεν έχουμε πρωτογενή τομέα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που μπορεί ίσως να την κάνετε με κάποιον που είναι πιο ειδικός από εμένα.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Σίγουρα όμως το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με το κομμάτι του τουρισμού, να το πω έτσι, στη χώρα, το οποίο συνδέεται άμεσα με τη στέγη και την ακίνητη περιουσία. Βλέπετε αύξηση σε ό,τι έχει να κάνει τα επόμενα χρόνια με το Airbnb? Θα μπορέσει να αποτελέσει ένα κομμάτι του ιδίου του ΑΕΠ ό,τι έχει να κάνει με την στέγη τη τουριστική περίοδου, ειδικά το καλοκαίρι στην Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι επίσης ένα κοινωνιολογικό φαινόμενο, η βραχυχρόνια μίσθωση. Ο κόσμος ταξιδεύει και μάλιστα ζει σαν ντόπιος σε όποια χώρα επισκέπτεται. Να. Και τα σπίτια της βραχυχρόνιας του δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή μπορεί να μαγειρεύει, άρα είναι πιο οικονομικές διακοπές, μπορεί να φιλοξενήσει όλη του την οικογένεια, μπορεί να πηγαίνουν πολλοί φίλοι και ταξιδεύουν μαζί. Είναι ένα νέο φαινόμενο και έχει επηρεάσει και εμάς, βέβαια. Βγάζοντας, για να πάμε και στην προηγούμενη κουβέντα, σπίτια από την αγορά, γιατί πολλοί άνθρωποι, ειδικά μικρά ακίνητα, αλλά όχι και μεγαλύτερα, και σε διάφορες γειτονιές και στα κέντρα των πρωτευουσών, αλλά και πανελλαδικά σε τουριστικούς προορισμούς, τα έχουν βγάλει στη βραχυχρόνια μίσθωση. Οπότε και αυτό νομίζω είναι ένα φαινόμενο που ήρθε για να μείνει και δεν πρόκειται να αλλάξει, εκτός και αν γίνει κάτι δραστικό, γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν με τον πόλεμο, δεν ξέρουμε πώς θα επηρεαστεί η παγκόσμια οικονομία, πώς θα επηρεαστεί η μετακίνηση των πληθυσμών με αεροπορικά εισιτήρια κτλ. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο έτσι δραματικό, νομίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί και παρόλο που μπορεί να επηρεάζει και να επιβαρύνει κάπως το στεγαστικό ζήτημα στην Ελλάδα, ταυτόχρονα φέρνει πάρα πολλά χρήματα με διάφορους τρόπους, τόσο με τις ανακαινήσεις που γίνονται σε αυτά τα σπίτια και άρα αναζωογονείται και ο κατασκευαστικός κλάδος, αλλά σίγουρα και με το πόσους ανθρώπους, Έλληνες συμπολίτες μας, μικροεπιχειρηματίες επιχειρούν γύρω από αυτή τη βραχυχρόνια μίσθωση. Το βλέπουμε στο κέντρο της Αθήνας πόσα μικρά καφέ, μπαρ, μικρά μαγαζιά που πουλούν είδη δώρων, ρούχα κτλ. Έχουν ανοίξει με αφορμή τη βραχυχρόνια μίσθωση και το γεγονός ότι η Αθήνα, για παράδειγμα, ή η Θεσσαλονίκη έχουν γίνει ένα city break, δηλαδή ένας προορισμός για Σαββατοκύριακο ή για διήμερο, για όλο το χρόνο.
0: Είμαστε κοντά, πιστεύετε? Εντάξει, μακάρι φυσικά ο ελληνικός τουρισμός, που είναι βαριά βιομηχανία, να συνεχίσει να δουλεύει, αλλά είμαστε μακριά, πιστεύετε, από φαινόμενα Βενετίας, Μάλτας ή Βαρκελόνης, που έφτασαν ακόμα και οι τοπικές κυβερνήσεις και οι περιφέρειες να θέσουν ζήτημα? Παιδιά, δεν χωράμε. Πρέπει να δίνετε κάτι παραπάνω, σαν τέλος, για να έρθετε στις πόλεις μας.
1: Ναι, κοιτάξτε, σε κάποια σημεία στην Αθήνα νομίζω ότι θα το δούμε και τώρα το καλοκαίρι στην Πλάκα ή στην Ακρόπολη, το βλέπουμε ότι ήδη συμβαίνει αυτό, να μην συζητήσουμε για τουρισμούς, για προορισμούς όπως η Μύκονος ή η Σαντορίνη ή το Ηλιοβασίλεμα εκεί στη Σαντορίνη, τι συμβαίνει, που πραγματικά πρέπει πλέον κάποιος να κόβει εισιτήριο για να πάει να φωτογραφηθεί. Ναι. Ήδη δηλαδή συμβαίνει και στην Ελλάδα και νομίζω ότι αν αυξηθεί ο τουρισμός θα δούμε και τέτοια φαινόμενα. Και θα πρέπει πλέον η κυβέρνηση και η εκάστοτε έτσι
0: πολιτεία,
1: να δει πώς θα τα αντιμετωπίσει. Αλλά σίγουρα εμείς ως χώρα αυτό έχουμε, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, αυτό το αποφασίζω εγώ, αυτό έχουμε ως χώρα να διαθέσουμε και πρέπει να το προστατεύσουμε και σίγουρα με ποιοτικό τουρισμό και σίγουρα όχι σε βάση των γηγενών, των ντόπιων, έτσι. Και εκεί πρέπει να παίξει ένα ρόλο η κυβέρνηση, το πώς θα προστατεύσει τις ευπαθείς ομάδες και τα μεσαία εισοδήματα βέβαια, γιατί τώρα όλοι και οι μικρομεσαίοι είναι ευπαθείς ομάδες γινόμαστε όλοι. Σίγουρα. Σε το στεγαστικό ζήτημα.
0: Σίγουρα. Κύριε Μοκάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ την παρουσία σας για τα πολύ εύστοχα και πολύ ουσιώδη τα οποία μας μεταφέρατε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ό,τι καλύτερο σας εύχομαι υγεία.
1: Επίσης, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Σας.

Ήταν η κυρία Ναμοκάκου, γνωστή μεσήτρια στον χώρο του real estate, επαγγελματία. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία τη, για τα πολύ εύστοχα τα οποία μα είπε εδώ, στο Flash 99,4. Άκου τη φωνή σου σε σχέση με το κομμάτι τη εργασιακή χρήση του real estate στην Ελλάδα. Τι γίνεται με το Airbnb, τι γίνεται με τι ηλικίε εκείνε των συμπολιτών μα, οι οποίε αυξήθηκαν από το 31 στα 38, που έχουν τη δυνατότητα σε σχέση με του δείκτε Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλε χώρε να αγοράσουν την πρώτη του κατοικία. Τη δυνατότητα που υπάρχει να αγοράσουν, όχι να έχουν κάποια λεφτά στην άκρη, να μπορούν να πάρουν ένα δάνειο με κάποιους ευνοϊκούς όρους και να προχωρήσουν. Δυσκολεύουν τα πράγματα. Μας ανέφερε και κάποια θετική διάσταση ό,τι είχε να κάνει με το κομμάτι των αντικειμενικών αξιών της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. Τα λαμβάνουμε υπόψη όλα αυτά και προχωρούμε.

Πάμε στο τελείωμα να διαβάσουμε το χρονογράφημα του Δημήτρη Οντά που υπάρχει στο onevoice.gr. Οι μπούρδες, τίτλος «Οι μπούρδες του Αβραμόπουλου που φοβάται». Γράφω Δημήτρη Οντά στην onevoice.gr στο χρονογράφημα. Ο Αβραμόπουλος μας το παίζει άνετος και ωραίος και βγήκε και στο Sky και είπε όλα αυτά που του καταλογίζουν οι Βέλγοι εισαγγελείς είναι μπούρδες. Λέει επίσης ότι δεν έχει κάνει κάτι μεμπτό, ότι όλα όσα έκανε είναι νόμιμα και διαφανής σχετικά με τις κατηγορίες σε βάρος του από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Απ' την άλλη όμως φαίνεται να φοβάται την Εισαγγελία Βρυξελών. Διότι πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί ότι πρώτον, πριν δύο χρόνια, όταν τον κάλεσαν οι εισαγγελείς από το Βέλγιο, έκανε το παγώνι. Γιατί δεν πήγε να πει όλα αυτά είναι μπούρδες και να καθαρίσει, να τους ατρίψει τη μούρη, όπως κάνει εκτός ασφαλού στην Ελλάδα. Τη Δευτέρα πρωί-πρωί, πριν σκάσει το σκάνδαλο, είχε πάει στο εφετείο μετά του δικηγόρου του, πήγε για καφέ. Θα μπορούσε και εγώ να πάω στο εφετείο για καφέ, άραγε. Με τη θέλησή του, με τη δήλωσή του, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, δείχνει πως θέλει να αποφύγει τις Βρυξέλλες. Όλα αυτά καταλήγουν σε ένα και μόνο συμπέρασμα. Ο Αβραμόπουλος φοβάται τους Βέλγους εισαγγελείς.

0: Διαβάζω επίσης από την One Voice τον κακό χαμό που έγινε, παιδιά, χθες στο Άργος, στη Λαϊκή του Άργους βασικά, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, γιατί πολλά γαλάζια στελέχη, πολύ γαλάζια κυβερνητική, πραγματοποιούν επισκέψεις αυτές τις μέρες στην Πελοπόννησο. Είδαμε τον κύριο Βορύδη στη Λακωνία, τον κύριο Δήμα στην Μεσσηνία, πάρα πολλά στελέχη, την κυρία Κεραμέως στη Μεσσηνία επίσης, την Καλαμάτα. Τον ομό Αργολίδας επισκέφτηκαν, τον ομό Άργους στην Αργολίδα επισκέφτηκαν ο κύριος, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Αδριανός, μαζί με τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Στη Λαϊκή του Άργους, από ό,τι βλέπουμε και σχετικά βίντεο, έπεσε μεγάλη γιούχα και σκληρές αποδοκιμασίες σε Πλεύρη και Αδριανό. Ξεχύλισε η οργή των αγροτών. Επαγγελματίες, άνθρωποι του πρωτογενή τομέα εξέφρασαν την οργή τους στον κύριο Αδριανό και στον κύριο Πλεύρη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι έχει αφήσει η κυβέρνηση στο έλεος και στη μοίρα τους τον αγροτικό κόσμο της χώρας, τα προβλήματα με την ακρίβεια τα οποία αντιμετωπίζουν, ένας κακός χαμός στη Λαϊκή του Άργους. Από τη μία, ξέρετε, να έχουν τους παραγωγούς εκεί με τους πάγκους, οι οποίοι οι άνθρωποι έχουν τα χίλια προβλήματα, τραβάν τα πάντα, χαλάζια, ήλιους, βροχές, χρέη, να τσκοπανάνε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα σκάνδαλα εκεί, για την ακρίβεια. Απ' τη μία παραγωγή, απ' την άλλη πολίτες οι οποίοι βλέπουν τα αγκουράκια και τα σερζαβατικά να κουφτά στο Θεό. Από παντού γιούχα, από παντού κυνήγι. Δηλαδή προσπαθώ να δω στην κάμερα, παιδιά, στο βίντεο αυτό που το οποίο υπάρχει και στον Άρβο Στυλιτζέρα σχετικό θέμα. Αν έχει τίποτα κάνα πάγκο με λεμόνια εκεί, να του παίρνουμε τα λεμόνια. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν. Κοιτάξτε, όντως υπάρχει οργή στην περιφέρεια. Τώρα, αν αυτή η οργή στο κομμάτι. Γιατί κοιτάξτε, οι διαφορές τώρα ποιες είναι από το 23 μέχρι σήμερα. Το 23 δεν είχαν κάποια πράγματα χωνευτεί ακόμα στην ελληνική κοινωνία. Υπήρχε το αφήγημα, ρε παιδί μου, το media, ότι αέρα, ρε παιδί μου, θα κερδίσουμε το Μητσοτάκη ό,τι και να γίνει, γιατί πρέπει ο κακός ο Τσίπρας να τιμωρηθεί για άλλη μια φορά ακόμα. Πήρε το 41% εξαιτίας και κάποιων που δεν πήγαν να ψηφίσουν και αυτό. Και τώρα, ξέρετε, ακούσε πάρα πολλές εκπομπές, κάθονται, βάζουν το κομπιουτεράκι, τα νούμερα, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Γι' αυτό δεν είναι μία, δεν βγαίνει. Υπάρχει γιούχα η οποία υπάρχει στις Λαϊκές, το Άργος αποτελεί ένα παράδειγμα, και το 25% παίζει. Και φυσικά η μάχη, όπως λένε πολλά κυβερνητικά στελέχη που βλέπω και σε τηλεοπτικές εκπομπές, θα δοθεί στη δεύτερη κάλπη. Στη δεύτερη κάλπη θα τεθεί και το δίλημα ότι η χώρα και ο τόπος έπρεπε να μπλέξει σε περιπέτειες. Τι χειρότερο, παιδιά, μπορεί να μας βρει? Δεν ξέρω ποιο θα είναι το χειρότερο, άμα ξαναβγεί για τρίτη θητεία μια κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν ξέρω. Ειλικρινά. Λοιπόν, έχει πάει μία και ένα. Ακριβώς, κάπου εδώ σιγά σιγά τα μαζεύουμε. Θα κλείσουμε όπως κλείνουμε πάντα με Γιάννη Ζουγανέλη, «Έλα στο μεγαλείο σου». Το κλασικό τραγούδι που κάνουμε πάντα στο κλείσιμο. Ανανεώνουμε για αύριο Παρασκευή 26 του μήνα για να κλείσουμε και την εβδομάδα μας. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τα πολιτικά αύριο με τον Άγγελο τηλεφωνικά. Εσείς συνεχίζετε και διαβάζετε onevoice.gr και thesoutet.gr. Παίρνετε την εφημερίδα της One Voice που κυκλοφορεί καθημερινά μόλις με 1,5 ευρώ σε όλα τα περίπτωτα της χώρας. Και το δυνατό κυριακάτικο φίλο μας, έχετε πολύ δυνατή συνέντευξη με την κυρία Ρένα Δούρου την Κυριακή στο φίλο της One Voice σε όλα τα περίπτωτα της χώρας μόλις με 1,5 ευρώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο edition του Flash 99,4. Περίπου 50 άτομα προχώρησαν χθες την κατάληψη του εργατοϋπαλληλικού κέντρου Θεσσαλονίκης. Οι καταληψίες είναι μέλη από συλλογικότητες που στηρίζουν τον αγώνα των απεργών πείνας των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην Αθήνα. Τα προσφυγικά από τον Ιούνιο του 2025 για άλλη μία φορά απειλούνται με εκένωση, όπως λένε οι ίδιοι, με αποτέλεσμα να βρεθούν 400 άνθρωποι στο δρόμο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, κύριο Χάρη Κυπριανίδη, η κατάληψη θα συνεχιστεί μέχρι την Παρασκευή. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική χθες το απόγευμα, καθώς νέα αναζωπήρωση σημειώθηκε στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαιά της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς. Νέα δημοσκόπηση της Real Pulse ήρθε στη δημοσιότητα. Τις 7,6 μονάδες διαμορφώνει τη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Την πρόθεση ψήφου, το κυβερνό κόμμα συγκεντρώνει 25,8%, ενώ το κόμμα του κύριου Τσίπρα αγγίζει το 18,2%. Τρίτο στη σειρά έρχεται το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 9,4% και τέταρτο το Πασόκ με 8,9%. Την πρόβλεψη αποτελέσματος η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάς είναι στις 6,9 μονάδες. Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28,3% και το κόμμα του κύριου Τσίπρα στο 21,4%, ενώ το Πασόκ καταλαμβάνει πάλι την τρίτη θέση με 9,9%. Αγανάκτηση και προβληματισμός επικρατεί στους κατοίκους περιοχών του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς αν και ξεκίνησαν εργασίες ανακατασκευής των πεζοδρομίων στις γειτονιές τους, αυτές δεν έχουν ολοκληρωθεί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην οδό Ολύμπου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά και στην οδό Παπάφη, στην περιοχή της Τούμπας. Παρά το γεγονός πως οι εργασίες ανακατασκευής άρχισαν πριν από καιρό, δεν προχωρούν με συνέπεια και τα πεζοδρόμια όχι μόνο δεν έχουν τελειώσει, αλλά παρουσιάζουν και εικόνες εργοταξίου. Για υποκρισία κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης από τη Βουλή, αναφερόμενος στα κόκκινα δάνεια. Ο κύριος Πιερακάκης δήλωσε ότι η αντιπολίτευση απέκρυψε ότι το 70% που έχασε τη ρύθμιση δεν είχε πληρώσει ούτε μία δόση. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κατά τις απογευματινές ώρες. Το Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

0: Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, 5η σήμερα, 25 του Ιούνιου του 2026, τρέχει και ο Ιούνιος, πάμε βαθιά στο καλοκαίρι, οι ζέστες ανεβαίνουν, αλλά όχι, δεν είμαστε στους καύσωνες της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης, όπου καίγονται στην κυριολεξία. Καίγονται και είναι καταστροφικά όλα αυτά που συμβαίνουν, πνίγονται οι άνθρωποι γιατί ψάχνουν κάπου να κολυμπήσουν. Και πολλοί δεν ξέρουν κιόλας, δεν ξέρουν και τα νερά που πάνε να κολυμπήσουν σε διάφορα ποτάμια. Και βέβαια και κάποιοι χάνουν τη ζωή τους από το καύσωνα, από την υπερθερμία. Τώρα, καταστροφικό σεισμός στην Βενεζουέλα, 7,3 ρίχτερ ο πρώτος, 7,5 ο δεύτερος σε 30 δευτερόλεπτα στην πρωτεύουσα. Ασύλληπτες καταστροφές. Δεν μπορούν να υπολογίσουν τι μπορεί να έχει συμβεί. Θα δούμε. Μεγάλο γεγονός, τη Βενεζουέλα τι άλλο κακό θα τη βρει και πώς θα αναταχθεί. Διαβάζω ότι πολλές χώρες έχουν δηλώσει ότι θα στείλουν βοήθεια, δεν ξέρω τι θα κάνει βοήθεια, θα φτάσει βεβαίως. Όπως και ο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, είπε θα στείλει και η Ουάσιγκτον βοήθεια. Τώρα, ανακοινώθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος, ανακοινώθηκε και από τις αρμόδιες αρχές, την Ελστάτ. Ανακοινώθηκε η εκτέλεση του προϋπολογισμού για το πρώτο πεντάμινο του 26. Τι παρατηρούμε, επιβεβαιώνει αυτά που λέμε και αναλύουμε τόσο καιρό. Υπάρχει πάλι υπερπλεώνασμα, δηλαδή πέραν του πλεονάσματος που είχαν εκτιμήσει ότι θα έχουν στον προϋπολογισμό που ψήφισαν τον περσινό Δεκέμβρη, παρουσιάζεται πάλι υπερπλεώνασμα. Πού οφείλεται όμως αυτό το υπερπλεώνασμα το φετινό, είναι μικρότερο από το περσινό και από τα προηγούμενα χρόνια, αφού έχει εξαντληθεί ο κόσμος από την ακρίβεια, δεν έχει και πολύ και θα τα πούμε παρακάτω. Οφείλεται στην ακρίβεια και τα υπερέσσετα από το ΦΠΑ, είναι καθαρό και εμφανές, έχουμε 1,5 δις παραπάνω έσοδα από το ΦΠΑ, ενώ έχει πέσει η κατανάλωση. Γιατί έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια τα έσοδα από τους ειδικούς φόρους κατανάλωση. Γιατί μειώνεται η κατανάλωση λόγω της ακρίβειας και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης είναι κουμπωμένοι. Είναι συγκεκριμένο ποσοστό δεμένο, δεν έχει να κάνει με την τελική τιμή. Όποια να είναι και η τιμή της βενζίνης, έτσι, ο δικός φόρος κατανάλωσης είναι 7 στα 10. Τρελός, τραγικός, δεν πάει πιο πάνω δηλαδή. Από τα 1 ευρώ που δίνουμε δηλαδή, τα 70 λεπτά πηγαίνουν στο κράτος, κατευθείαν φόρος. Και πάνω σε αυτά βάλει όλα τα κέρδη, όλα τα υπερκέρδη, ρίξε και ένα 24%, καταλαβαίνετε τι μαζεύει το κράτος δηλαδή. Άρα λοιπόν το υπερπλεώνασμα είναι πάρα πολύ καθαρό, οφείλεται αποκλειστικά στο ΦΠΑ και την ακρίβεια. Μια χαρά δηλαδή η κυβέρνηση. Χαζή είναι να μειώσει το ΦΠΑ, να ανασάνει λίγο ο κοσμάκης. Θα διαλυθεί η οικονομία της. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο άθλια είναι και καιροσκοπική ετούτη κυβέρνηση, πόσο ψεύτρα. Μας μιλάει ότι πάει καλά η οικονομία. Λοιπόν, όχι, πάει καλά η ληστεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, και δεύτερον, είναι η πώληση της Εγνατίας. Τα έσοδα, αυτά που λέγαμε 1,5 δις, μπήκαν προς τάντζα φέτος. Αυτά τα δύο φτιάχνουν το υπερπλεώνασμα. Αν αφαιρεθεί η Εγνατία και κρατήσουμε την ακρίβεια, την υπερφορολόγησή μας από εκεί, σχεδόν μία άλλη είναι. Γιατί έχει μειωθεί η κατανάλωση. Έχουν λίγο αυξηθεί και τα έσοδα τα φορολογικά από τη φορολογία εισοδήματος, γιατί δεν έχουν τιμαριστοποιηθεί οι φορολογικές κλίμακες και έτσι με τα ίδια λεφτά που παίρνεις, ονομαστικά κάτι παραπάνω παίρνεις, ανεβαίνεις κλίμακα, πληρώνεις παραπάνω. Πέρα από ότι οι εταιρείες αυτές, τα καρτέλ κερδοσκοπούν, έχουν απίστευτα κέρδη, τράπεζες, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, κατασκευές, που σημαίνει ότι πληρώνουν και παραπάνω φόρους. Αυτά όμως όλα τα πληρώνουν πάλι εμείς. Γιατί εμείς έχουμε τα τηλέφωνα. Εμείς και με το φυσικό αέριο και τη ηλεκτρική ενέργεια τη χρησιμοποιούμε. Καταλαβαίνετε δηλαδή. Όλα γυρνάει γύρω από την τσέπη τη πλειοψηφία των πολιτών. Γιατί ένα πλούσιο, πρώτον, ό,τι θα πάνε κάνει, τα βάζει στην εταιρεία του. Και εκπίπτουν το φορολογικό εισοδήμα τη εταιρεία. Δηλαδή και κάνει δαπάνε και δεν πληρώνει τίποτα. Και εκπίπτει από το φόρο. Για να καταλάβετε δηλαδή από παντού την έχουν δεμένη οι τύποι. Και πιέζουν συνέχεια να μειωθούν κι άλλο οι δικοί του φόροι. Και φυσικά δεν λένε κουβέντα για τη ληστεία των μεσαίων εισοδημάτων, ακόμα χειρότερα των πιο χαμηλών εισοδημάτων. Αυτά λοιπόν τα τα μεγάλα ψέματα, απλώς φέτος γίνονται πιο αποκαλυπτικά. Το λέει και το μεσοπρόθεσμο που συμφώνησε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι του χρόνου, το 27 και το 28, έτσι που έχει τις προβλέψεις, θα έχουμε μηδενική αύξηση της ιδιωτικής δαπάνης. Καταλαβαίνετε δηλαδή που πάμε, πόσο θα πέσουν έξω και τα έσοδα και τα πάντα. Είμαστε πάλι μπροστά σε κρίση δηλαδή. Απλώς θα έχει φύγει ο Μητσοτάκης τότε και θα τη φορτωθούν οι υπόλοιποι. Ποιοι θα είναι οι υπόλοιποι, τα έχουμε πει. Κάτι περίεργα σχήματα θα είναι τα επόμενα, διότι αυτοδυναμία δεν θα γίνεται. Και τα σχήματα αυτά τα περίεργα θα έχουν και περίεργους τύπους επικεφαλής. Θα είναι βραχυχρόνια, για να κάνουμε τη μια δουλειά, άντε να βγάλουμε την Προεδρία, άντε να βγάλουμε το μεσοπρόθεσμα, άντε να βγάλουμε αυτό. Και η χώρα θα πάει από το κακό στο χειρότερο. Και αυτό γιατί τα κόμματα και της αντιπολίτευσης δεν δείχνουν αξιοπιστία. Μάλλον μόνο μεταξύ τους για δύο μονάδες από τις δημοσκοπήσεις. Για να ξανακλεγούν και να έχουν τα προνόμια των εκλεγμένων βουλευτών και παραγόντων. Αυτές είναι οι γραφειοκρατικές ηγεσίες των κομμάτων. Γι' αυτό και το σούρτα φέρτα στελεχών από τον ακόμα στάλο, ανάλογα που βλέπουν ότι μπορούν να εκλεγούν. Τώρα πολύ με το Πασόκ βέβαια που έτρεξαν είτε ήρθαν είτε συμφώνησαν με τον Ανδρουλάκη ότι θα έρθουν, τρέχουν πατήσει γιατί οι δημοσκοπήσεις συνεχώς ανεβάζουν τον Τσίπρα, συνεχώς κατεβάζουν τον Πασόκ. Βέβαια δεν ξέρω πόσους από αυτούς θα δεχόταν ο Τσίπρας να πάρει πίσω. Βεβαίως από ό,τι κατάλαβα και από τη σιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε, τους δέχεται όλους και αρκεί να είναι πρώην Πασόκ. Όπως και ο Ανδρουλάκης, τους δέχεται όλους αρκεί να έχει τον τίτλο πρώην ΣΥΡΙΖΑ ή πρώην Νέα Δημοκρατία. Τους δικούς του διώχνει βασικά. Γιατί έχουν άποψη και κάνουν και κριτική. Κριτική, πού ζούμε, ρε φίλε. Και θα δεχόμαστε και κριτική. Σε ποια εποχή, δημοκρατία. Κάντε μας κυβέρνηση, ας σας δείξουμε τη δημοκρατία. Θα σας κάνουμε. Αυτά ακούει ο κόσμος. Αυτά βλέπει ο κόσμος. Δυστυχώς. Και σου λέει, πού διαφέρεται από το Μητσοτάκη. Άντε να κάνετε λιγότερα εσείς. Να μην πω τι από αυτόν. Γι' αυτό μπροστά μας είναι τα χειρότερα, φίλες και φίλοι. Χθες τώρα είχαμε δύο παράλληλες εκδηλώσεις. Μία στο καλέτζι της Αχαΐας, παρακαλώ, το Πασόκ φέτος έκανε για τα 30 χρόνια ποντικό μνημόσυνο για τον Ανδρέα Παπανδρέου, το θάνατό του. Στο καλέτζι, τη γενέτρια του πατέρα του, γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου γεννήθηκε στη Χίο, όπου ήταν ο μάρχης του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο πατέρας του. Αλλά η αφετηρία, η ρίζα είναι το καλέτζι. Θυμάστε και ο Γιώργος Παπανδρέου, τα ξεκίνησε την καμπάνια για την εκλογή του στην ηγεσία του Πασόκ. Ξεκίνησε από ένα προσκύνημα στο καλέντσι. Τα έχουμε αυτά εμείς στην καθημάς Ανατολής, της ρίζης, την παράδοση. Τα έχουμε αυτά. Δεν ξέρω τι σημαίνουν αυτά βέβαια. Αυτή είναι όμως η ελληνική πολιτική ζωή του τόπου, φίλες και φίλοι. Σε μια χώρα που δεν έχει θεσμούς, ψάχνεις παραδόσεις, ψάχνεις σύμβολα, ψάχνεις πρόσωπα. Γιατί δεν έχουμε θεσμούς, γιατί δεν θέλουμε κι εμείς. Η ισχυρή της κοινωνίας. Όχι απλώς ο Λαουτζίκος. Ο Λαουτζίκος κάνει άλλους φετάκι, ψιλοβόλεψη, κάνει κομμάτι ψωμί, καμιά δουλίτσα. Οι μεσολαβητές, ενδιάμεσα αυτοί που τα οικονομάνε. Και βεβαίως οι μεγάλοι και οι ισχυροί οικονομικοί παράγοντες. Όπως δεν ήθελε οι Ιδραίοι, καπεταναίοι, να κάνει ο Καποδίστρας κράτος και να έχει κρατικά τελωνία, να τα έχουν αυτοί ιδιωτικά τελωνία και οι μαυρομιχαλαίοι κοτσομπάστες και όλοι αυτοί και τον φάγανε στο τέλος. Έτσι και τώρα. Τώρα δεν μπορούν να πούν όμως δεν θέλουμε να υπάρχουν. Αλλά ξέρουν πώς να τα ξεπερνούν. Και αυτά που αποκαλύπτουν κατά καιρούς διάφορα σκάνδαλα εδώ, εκεί, το ένα το άλλο, αυτά παιδιά είναι για ξεκάρφωμα μπροστά στον ορειμαγδό που ζουν. Αυτά. Γιώργος Παπανδρέου ήταν εκεί, ο Ανδρουλάκης κλπ. Και την ίδια ώρα υπήρχε στην Αθήνα, στο αμφιθέατρο της Εθνικής Τράπεζας, από πουθαλού, η παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλα. Ένα βιβλίο, το οποίο έχει τίτλο «Τι πήγε στραβά στην Ελλάδα». Αναφέρεται από την Ελλάδα μετά τον εμφύλιο μέχρι και σήμερα. Από ό,τι είδα στις κριτικές, οι επισημάνσεις τους είναι λογικές και σωστές. Δεν βλέπω πουθενά μέσα τον εαυτό του όμως αυτές τις παθογένειες. Γιατί ήταν από τους κεντρικούς ο Σάλας παίκτης τα τελευταία 25-30 χρόνια μέσα στο τραπεζικό σύστημα. Έτσι, ιστορία του μεγάλη. Και εκεί βέβαια ήταν πρώην πρωθυπουργοί. Καραμαλής Σαμαράς, Βενιζέλος Βαγγέλης, αντιπρόεδρος πάντα, πρόεδρος του Πασό. Μελλοντική πρωθυπουργή, Δένδιας, Άδωνης παρακαλώ, κατά και δίπλα-δίπλα με τον Άδωνη. Έτσι, πρώην πρόεδρε Παυλόπουλος, Κικίλιας και κάποιοι βουλευτές και στελέχη του Πασό. Φαντάζομαι ότι Αν δεν ήταν η ίδια μέρα στο Καλέτσι και κάποιοι από αυτού που ήταν στο Καλέτσι θα ήταν εκεί. Ο Γιώργος Παπανδρέου είμαι βέβαιος ότι δεν ήταν εκεί, γιατί ο Σάλλας το 2010 ήταν ο πρωταγωνιστές για να πετάξουν έξω από την κυβέρνηση τον Γιώργο Παπανδρέου. Φίλες και φίλοι. Γιατί ακριβώς τους είπε τέρμα αυτά που ξέρατε μέχρι τώρα. Ξέρετε, τέρμα, αλλά η οικονομία ήταν στο κακό της χάλη και δεν ήταν προετοιμασμένος κι αυτός με το κόμμα του, το κράτος. Και έτσι πολύ γρήγορα τον βάλανε από κάτω, τον διέσπασαν και εσωτερικά το κόμμα, έκανε και αυτός λάθος, λάθη, και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Έγιναν πρωθυπουργοί και ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, η μεγάλη αντιμνημονιακή, εφαρμόζοντας βέβαια μνημόνια. Εγώ δεν θα πω ποιο είναι το χειρότερο, πάντα το επόμενο είναι το χειρότερο μνημόνιο. Το δεύτερο είναι χειρότερο από το πρώτο, γιατί ενσωματώνει και το πρώτο. Το τρίτο είναι χειρότερο από το δεύτερο και το πρώτο, γιατί τα ενσωματώνει και τα προηγούμενα και προσθέτει και αυτό. Αυτά έτσι. Απλά πράγματα είναι δηλαδή και όχι αυτές οι μπαρούφες. Σφαλώς και δεν υπάρχουν αυτά τα 100 δις που χάθηκαν λόγω του μνημονίου του Τσίπρα. Αθρηστικά χάθηκαν πολλά. Κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει τον αριθμό. Αυτά είναι κατά προσέγγιση. Κουταμάρες. Ανάλογα από ποια προσέγγιση είσαι, από ποια πολιτική, από ποιο κόμμα και τι θες να πεις, ανεβοκατεβάζεις τα νούμερα. Είναι βέβαιο ότι αν τα κόμματα συμφωνούσαν όπως στην Ισπανία, την Πορτογαλία και υπήρχε στην Ιρλανδία μια στοιχειώδη συνένεση, ακόμα και στην Κύπρο, δεν ξέρω, θα γινόταν ο πρωθυπουργός ο Σαμαράς, ο Τσίπρας βεβαίως. Αλλά άμα είχαν στοιχειώδη συνεννόηση, είναι βέβαιο ότι όχι στα 3 χρόνια που μας έβαλε τη θηλιά στο λαιμό η Τρόικα να πετύχουμε την τεράστια δημοσιονομική εξυγίαση, άμα στα έκανε 5 με 6 τα χρόνια αυτά, πηγαίναμε πιο αμαλά και γύριζε η οικονομία προς την ανάπτυξη. Είναι βέβαιο ότι και λιγότερες οι απώλειες θα ήταν για τη χώρα και για τον κόσμο, αλλά και πιο γρήγορα θα βγαίναμε από τα μνημόνια. Αλλά έπρεπε να γίνουν πολλοί άλλοι και υπουργοί και πρωθυπουργοί. Αυτός ο τόπος, μικρός, αλλά παράγει πρωθυπουργούς και υπουργούς, θα έλεγα, με τη σέσουλα, φίλες και φίλοι. Αυτά. Πάμε παρακάτω. Χθες είχαμε μια δημοσκόπηση. Είναι ο δεύτερος κύκλος αυτός. Real Polls για το Protagon. Δείχνει μια άνοδο μεγάλη του Τσίπρα. Κατά 4 μονάδες. Το φτάνει στο 18 στην πρόθεση ψήφου, 21 και κάτι στην εκτίμηση. Πέφτει κατά 2 μονάδες περίπου ο Μητσοτάκης, στο 25 και κάτω στην πρόθεση, στο 28 και κάτω στην εκτίμηση. Μιλάω πάντα σε σχέση με την προηγούμενη της Real Polls πριν από ένα μήνα. Η Καριστιανού παραμένει τρίτη, γιατί ήταν τρίτη και στην προηγούμενη, αλλά πέφτει 2 μονάδες. Παρ' όλα αυτά παραμένει τρίτη και πάνω από το 10. Το Πασόκ παραμένει τέταρτο, πάντα λέω στη δημοσκόπηση της Real Polls. Τσιμπάει όμως 0,6%. Και από εκεί αρχίζει το κλάμα. Παρακάτω. Και όλοι περιμένουν το κόμμα Σαμαρά. Το κόμμα Σαμαρά είναι βέβαιο ότι θα το κάνει παραμονές εκλογών για 2 λόγους. Πρώτον, για να μην κουραστεί και πολύ να γυρίζει τη χώρα μια και 2 φορές και να αρχίσει η αξιολόγηση των στελεχών του και των ανθρώπων του. Αυτό που την πάτησε και ο Τσίπρας και η Καριστιανού και βγήκαν πιο γρήγορα, γιατί ο Μητσοτάκης διέρευσε εντέχνως ότι πάμε για πρόορες εκλογές μέχρι το καλοκαίρι. Έτσι και τους ξεπρόσθεσε, βγήκαν μπροστά και τώρα έχουν θέματα. Ο Τσίπρας βέβαια έχει οδικό χάρτη, είναι έμπειρος. Και από ό,τι φαίνεται τα τρέχει γρήγορα. Εκεί που θα έχει θέματα είναι η κυρία Καριστιανού. Βλέπω κάποιες αποχωρήσεις, κάποιες καταγγελίες ότι το κόμμα είναι προσωπαγές. Λες και δεν ξέραν όλοι αυτοί ότι θα είναι προσωπαγές το κόμμα. Λες και δεν ξέρουν ότι τη ζωή το κόμμα είναι προσωπαγές ή του Βελόπουλου είναι προσωπαγές. Δεν ξέραν ότι και του Τσίπρα το κόμμα χτίζεται πάνω σε αυτόν. Αυτός το χτίζει όπως θέλει. Και τα κόμματα που δεν είναι προσωπαγή στη χώρα είναι κόμματα μηχανισμών όπως το ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Γιατί διαβάζω κάποιους ότι λέει απομακρυνόμαστε την Καριστιανού γιατί εμείς περιμέναμε ένα γνήσιο λαϊκό κίνημα που θα υπάρξει συμμετοχή και όλοι αυτοί ξέρεις περισσότερα στελέχη κομμάτων που στα κόμματά τους βέβαια ήταν ουραγοί, έτσι, τίποτα ιδιαίτερο. Τελευταία ήταν τις αμάξες. Ξαφνικά ήταν αυτό που λένε τρύπα και τρούμπουσαν και ήθελαν να γίνουν κατευθείαν βουλευτές και στελέχη. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν και μέσα στην Καριστιανού πολλοί ανταγωνισμοί, κρυφοί βέβαια, γιατί δεν ξέρουμε πού, πώς και γιατί, και αρχίζουν αυτές οι απομακρύνσεις. Πολύ κακό για το τίποτα. Βέβαια θα τα δούμε όλα αυτά και παρακάτω. Τώρα, συνεχίζοντας λοιπόν αυτή την ανάλυση μας, θα δούμε ότι ο Τραμπ, παιδιά, έχει πολλαπλές απόρριες. Πέρα τα καρδιολογικά, άλλα λέει το πρωί, άλλα το βράδυ. Αυτή είναι άλλη, τι καλοί άνθρωποι και έξυπνοι είναι αυτοί καινούργοι, αυτούς που δεν σκότωσαν και τους άφησαν και κυβερνούν τώρα το Ιράν. Και απ' την άλλη, άμα δεν συμφωνήσουν ό,τι τους λέμε, θα τους ισοπεδώσουμε και αυτούς, θα τους τελειώσουμε και αυτούς. Το βράδυ βρίζει τους Ιρανούς, το πρωί βρίζει τον Νετανιάχου και το ενδιάμεσα τους Ευρωπαίους. Τον Πούτιν δεν τολμάει να βρέσει. Φυσικά και το Σιτζιπίν. Γι' αυτό και του είπε Μελώνη. Λέει, αυτό που είσαι τόσο αυστηρός και επικριτικός, λέει, προς τους φίλους σου, τις Δύσεις, προς τους άλλους, τους εχθρούς σου, λέει, γιατί δεν είσαι επικριτικός και είσαι όλο φιλίες και αγάπες, ενώντας τον Πούτιν και τον Σιτζιπίνκ. Α, και ξαφνικά μας προέκυψε έρωτας. Εχθές ήταν η μέρα Ερντογάν. Έχει τρελαθεί ο Τραμπ. Τι έξυπνος είναι. Εντάξει, λέει, και αυτός, λέει, έχει, λέει, σαν και εμένα και αυτός, λέει, άθρωρες έτσι, αμφιβολίες, λέει, σαν και εμένα είναι, αλλά είναι πάρα πολύ καλός και καλός φίλος και συνεργαζόμαστε και μας βοηθάει. Και ναι, θα του δώσουμε τους κινητήρες της General Motors για τα CAN. Τα CAN, παιδιά, να ξέρετε, είναι τα τουρκικά F-35, το κέλυφος. Τα είχαν ξεκινήσει σαν συμπαραγωγή, αλλά όταν πήραν τους S-400, ο Πούτιν, ο Ομπάμα τότε και μετά και ο Τραμπ και ο Μπάιντεν σταμάτησαν τη συμπαραγωγή και έχουν και 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα κρατάει η Αμερική, δεν τα δίνουν στον Ερντογάν. Αυτοί συνέχισαν όμως το πρόγραμμα για να μην χρεοκοπήσει η εταιρεία που θα κάνει τη συμπαραγωγή τα 100 F-35, αλλά ήταν και συμφωνημένο ότι θα παρήγανε F-35 και θα πουλούσαν κιόλας. Λοιπόν, παρόλα αυτά, ακούω και τον Ρούμπιο, ακούω και τον Τραμπ να λένε ότι θα πάμε 6 και 7 Ιούλη, αρχές του Ιούλη, του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, θα πάμε δωράκια στο φίλο μας. Ένα είναι κινητήρες για τα 100 την General Motors για τα 100 CAN. Δεν είναι βέβαια η προηγμένη κινητήρες στο F-35, αλλά μια χαρά θα του κάτσει το Ερντογάν. Υπάρχουν αντιρρήσεις από το φιλοϊσραηλινό λόμπι και το φιλινικό λόμπι και το φιλοαρμένικο λόμπι στην Ιερουσία. Υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά από ό,τι φαίνεται όμως δεν είναι τόσο μεγάλες που να μπορέσουν να προχωρήσουν σε ψήφισμα και να μπλοκάρουν τον Τραμπ. Άρα μπορεί και σε 10-15 μέρες, γιατί όταν θα πάει πρέπει να το έχει υπογράψει. Πάει με το δωράκι, το έχει πει κιόλας. Θα του κάνω, λέει, ένα δώρο που θα τον κάνω ευτυχισμένο. Και δεύτερον, είμαστε, λέει, σε κουβέντα και δεύτερον 35. Το ψάχνουμε, το ελέγχουμε, το κάνουμε κλπ. Λοιπόν, αυτά για να ξέρουμε τι μας γίνεται και τι θα πληρώσουμε ακόμα για να πάρουμε κι άλλα όπλα, φίλες και φίλοι. Υπάρχει μια εξέλιξη εξουσιμίωτη. Επειδή ο Τραμπ έχει πέσει η δημοτικότητά του πια, ειδικά στην Ευρώπη αλλά και μέσα στις ΗΠΑ, τα ακροδεξιά κόμματα, εκεί που ήταν οι κολλητοί του, Φάραντς, Μπάραντς κλπ., Λεπέν και τέτοια, Μπαρτολμά, καλά, η Μελώνη πλακώθηκε και δημόσια, ο Όρμπαν ο κολλητός του έχασε, το AfD, το ακροδεξιό στη Γερμανία που ήταν στο παρεδώσε κάθε μέρα, όλοι αυτοί αρχίζουν και κρατούν αποστάσεις από τον Τραμπ. Γιατί αρχίζει και τους κάνει κακό. Εκεί που τους έκανε καλό μέχρι τώρα, τώρα τους κάνει κακό. Κοιτάξτε πόσο αντιφατική και περίεργη είναι η πολιτική. Και πόσες συμμαχίες είναι, να μην πω, της πλάκας, ευκαιριακές, όλες αυτές όπως είναι εις βάρος της δημοκρατίας και της Ευρώπης, έτσι, τα κόλπα και οι συμμαχίες. Μόνο το πολωνικό ακροδεξιό κόμμα που έχει και τον πρόεδρο προσφάτως εκλεγέντας στην Πολωνία, φαίνεται ότι συνεχίζει να είναι τραμπικό. Πανηγύρισε τα χρηματιστήρια στη Νέα Υόρκη. Κατακόρυφη πτώση του Nasdaq, που είναι η εταιρεία υψηλής κεφαλοποίησης και ιδίως της νέας τεχνολογίας. Εκεί που είχαν ένα ρεκόρ ανόδου τους προηγούμενους μήνες και ειδικά με την είσοδο της SpaceX του Musk, που άντλησε 75 δις μέσα σε λίγες ώρες, μέσα σε 2 μέρες τα χάσαν όλα. Αυτό γιατί? Γιατί κυκλοφόρησε μια φήμη, δεν ξέρω αν είναι φήμη, είναι πραγματικότητα, ότι είναι φούσκες οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και ότι αυτά που υπόσχονται δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν. Γι' αυτό τάζουν ταξίδια στον Άρη δεξιά και αριστερά. Και τα χάσαν όλα, παιδιά. Κάτι 3 εκατομμύρια χάθηκαν. Αυτά είναι ολολογιστικά, βέβαια. Και οι περιουσίες αυτών έτσι είναι. Αλλά αυτές οι περιουσίες όμως τους δίνουν ισχύ, τους δίνουν κύρος. Γιατί από αυτούς εξαρτάται και η πορεία του δίκτυου του χρηματιστηρίου και εξαρτάται και οι άλλες εταιρείες και τα εκατομμύρια του κόσμου που έχουν μικρά πακέτα μετοχών και έχουν και ένα εισόδημα. Έτσι ελέγχουν τα πάντα. Καλά, με τεχνητή νοημοσύνη, θα μας ελέγχουν ακόμα και στη τουαλέτα. Τα πηγαίνουμε, φίλες και φίλοι, και τι κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ο Όργουελ φαντάζει μπροστά τους παιδική χαρά. Α, έχουμε τώρα και το άλλο. Α, έχει πλάκα ο Πυρακάκης. Λέει, δεν ήμασταν υποχρεωμένοι από την απόφαση του Ιερού Πάγου να ρυθμίσουμε τα επιτόκια. Το κάνουμε εμείς, λέει. Καθολικά, διαβουλήσεις και, και δίνουμε και αναδρομικά. Απολύτως ψέμα. Εάν δεν κάναν τίποτα. Είναι βέβαιο ότι θα υπήρχε μια τηλεπορία στον κόσμο και άλλοι θα χάναν τα σπίτια τους, αλλά στο τέλος όμως Οι τράπεζες θα έκαναν πολύ περισσότερα. Έτσι λοιπόν έτρεξε να κάνει μια τροπολογία, γιατί είδαν ότι ειδικά άμα δεν το κάνουν αυτό, πρώτον θα έχουν μεγαλύτερες απώλειες και δεύτερον θα τους βρίζει ο κόσμος και τέλος θα χάσουν και το παραμύθι. Ότι αλλά το δικαστήριο, αυτοί διορίζουν την ηγεσία εκεί. Και δεν υπακούν στις αποφάσεις τους και μάλιστα τόσο ομόφωνες αποφάσεις και σημαντικές. Έχει να κάνει με τον τρόπο που υπολογίζονται τα επιτόκια και φυσικά οι τόκοι από τα κόκκινα δάνεια που είχα μπει στη ρύθμιση Κατσέλη. Με την απορρίθμιση που ξεκίνησε μετά το 12 στον νόμο Κατσέλη, α, παρένθεση, ο Σάλλας είχε πάρει τη ρομφαία κατά του νόμου Κατσέλη. Ο νόμος Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας έβαζε στόπ στα κοράκια των τραπεζών, γιατί τότε τα φαν δεν είχαν εμφανιστεί. Ελληνόκτητες ήταν κυρίως οι τράπεζες, μετά πέρασαν στα φαν οι τράπεζες και οι τράπεζες των φαν κάνανε και τους σέρβισες, όλοι μαζί είναι, μια παρέα είναι, δική τους είναι. Από τη μια πουλάνε, από την άλλη αγοράζουν και όλοι μαζί κερδίζουν. Και ο Κοσμάκης πληρώνει αφού έχει χάσει και το σπίτι σου. Τότε ξεκίνησε και ο Σάλλας και οι τραπεζίτες τη μεγάλη επίθεση κατά του Γιώργου Παπαντρέου το καλοκαίρι του 2010, όταν ψηφίσαμε στη Βουλή τον περίφημο νόμο Κατσέλη. Τον έφαγα, τον ξεδόντιασαν μετά η κυβέρνηση Σαμαρά, σε αρκετό βαθμό και η κυβέρνηση Τσίπρα, τον κατακριούργησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και σε αυτό επάνω προσέφυγε ο κόσμος και τους δικαίωσε ο Άριος Πάγου και μάλιστα ομόφωνα. Και έρχονται τώρα ρε, οι καραγκιόζηδες και λένε ότι εμείς επειδή είμαστε με το λαό, χθες δεν έλεγαν ότι αυτή η απόφαση του Άριου Πάγου δεν μας δεσμεύει, θέλει προσοχή γιατί πρέπει να σώσουν τις τράπεζες, μην ξαναβρεθούν σε περιπέτεια οι τράπεζες. Αφού τα μέτρησαν, είδα και τις δημοσκοπήσεις για το θέμα το ένα τ' άλλο, ξαφνικά βέβαια την κάνουν γυριστεί επικοινωνιακά και λένε εμείς, όχι εσείς, εμείς. Και έφεραν νομοθέτημα, το ψήφισαν στη Βουλή, το οποίο βεβαίως είναι θετικό, έτσι, δεν γυρνάει πίσω φράγκο, αναδρομικά. Αυτοί που χάσανε τα σπίτια και είναι πολλές εκατοντάδες χιλιάδες, τελειώσανε, δεν παίρνουν τίποτα, τα χάσαν, τελείωσε. Αυτοί που πρόλαβαν και πλήρωσαν και έκλεισαν τα δάνειά τους δεν παίρνουν τίποτα. Αυτοί μόνο που τα εξυπηρετούν και είναι γύρω σε 100.000 από το 1 εκατομμύριο, αυτοί μόνο τι θα έχουν, από εδώ και πέρα θα πληρώνουν μειωμένο επιτόκιο και ορθώς θα πληρώνουν μειωμένο επιτόκιο, τους κατέκλεβαν μέχρι τώρα, αυθαίρετα οι τράπεζες και οι κυβερνήσεις το επέτρεπαν, ειδικά η τελευταία. Και δεύτερον, θα πάρουν και αναδρομικά. Δεν τα πάρουν πίσω σαν λεφτά, αυτά είναι περίπου 700 εκατομμύρια. Δεν τα πάρουν σαν λεφτά, τα αναδρομικά, θα έχουν πιο χαμηλές δόσεις αποπληρωμής στις επόμενες. Δηλαδή, λεφτά στο χέρι δεν παίρνουν τίποτα. Χάζεσαι στην τράπεζα να δώσουν λεφτά. Γιατί σου λέει κάτσε αύριο, δεν ξέρεις τι θα προκύψει. Μπορεί να αλλάξουν πάλι τα πράγματα, να τα πάρουμε πάλι χοντρά. Αυτή την κολοβή λοιπόν, μεροληπτική, και από τα 700 εκατομμύρια που θα κοστίσει στις τράπεζες, 200 θα βάλουμε μόνο τράπεζες. Τα 500 θα βάλει ο κρατικός προλογισμός, δηλαδή εμείς οι φορολογούμενοι από το πρόγραμμα Ηρακλής. Φυσικά θα το αποδεχθούν οι τράπεζες, χαζές είναι. Εκεί που θα πληρώνουν τα ομοιοκέφαλά τους. Για να δείτε τα κόλπα που έχει τούτη η κυβέρνηση να καπελώνει ακόμα και τις δικαστικές αποφάσεις, πάντα για τη σταθερότητα της οικονομίας και την κανονικότητα, πάντα για την τραπεζία, το φαν, προστασία των Τραμπ και των τραπεζών και αλίμονο στο Κοσμάκι όπου μπλέξει μαζί τους. Πάμε Χρήστο να ακούσουμε τις διαφημίσεις μας και μετά να ξεκινήσουμε τις συνομιλίες με τους αγαπητούς προσκεκλημένους.
1: Plus 99,4. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία. Με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου. Οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Ως ΔΕΛ δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Από το μεγάλο άλμπουμ, όπως είπαμε, Αθανασία του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους Νίκου Γκάτσου, ακούμε από την καταπληκτική φωνή, ειδικά σε εκείνη την ηλικία, του Μανώλη Μητσιά, το Γιάννη το Φωνιά, φίλες και φίλοι. Και θα υποδεχτώ με αυτό το πανέμορφο τραγούδι τον αγαπητό φίλο, τον Γιώργο Κατρούγκαλο, πρώην Υπουργό Εξωτερικών και τώρα ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Γιώργο. Και τώρα πριν πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα θέματα τα γεωπολιτικά, της εξωτερικής πολιτικής, της εκεχηρίας, της συμφωνίας, τους πολέμους, τις καταστροφές, θέλω να σε ρωτήσω και με τη γνώση που έχεις βέβαια την επιστημονική, γιατί ο Πρωθυπουργός προωθεί συνταγματική μεταρρύθμιση σε ένα τέτοιο πολιτικό και τοξικό περιβάλλον, με πολλές αφισημίες βέβαια στις προτάσεις του περισσότερου επικοινωνιακού χαρακτήρα. Δεν ξέρει ότι η συνταγματική μεταρρύθμιση θέλει τουλάχιστον ήρεμο πολιτικό κλίμα και συνένεση, αλλιώς δεν προχωράει. Έχει άλλη σκοπιμότητα. Τι εκτιμάς?
1: Νομίζω ότι το είπες πολύ ξεκάθαρα ότι είναι επικοινωνιακή κίνηση. Κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν έχει δηλώσει ότι θα υποστηρίξει τις προτάσεις που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Άρα ουσιαστικά μετατίθεται η αναζήτηση των 180 ψήφων που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης στις επόμενες εκλογές, που πάλι σωστά είπες, δεν φαίνεται από το πολύ πολλαμένο πολιτικό περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Επομένως η Νέα Δημοκρατία κάνει δύο πράγματα, αφενός μια επικοινωνιακή κίνηση για να ενισχύσει το προφίλ του τάχα μεταρρυθμιστή πρωθυπουργού και δεύτερον να επαναφέρει ορισμένα ζητήματα που τα είχε πάντοτε στην ατζέντα της, κάτι γνώμη μου αντί μεταρρυθμίσεις και όχι μεταρρυθμίσεις, όπως είναι ας πούμε η επιβεβαίωση του λεγόμενου χρυσού κανόνα που οι νεοφιλελεύθεροι θέλουν να επιβάλλουν στον κρατικό προϋπολογισμό, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και ούτω καθεξής.
0: Τώρα, η αντιπολίτευση, όπως πολύ σωστά είπες, είπε ότι δεν θα συνενέσει, δεν θα ψηφίσει, γιατί έχουν και την προηγούμενη εμπειρία με το Μητσοτάκη, όταν ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ τη συνταγματική μεταρρύθμιση και ψηφίστηκε η αλλαγή του άρθρου για την εκλογή Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ώστε να μην προκαλεί πρόορες εκλογές. Υπήρχε μια αρνητική εμπειρία στο παρελθόν, την οποία βέβαια ρίστε παρότερα εκμεταλλεύτηκαν όλα τα αντιπολιτευόμενα κόμματα. Κάποια στιγμή είπαν να τελειώσουμε με αυτό. Το ψήφισαν, αλλά επειδή όμως η πρώτη βουλή είναι η βουλή που ψηφίζει ποια άρθρα θα αλλάξουν και η δεύτερη βουλή είναι αθεωρητή, αυτή που προκύπτει από τις επόμενες εκλογές, αυτή προσδιορίζει το περιεχόμενο και δεν δεσμεύεται κανένα κόμμα από αυτά που είχε ψηφίσει την προηγούμενη. Εκεί τα έκανε μαντάρα ο Μητσοτάκης, μέχρι και με 120 βουλευτές μπορεί να κλαίγεται πρόεδρος Δημοκρατίας, έχοντας και αυτή την πικρή εμπειρία. Αλλά του λένε και κάτι, ότι αν ήθελες εσύ και αν εννοείς πραγματικά αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, θα είχες εφαρμόσει αυτό το άρθρο, γιατί και αυτό το άρθρο και έτσι όπως είναι, εάν και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία θέλει, μπορεί πραγματικά να ελεγχθεί ένας υπουργός για τυχόν ποινικές ευθύνες. Εσύ, φίλε μου, χρησιμοποιείς την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και τα κλείσες όλα, τα κοκκούλωσες όλα. Δεν άφησες καμία έρευνα. Αυτό όμως τώρα δημιουργεί ένα στοιχείο προπαγάνδας στην κυβέρνηση. Το ακούω, Γιώργο, και θέλω τη γνώμη σου. Λέει, μα εσείς αφού λέτε ότι θα μας αλλάξετε, θα πάρετε την πλειοψηφία. Τι φοβάστε, ψηφίστε τώρα και μετά το αλλάζετε όπως θέλετε εσείς. Περνάει δηλαδή ότι τελικά δεν πιστεύετε στις αντιπολίτευση ότι θα κερδίσετε τις εκλογές. Αυτό τώρα στο κόστος όφελος, πώς κάτι γνώμη που πρέπει να τα αξιολογήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιατί σωστά δεν έχουν εμπιστοσύνη στο Μητσοτάκη, αλλά από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει ένα κομμάτι της κοινής γνώμης που τσιπάει στην προπαγάνδα του Μητσοτάκη περί κανονικότητας και μη τοξικότητας και περί συνένεσης. Το βλέπουμε καθημερινά γύρω μας.
1: Νομίζω ότι και το ότι συζητάμε ακόμα για το συνταγματικό μητρό του Πρωθυπουργού είναι ένδειξη του πόσο λίγο έχει φανεί στην κοινή γνώμη όλη αυτή η, κατά τη γνώμη μου, ο χειρισμός του συντάγματος ως απλώς επικοινωνιακού όπλου. Δύο παραδείγματα. Η προηγούμενη αναθεώρηση ψήφισε ορισμένες θετικές διατάξεις, εκ των οποίων μία βασική ήταν ο θεσμός της λαϊκής πρωτοβουλίας της νομοθετικής. Να μπορούμε δηλαδή με συγκέντρωση 500.000 υπογραφών, πολύ μεγάλος αριθμός, στην Ελβετία είναι περίπου το 1 δέκατο, να μπορούμε να ζητάμε από τη Βουλή να εξετάζει ένα ζήτημα και μετά την ψήφισή του από τη Βουλή αυτό να γίνεται νόμος. Μόνο ότι η Νέα Δημοκρατία είχε ψηφίσει αυτή τη διάταξη, δεν προχώρησε στην ψήφιση του εκτελεστικού νόμου και έτσι έχει μείνει κενό γράμμα. Ανάλογα, ενώ στην συνταγματική αναθεώρηση καταργήθηκαν οι ειδικές προθεσμίες για να ασκούνται ποινικές διώξεις κατά υπουργών, η Νέα Δημοκρατία δεν φρόντισε έγκαιρα να ψηφίσει το σχετικό εκτελεστικό νόμο, το νόμο περί ευθύνης υπουργών, με αποτέλεσμα τώρα να δημιουργούνται αμφιβολίες για το αν τα στελέχη της που κατηγορούνται ή θα κατηγορηθούν μετά από μια κοινοβουλευτική αλλαγή για το έγκλημα στα Τέμπη, για το έγκλημα στις υποκλοπές, θα μπορέσουν πράγματι να δικαστούν. Και φυσικά έχουμε και την κραυγαλαία περίπτωση παραβίασης του Συντάγματος που εξακολουθεί να απαγορεύει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με την ψήφιση ενός νόμου που ουσιαστικά επιτρέπει τη λειτουργία τους εφόσον έχει υπάρξει μια συμφωνία με ένα ξένο πανεπιστήμιο. Επομένως, το μητρό του Πρωθυπουργού δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν σέβεται το Σύνταγμα. Και οποιοδήποτε προϋπόθεση για μια συζήτηση αλλαγής του Συντάγματος είναι ο σεβασμός του. Κατεξοχήν είναι ο Πρωθυπουργός που δεν σέβεται το Σύνταγμα.
0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, πολύ σημαντικό. Ο περισσότερος κόσμος, ιδιαίτερα οι νεότερες γενιές, ούτε καν απαντούν στις δημοσκοπήσεις. Δεν πάνε να ψηφίσουν. Φάνηκε πολύ καθαρά και στις ευρωεκλογές, φαίνεται και τώρα στις δημοσκοπήσεις. Αυτά τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων είναι επί αυτών που σηκώνουν το τηλέφωνο και θέλουν να απαντήσουν. Οι περισσότεροι ούτε καν σηκώνουν το τηλέφωνο, και λέω ιδιαίτερα οι νέες γενιές, αλλά και δεν απαντούν. Ούτε καν δεν λένε αυτό το δεν ξέρω, δεν απαντώ, τι θα ψηφίσω. Κλείνουν το τηλέφωνο. Μόλις τους λες, το λένε οι δημοσκόποι, ας πούμε, που συζητώ, μόλις τους λένε είμαστε από την τάδε δημοσκοπητή, μπαπ, κλείνει το τηλέφωνο άλλος. Θέλω να σε ρωτήσω, αν τη δεξιά έχει συντηρήσει κάποιες δεξαμενές και με αυτό το εύθραυστο και περιορισμένο ποσοστό που παίρνει, φτιάχνει και αυτό δυναμίες ακόμη. Τα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, που έχει διαλυθεί ουσιαστικά όλος ο κοινωνικός ιστός και οι κοινωνικές δεξαμενές, δεν υπάρχουν, με τις ιδιωτικοποίησεις, με τις συρρήκνωσεις και με την απογοήτευση του κόσμου και από τη δική τους κυβερνητική περίοδο, δεν έχουν καμιά τύχη να διεκδικήσουν αυτοδυναμία. Γιατί δεν βάζουν το ζήτημα ενός πιο αναλογικού εκλογικού νόμου, ο οποίος ακόμα και συνταγματικά, όχι στις λεπτομέρειες του, αλλά στις βασικές αρχές του, να καθοριστεί. Και γιατί δεν συζητιέται στις ατζέντες των κομμάτων αυτό, τι παλεύει τώρα και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, θα γίνουν αυτοδύναμοι?
1: Πρώτα-πρώτα, η εκτίμησή σου για την πολιτική απάθεια που υπάρχει στον κόσμο είναι ορθή. Συρρυκνώνεται το ποσοστό αυτό που κατεβαίνουν στις εκλογές και βλέπουμε πράγματι να υπάρχει μια αντίληψη για το ότι η πολιτική γενικά είναι ένα βρώμικο πράγμα. Και αυτό έχει ιδιαίτερη απήγηση στους νέους. Αυτό προφανώς εξυπηρετεί κάθε φορά τις συστημικές δυνάμεις, οι οποίες δεν έχουν μόνο την πολιτική εξουσία, έχουν κυρίως την οικονομική εξουσία, και όταν δεν αμφισβητείται ούτε με την πολιτική αμφισβήτηση η εξουσία αυτή, αισθάνονται πολύ ενισχυμένες. Θέλω να ελπίζω ότι κάτι θα αλλάξει σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε φτάσει πραγματικά στο παραένα. Δεν είναι μόνο η πολιτική συμπεριφορά στις εκλογές, είναι η απαξίωση του συνδικαλισμού, η πλήρης γραφειοκρατικοποίηση. Είναι γενικότερα αυτή η τάση στροφής στον ατομισμό που προφανώς καλλιεργεί ο νεοφιλελευθερισμός σε όλο τον κόσμο, σε όλη τη Δύση, όχι μόνο στην Ελλάδα. Τώρα, το θέμα της συνεργασίας των δημοκρατικών δυνάμεων για την ανατροπή του καθεστώτος Μητσοτάκη είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Νομίζω όμως ότι σε αυτή τη φάση η συζήτηση για τον εκλογικό νόμο, δεδομένου ότι δεν υπάρχει πλειοψηφία τέτοια στη Βουλή που να μπορεί να περάσει μια τέτοια μεταρρύθμιση, δεν θα έχει νόημα. Να θυμίσω ότι χάθηκε μια τέτοια ευκαιρία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προτείνει την περίοδο της διακυβέρνησής του ένα αναλογικό εκλογικό σύστημα που πλησίασε τον αριθμό που χρειαζόταν για να ισχύσει από τις επόμενες εκλογές, αλλά δεν μπόρεσε να ψηφιστεί ακριβώς γιατί το ΠΑΣΟΚ εκείνη την περίοδο δεν ήθελε να τον ψηφίσει. Επομένως,
0: ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε κυβέρνηση με τον Καμένο, τα θυμόμαστε τώρα αυτά. Λοιπόν, ο Τσίπρας και η κυβέρνηση του Τσίπρα ψήφισε αυτόν τον εκλογικό νόμο, Γιώργο, αφού χρησιμοποίησε και το Σεπτέμβριο του 2015 τον πλειοψηφικό Καραμαλή Παυλόπουλο, έκανε την κυβέρνηση και μετά τον ψήφισε.
1: Νομίζω ότι η συζήτησή μας ήταν για το αν τα κόμματα τα προοδευτικά θα έπρεπε.
0: Τώρα λοιπόν, ο Τσίπρας τι πιστεύει, ότι θα είναι αυτοδύναμος αυτός, αφού και αυτός λέει ότι δεν είμαστε και όμορφοι χώροι, ακόμα λένε στελέχη του. Το ίδιο και ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή, τι λένε στον κόσμο, ρίχνουν νερό στο μήλο του Μητσοτάκη που λέει: τους βλέπετε, αυτή είναι θεία σου, θα οδηγήσουν τη χώρα στην καταστροφή. Δεν έχουν βιώσιμη λύση. Ψηφίστε εμένα.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει τη δική του στρατηγική. Εγώ θεωρώ ότι η εμφάνισή του.
0: Πρέπει να αξιολογήσουμε κι εμείς όμως τη στρατηγική του.
1: Εννοείται. Απλώς να πω το εξής, και για τους δύο μπορώ να μιλήσω κριτικά, γιατί και από απόσταση. Απλώς στο θέμα αρχής που έθεσες για το αν θα πρέπει τα κόμματα τα προοδευτικά να προωθούν την απλή αναλογική, η απάντηση είναι ναι. Και ανεξάρτητα από τη συγκυρία, νομίζω ήταν μια χαμένη ευκαιρία που το ΠΑΣΟΚ δεν το έκανε τότε. Ουσιαστικά έστωσε το χαλί για την επταετία Μητσοτάκη. Τώρα, το βασικό ζήτημα είναι το εξής. Συνεργασία ελπίζω ότι θα υπάρξει ανάμεσα στην Ελλάς και στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει το ζήτημα, και δυστυχώς δεν μπορεί να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, της δεύτερης θέσης, που δίνει ένα πλεονέκτημα στο κόμμα αυτό το οποίο θα έχει το ρόλο του να εκφράσει τον κύριο όγκο της διαμαρτυρίας απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη. Μέχρι ότου κρυθεί αυτό το θέμα, α και φαίνεται να κρυθεί, φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι μπροστά, είναι δύσκολο να προχωρήσει η συζήτηση για το πώς θα γίνει η συνεργασία ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και Ελλάς. Θέλω να ελπίζω ότι μετά τις εκλογές θα γίνει το αυτονόητο. Γιατί ειδικά εάν, όπως βλέπω εξαιρετικά πιθανό, δεν πλησιάσει το 30% η Νέα Δημοκρατία, οπότε η αυτοδυναμία για αυτήν θα είναι ένα χαμένο όνειρο. Εάν το άθροισμα των ψήφων Ελλάς και ΠΑΣΟΚ είναι περισσότερες από τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, είναι προφανές ότι υπάρχει μια ευκαιρία.
0: Μια ευκαιρία, αλλά με τον υπάρχοντα εκλογικό νόμο όμως, επειδή η Νέα Δημοκρατία θα περάσει το 25, θα έχει και τον πόνους, θα έχει και την αύξηση των εδρών, δεν θα μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση. Μπορεί όμως να γίνει μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, εγώ αυτό εκτιμώ, ότι μετά τις εκλογές αυτοδύναμες κυβερνήσεις δεν θα υπάρχουν και επειδή ξεκινά η ελληνική προεδρία, γι' αυτό το λόγο θα γίνει κάποια κυβέρνηση ειδικού σκοπού και βλέπω...
1: Άκου Γιάννη, συνταγματικά υπάρχουν πολλοί τρόποι να ξεπεραστεί αυτό το μπλοκάρισμα του εκλογικού νόμου στη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Θα μπορούσε να υπάρχει εκτός από κυβέρνηση ειδικού σκοπού, όπως λες, να ολοκληρώσει την προεδρία, να περάσει ένα αναλογικό εκλογικό σύστημα για το μέλλον.
0: Δηλαδή, το δεύτερο είναι το αναλογικό εκλογικό σύστημα. Άμα όμως δεν το πεις, δεν το κουβεντιάζεις με τον κόσμο, μετά δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να πεις τον κόσμο.
1: Συμφωνώ ότι θα πρέπει να τεθεί. Από τη στιγμή όμως που υπάρχει η πρόθεση για συνεργασία, το μπορεί να υπάρχει μέχρι και ένα ειδικό εκλογικό σχήμα, όπου τα δύο κόμματα θα συμφωνήσουν ότι θα εκπροσωπηθούν. Μπορεί να υπάρχει συμφωνία για να κατεβούν υποψήφοι εκεί που υπερέχει το ένα κόμμα, να μην κατεβούν υποψήφοι του άλλου. Δεν είναι τεχνικά τα προβλήματα. Ακόμα και αυτή η
0: παγίδα. Και το περιβάλλον και την πόλωση που υπάρχει θα υπάρξει μεταξύ Ανδρουλάκη και Τσίπρα, ποιο θα είναι δεύτερο, έχω την αίσθηση ότι αυτή η δυνατότητα δεν θα υπάρξει ποτέ. Κυβέρνηση όμως ειδικού σκοπού μπροστά σε μεγάλα εθνικά θέματα, ακόμα και με τη Νέα Δημοκρατία μέσα, τη βλέπω μπροστά μου, αγαπητέ Γιώργο. Και εκεί θέλω εγώ να δω ένα κλίμα συνεργασία ευρύτερο. Και η αλλαγή του εκλογικού νόμου το επιτρέπει αυτό, γιατί είναι έμεσα σπρώχνει τα κόμματα στη συνεργασία και όχι άμεσα με τον τρόπο που είπες, ο οποίος επιτρέπεται από το Σύνταγμα. Δύσκολο το βλέπω στη σημερινή εποχή να γίνει αποδεκτό και από τις ηγεσίες των κομμάτων, αλλά και από τα ενδιάμεσα στελέχη που ενδιαφέρονται να γίνουν βουλευτές.
1: Εγώ νομίζω ότι το βασικό πλεονέκτημα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να διαμορφώσει μια εκλογική στρατηγική και κυρίως μια κυβερνητική στρατηγική χωρίς βαρονίες. Αυτό είναι ένα βασικό πλεονέκτημα του νέου αυτού κομματικού σχηματισμού. Από την άλλη μεριά, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Έχεις δίκιο να λες ότι μέχρι τις πρώτες εκλογές κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Από εκεί και μετά, οπωσδήποτε όμως, ο δρόμος είναι ανοιχτός.
0: Φράκτες αξεπέραστος και ανυπέρβλητος ανάμεσα στα κόμματα, και αυτό το φοβάμαι. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω ποια θέματα.
1: Να ξεκαθαρίσω, γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν είναι αυτό που έχει στο μυαλό σου, αλλά φάνηκε σαν να εννοείς ότι σε αυτό το κυβερνητικό σχήμα ειδικού σκοπού θα μπορούσε να είναι και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό προφανώς δεν πρέπει να γίνει.
0: Εάν... Την Προεδρία είμαι βέβαιος ότι θα το ψηφίσει και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας και με έναν Πρωθυπουργό κοινής αποδοχής. Τον βλέπω κιόλας μπροστά μου.
1: Πάλι προσωπική μου γνώμη λέω ότι οποιαδήποτε.
0: Και εγώ προσωπική μου λέω.
1: Ναι, εννοείται. Οποιαδήποτε συνεργασία σε κυβερνητικό επίπεδο με οποιοδήποτε μορφή με τη Νέα Δημοκρατία είναι κάτι που οι δημοκρατικές δυνάμεις.
0: Όπως Τζανετάκη για να πάει στο δικό δικαστήριο Παπαδρέου και να μην παραγραφούν τα υποτιθέμενα δικήματά του, ειδικού σκοπού για να ψηφίσει το δεύτερο μνημόνιο Παπαδήμου.
1: Ναι, εγώ νομίζω ότι τουλάχιστον η περίπτωση Παπαδήμου είναι κλασική περίπτωση αντικατάστασης μιας εκλεγμένης κυβέρνησης από μια κυβέρνηση που ουσιαστικά την ήθελαν οι τράπεζες και η οικονομική εξουσία. Φαντάζομαι ότι και εσύ την περίπτωση της, του 89 δεν τη θεωρείς ακριβώς μοντέλο προς μίμηση.
0: Διότι θεωρώ ότι είχαν πρόβλημα μεγάλο εσωτερικό, είχαν σκοπιμότητες προσωπικές και κομματικές. Η κάθε μια βέβαια τα δικά της χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες. Άρα λοιπόν δεν αποκλείω τίποτα, γιατί θα πέσουν και όλοι οι ολιγάρχες και τα μίντια να λένε σώστε την Ελλάδα και αφήστε τώρα να βγάλουμε την Προεδρία, μην ξεφτυλιστούμε, υπάρχουν κρίσιμα θέματα και εθνικά και οικονομικά. Μην ξεχνάτε ότι είναι και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, έτσι, το νέο ΕΣΠΑ. Όλα αυτά μπροστά μας είναι, Γιώργο.
1: Θα είναι η θανατική καταδίκη και των προοδευτικών πολιτικών δυνάμεων της χώρας και της εμπιστοσύνης στην πολιτική. Αν υπάρχει μια συμφωνία στην οποία μετά από όλη αυτή την κριτική που έχει ασκηθεί στην κυβέρνηση Μητσοτάκη αποφασίσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Θα φύγει. Την έχει πάρει την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας της Λαϊκής Δεξιάς.
1: Τέλος πάντων, τη γνώμη μου σου είπα ότι κάνει ένα τέτοιο δεχόμενο πράγμα.
0: Το κάνουμε δημόσιο και ελεύθερο και ο κόσμος ακούει. Και έτσι πρέπει να είμαστε. Τώρα, πάμε λίγο στα ευρύτερα θέματα. Και πάλι με τη γνώση και την εμπειρία που έχεις, πώς βλέπεις να προχωράει η διαπραγμάτευση ΗΠΑ, Ιράν, Νετανιάχου, χώρες του κόλπου, όλες γύρω γύρω εκεί, για την υλοποίηση του μνημονίου κατανόησης ΗΠΑ, Ιράν, μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό, μπορεί να πετύχει τους πραγματικούς στόχους?
1: Η συμφωνία θα ολοκληρωθεί για τον απλό λόγο ότι ο πρόεδρος Τραμπ αντιλαμβάνεται ότι η παράταση του πολέμου είναι εναντίον και των συμφερόντων της Αμερικής και ιδίως, αυτό τον ενδιαφέρει περισσότερο, το δικό του προσωπικό συμφερόντων και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος εν ώψη των εκλογών του Νοεμβρίου. Φάνηκε ότι όσο δυνατή και να είναι η στρατιωτική μηχανή των ΗΠΑ, δεν μπορείς μόνο με βομβαρδισμούς να πετύχεις τους πολιτικούς σου στόχους. Ουσιαστικά επιβεβαιώνεται το τέλος της αμερικανικής ηγεμονίας και ότι είμαστε σε ένα πολυπολικό κόσμο από την εξέλιξη του πολέμου. Η συμφωνία αυτή λοιπόν είναι μια συμφωνία που σε μεγάλο βαθμό επιβεβαιώνει το ρόλο που παίζει το Ιράν στην περιοχή, αυξάνει την ήπια ισχύ του, μολονότι στρατιωτικά έχει υποστεί μια υποβάθμιση των πολεμικών του δυνατοτήτων και κυρίως απομονώνει το Ισραήλ. Αυτή είναι η βασική εξέλιξη του πολέμου, ότι ο Νετανιάχου έπεισε τον πρόεδρο Τραμπ να προχωρήσουν στο πολεμικό αυτό εγχείρημα, αντίθετα σε κάθε κανόνα του διεθνούς δικαίου, με την άποψη ότι θα έχουν μια γρήγορη στρατηγική νίκη. Αποδείχθηκε το αντίθετο. Αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει και αυτός μια δύσκολη εκλογή. Η αποδοχή του Ισραήλ ως το αυτονόητο συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών έχει υποστεί ένα κέριο πλήγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών, και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό της συγκυρίας. Είχαμε, και για να φανεί πόσο απομονωμένο είναι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ, είχαμε τις εκλογές τις προκριματικές για τους βουλευτές των Δημοκρατικών στη Νέα Υόρκη, που είναι η μεγαλύτερη εβραϊκή πόλη στον κόσμο μετά το Τελαβίβ, και εκεί κατεξοχήν υπέστησαν συντριβή όσοι δεν υποστήριζαν ότι στη Γάζα γίνεται γενοκτονία και ότι δεν πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να συνεχίσουν ανεφόρον να υποστηρίζουν το Ισραήλ.
0: Και να ολοκληρώσουμε την ενδιαφέρουσα όπως πάντα συζήτησή μας, αγαπητέ Γιώργο, κύριε Κατρούγκαλη, θα ήθελα να σε ρωτήσω. Σε αυτή τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα, τη διεθνή ρευστότητα που μας επηρεάζει πάρα πολύ, βλέπουμε ότι η Κίνα είναι πλέον ο ισχυρός πόλος και συνεχώς ανερχόμενος, βλέπουμε ο Πούτιν ένα ρόλο για τον αυτό του συμπληρωματικό δίπλα στην Κίνα, αλλά και τουλάχιστον με τον Τραμπ πάρα πολύ καλές σχέσεις. Συνεχώς μιλάει ότι είμαστε έτοιμοι για λύση του Ουκρανικού, αλλά στη βάση αυτά που συμφώνησαν Πούτιν και Τραμπ στην Αλάσκα, και κάτι σημαίνει αυτό και το καταλαβαίνουμε όλοι. Όλοι βαράνε όμως στην Ευρώπη. Εκτός από τον Xi Jinping, ο οποίος τον ενδιαφέρει να πουλάει στην Ευρώπη. Ποιος είναι ο ρόλος της Ευρώπης, τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη, πώς θα σταθεί και τι περιμένεις από τον Τραμπ που θα πάει τώρα στην Άγκυρα, με δωράκια λέει θα πάει στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ?
1: Θα έχουμε ένα τεράστιο κενό ηγεσίας και στρατηγικής στην Ευρώπη. Ενώ είναι αυτονόητο, όχι μόνο τώρα που έχουμε την Προεδρία Τραμπ, ανέκαθεν, ότι η στρατηγική αυτονομία να είναι η Ευρώπη ένας ξεχωριστός πόλος σε αυτόν τον πολυπολικό κόσμο θα έπρεπε να είναι η επιδίωξή μας. Μέχρι και σήμερα ουσιαστικά δεν μπορούμε να απογαλακτιστούμε από τον μεγάλο αδερφό, μέχρι και με πατερούλη τον αποκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Και ο δρόμος είναι προφανής. Θα πρέπει να έχουμε κοινή ευρωπαϊκή άμυνα εντός των ευρωπαϊκών δομών, όχι εντός του ΝΑΤΟ, γιατί το ΝΑΤΟ είναι πάντοτε ένας οργανισμός που πέρα από τις ψυχροπολεμικές καταβολές του είναι πάντοτε ένας αμερικανικός οργανισμός. Ο ανώτατος διοικητής των στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη είναι πάντοτε Αμερικανός. Λοιπόν, αντί να υπάρχει αυτή

0: και ο καγκελάριος της Γερμανίας και είπε ότι το Ισραήλ κάνει τη βρώμικη δουλειά για μας. Αποδεχόμενο ότι ήταν βρώμικη, αλλά ότι και καλά κάνει. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν δείχνουν ένα τεράστιο στρατηγικό αδιέξοδο. Εμείς από τη μεριά μας, πως Ελλάδα θα έπρεπε να προωθούμε ως βασικό στοιχείο της πολιτικής μας αυτό τον ρόλο της Ευρώπης και την ευρωπαϊκή άμυνα, ακριβώς γιατί είναι η μόνη που να μας προστατεύσει απέναντι στην απειλή του εξανατολών γείτονά μας, ουσιαστικά παραφέραμε τη λογική της δεξιάς την περίοδο του ψυχρού πολέμου, ότι είμαστε, και μάλιστα τη μεταφυλιακή περίοδο στην Ελλάδα, ότι είμαστε το προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης. Ενώ όλοι οι πρωθυπουργοί μέχρι τον Κυριάκο Μητσοτάκη έλεγαν ότι ο ρόλος της χώρας μας είναι να είναι γέφυρα και αυτή είναι η προστιθέμενη αξία στο πολιτικό μας σπίτι που είναι η Ευρώπη. Άρα χρειάζεται δραματική αλλαγή πολιτικής αφενός σε ό,τι αφορά τη χώρα μας. Να επανέλθουμε σε αυτό που από το 1978 που βγήκε ο Καραμαλής στη Μόσχα. Λέμε ότι έχουμε πολιτικό σπίτι είναι η Ευρώπη, αλλά πρέπει να παίξουμε και τον ρόλο της γέφυρας με τον αραβικό κόσμο, τον τρίτο κόσμο όπως λέγαμε τότε, το παγκόσμιο νότο όπως λέμε τώρα, την Κίνα, τη Ρωσία, το τελειώσει ο πόλεμος της Ουκρανίας. Δεν μπορεί να είναι μια μαύρη τρύπα στο χάρτη της Ευρώπης η Ρωσία, πρέπει να φτιάξουμε μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια. Θέσω,
1: πώς αξιολογείς την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης, πρώτα με τις δεσμεύσεις που έχει και ίδια με το ΕΣΕΚ, το Ειδικό Σχέδιο Κλίματος και Ενέργειας, ότι πρέπει μέχρι το 2030 το 80% της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα να παράγεται από ΑΠΕ, όπως βέβαια και το Green Deal, το ευρωπαϊκό. Η Ελλάδα τώρα τι κάνει? Θέλει να γίνεται ο μεσάζων για να πουλιέται το ακριβό αμερικάνικο LNG στην Ευρώπη? Βλέπω συνέχεια εκδηλώσεις, ημερίδες, Ινστιτούτα στο Χιούστον για τους υδρογονάνθρακες εδώ εκεί. Ποια στρατηγική είναι αυτή? Τι βγάζει κατά την εκτίμησή σου?
0: Ήταν από την αρχή ότι αν είμαστε ο πιστός και επάκουος ο σύμμαχος θα κερδίσουμε. Αυτό φάνηκε από την αρχή ότι δεν αποδίδει. Ενώ είχε συμφωνήσει και ο πρόεδρος Τραμπ ακόμα μαζί με τον Πομπέο είχε συνυπογράψει τη συμφωνία για τον EastMed. Η προεδρία Biden που υποτίθεται ήταν πιο φιλική προς την Ελλάδα ουσιαστικά εγκατέλειψε το σχέδιο αυτό. Η λογική των ήρεμων νερών που δεν είναι κακή από την άποψη ότι αποφεύγει τις εντάσεις, οδηγούσε και οδηγεί σε συνεχείς υποχωρήσεις ακόμα και για θέματα πέρα από το EastMed, ακόμα και το καλώδιο το ηλεκτρικό δεν μπορούμε να θέσουμε. Και τώρα αυτή ο εναγκαλισμός του NLG, που μεταξύ μας δεν είναι μόνο θέμα της Ελλάδας όμως, είναι και θέμα της Ευρώπης, που είναι πολύ ακριβότερο.
1: Αρνείται να κάνει μακροχρόνια συμβόλαια, αρνείται να χρηματοδοτήσει τον κάθε το άξονα.
0: Μα ακριβώς, αλλά το βασικό θέμα ποιο είναι?
1: Γιατί και τους διάφορους τύπους της ενέργειας που είναι προκεχωρημένο φυλάκιο της Guilfoyle κάθε μέρα να μιλάνε και να κατακρίνουν την Ευρώπη.
0: Μα εννοείται, και ούτως ή άλλως αυτός ο κάθετος διάδρομος θα έχει νόημα όσο υπάρχουν μεγάλες ανάγκες λόγω του πολέμου της Ουκρανίας. Όταν θα τελειώσει ο πόλεμος, και πρέπει να τελειώσει άμεσα, με όρους διεθνούς δικαίου βέβαια, όχι με άλλους όρους, δεν θα υπάρχει αυτή η μεγάλη ανάγκη. Αλλά η μεγάλη παγίδα για την Ευρώπη είναι ότι και πάλι έχει στραφεί σε μια μονομερία.
1: Δεν υπάρχει καν ανάγκη, γιατί μετά από 10 χρόνια υποτίθεται όλα πρέπει να είναι ΑΠΕ. Και δεύτερον, η Ρουμανία είναι αυτάρκης. Η Βουλγαρία μονοχρειάζεται και το παίρνει και από το Αζερβαϊτζάν και από παντού. Η Ουκρανία που παράγει και φυσικό αέριο και εξήγαγε πριν τον πόλεμο θα παίρνει από την Ελλάδα. Ενώ τώρα μπορεί και παίρνει δίπλα από την Πολωνία ή από την Γερμανία, το Αμερικάνικο. Θα τρέχει όλος αυτός ο διάδρομος να πληρώνει του κόσμου, ας πούμε, τα τέλη διέλευσης. Αυτά είναι τρελά πράγματα.
0: Μα ακριβώς. Και βλέπουμε τώρα ακριβώς πόσο αυτή η έλλειψη προσοχής στα θέματα της κλιματικής κρίσης γίνεται.
1: Δεν μου φαίνονται, Γιώργο.
0: Δεν θα έχουμε αυτό το κύμα καύσωνα που είναι στην Ευρώπη. Δεν είναι κάτι εξαιρετικό. Είναι κάτι που θα μείνει. Και όσο θεωρούμε ότι δεν πρέπει να προωθούνται οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας με οποιαδήποτε σκοπιμότητα, δεν υπονομεύουμε απλώς το μέλλον των παιδιών μας. Το δικό μας μέλλον υπονομεύουμε τις επόμενες, όχι δεκαετίες, τις επόμενες χρονιές που θα έρθουν.
1: Είμαι Γιώργος Κατρούκολος, πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ανεξάρτητος εμπειρογνώμων του ΟΗΕ, καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Σε εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση.
0: Επίσης, για χαρά.

0: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο edition του Flash 99,4. Περίπου 50 άτομα προχώρησαν χθες στην κατάληψη του εργατοϋπαλληλικού κέντρου Θεσσαλονίκης. Οι καταληψίες είναι μέλη από συλλογικότητες που στηρίζουν τον αγώνα των απεργών πείνας των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην Αθήνα. Τα προσφυγικά από τον Ιούνιο του 2025 για άλλη μία φορά απειλούνται με εκένωση, όπως λένε οι ίδιοι, με αποτέλεσμα να βρεθούν 400 άνθρωποι στον δρόμο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, κύριο Χάρη Κυπριανίδη, η κατάληψη θα συνεχιστεί μέχρι την Παρασκευή. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική χθες το απόγευμα, καθώς νέα αναζωπήρωση σημειώθηκε στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαιά της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς. Νέα δημοσκόπηση της Real Pulse ήρθε στη δημοσιότητα. Τις 7,6 μονάδες διαμορφώνει τη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Την πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 25,8%, ενώ το κόμμα του κύριου Τσίπρα αγγίζει το 18,2%. Τρίτο στη σειρά έρχεται το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 9,4% και τέταρτο το Πασόκ με 8,9%. Την πρόβλεψη αποτελέσματος η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάς είναι στις 6,9 μονάδες. Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28,3% και το κόμμα του κύριου Τσίπρα στο 21,4%, ενώ το Πασόκ καταλαμβάνει πάλι την τρίτη θέση με 9,9%. Αγανάκτηση και προβληματισμός επικρατεί στους κατοίκους περιοχών του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς αν και ξεκίνησαν εργασίες ανακατασκευής των πεζοδρομίων στις γειτονιές τους, αυτές δεν έχουν ολοκληρωθεί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην οδό Ολύμπου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά και στην οδό Παπάφη, στην περιοχή της Τούμπας. Παρά το γεγονός πως οι εργασίες ανακατασκευής άρχισαν πριν από καιρό, δεν προχωρούν με συνέπεια και τα πεζοδρόμια όχι μόνο δεν έχουν τελειώσει, αλλά παρουσιάζουν και εικόνες εργοταξίου. Για υποκρισία κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης από τη Βουλή, αναφερόμενος στα κόκκινα δάνεια. Ο κύριος Πιερακάκης δήλωσε ότι η αντιπολίτευση απέκρυψε ότι το 70% που έχασε τη ρύθμιση δεν είχε πληρώσει ούτε μία δόση. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κατά τις απογευματινές ώρες. Το Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι πάντα με Χατζηδάκη, Μανώλη Μητσιά και Νίκο Γκάτσο στο Γιάννη το Φωνιά, από το μεγάλο άλμπουμ, το μνημειώδες θα λέγα, του Μάνου Χατζηδάκη, η Αθανασία. Και υποδέχουμε τώρα τον αγαπητό φίλο, τον καθηγητή πυρηνικής φυσικής στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΙΘΙΤΑ, τον Ηλία το Σαββίδη, το φίλο και από τα παλιά φοιτικά χρόνια. Αγαπητέ Ηλία, γεια σου.
1: Καλησπέρα αγαπητέ Γιάννη, ευχαριστώ πολύ που για άλλη μια φορά με φιλοξενείς στην πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή σου. Θλίβομαι λιγάκι μόνο για τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας και τα οποία είναι δυστυχώς δυσάρεστα.
0: Τις γνώσεις, Ηλία μου, εμπειρίες και είσαι πολύ χρήσιμος, ειδικά σε στιγμές όπου τα ζητήματα της πυρηνικής ενέργειας, των πυρηνικών αντιδραστήρων, αλλά και των πυρηνικών όπλων είναι στην επικαιρότητα και είναι χρήσιμα, και έτσι σε ψάχνω για να μιλήσουμε και να μας φωτίσεις. Και θα ξεκινήσω από εκεί, σταματήσαμε την προηγούμενη κουβέντα μας πριν από κάποιους μήνες. Ήταν μετά από μια ομιλία του Μητσοτάκη εκεί νομίζω στη Γαλλία για να κάνει το χατήρι του Μακρόν και μίλησε για τους μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία εξετάζει η Ελλάδα για τη χώρα μας κάποια στιγμή στο βάθος της δεκαετίας. Τις επόμενες δεκαετίες. Από τότε δεν το ξανά άκουσα τον Μητσοτάκη. Ούτε τους αρμόδιους υπουργούς να λένε καμιά κουβέντα για τους αρθρωτούς μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες. Τι έγινε, πυροτέχνημα ήταν και τέλειωσε.
1: Η δικιά μου η αίσθηση είναι διαφορετική. Καταρχάς θα πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό μεταξύ των πυρηνικών αντιδραστήρων, της πυρηνικής ενέργειας και των πυρηνικών όπλων. Είναι δύο πράγματα εντελώς διαφορετικά που δεν έχουν καμία απολύτως
0: αυτό. Και πολύ σωστό.
1: Των υλικών που χρησιμοποιούν. Όσον αφορά τώρα για για τους αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, είναι πράγματα τα οποία είναι στη φάση ακόμα των μελετών και θα χρειαστούν χρόνια. Δεν είναι απλά συστήματα τα οποία μπορείς να τα παραγγείλεις και να πεις ότι σε 1-2 χρόνια θα τα έχω έτοιμα και θα τα εγκαταστήσω. Η πυρηνική ενέργεια, όπως είπαμε και άλλη φορά στις συζητήσεις μας, είναι μια αναγκαιότητα για να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες που έχει σήμερα η ανθρωπότητα. Εγώ δεν το βλέπω το θέμα μόνο τοπικά σαν Ελλάδα, που ασφαλώς με ενδιαφέρει, αλλά το θέμα της ανάπτυξης γενικά στον κόσμο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Για να γίνει ανάπτυξη απαιτείται ενέργεια και οι τρόποι από τους οποίους μπορούμε να πάρουμε ενέργεια είναι πάρα πολύ περιορισμένοι. Μέσα σε αυτούς είναι και πυρηνική ενέργεια. Οι αρθρωτοί πυρηνικοί αντιδραστήρες είναι, όπως έχουν σχεδιαστεί, κατάλληλοι για χώρες σαν την Ελλάδα, του μεγέθους της Ελλάδας. Αυτό είναι το πλεονέκτημα. Και έχει πολλά άλλα πλεονεκτήματα όσον αφορά τα ζητήματα ασφαλείας και τις πιθανότητες για να συμβεί κάποιο ατύχημα.
0: Τα ερωτήματά μου τώρα, Ηλία, είναι τρία. Πρώτον, είμαστε στη φάση των μελετών και των σχεδίων. Πες μου πότε, γιατί δεν φαντάζομαι ότι θα είμαστε οι πρώτοι που θα τους αγοράσουμε, κάποιοι θα τους, οι Γάλλοι που θα τους κατασκευάσουν, είναι αυτοί που θα τοποθετήσουν και πρώτοι στη χώρα τους και θα περιμένουμε όλοι να δούμε και κάποια αποτελέσματα. Χρονικά μπορείς να μου πεις, χρειάζεται 10 χρόνια μέχρι να φτάσει στο σημείο να είμαστε έτοιμοι και αυτοί που τα παράγουν και εμείς να πάρουμε, να αγοράσουμε και να αρχίσουμε να εγκαθιστούμε, ή θέλει περισσότερα χρόνια?
1: Πληροφορίες που έχω, αυτό μπορώ να σου πω είναι ότι τα πυρηνικά προγράμματα των χωρών δεν έχουν σταματήσει. Δεν περίμεναν χώρες όπως η Κίνα και άλλες μεγάλες οικονομίες να γίνουν οι αρθρωτοί πυρηνικοί αντιδραστήρες για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, η Κίνα έχει τεράστια προγράμματα πυρηνικών αντιδραστήρων που είτε σε λίγα χρόνια θα μπουν σε παραγωγή, είτε θα έχουν σχεδιαστεί για επόμενες ίσως και δεκαετίες.
0: Επομένως, αντιδραστήρες, δεν είναι οι αρθρωτοί.
1: Μιλάμε γενικά για τους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Οι αρθρωτοί πυρηνικοί αντιδραστήρες έχουν εγκατασταθεί προς το παρόν σε λίγες χώρες. Δεν ξεκίνησε ακόμα η φάση για να συζητήσουμε αυτό που θα λέγαμε μαζική παραγωγή, παραγγελίες και τα ακόλουθα. Επομένως δεν βλέπω, ας πούμε, κάτι την επόμενη πενταετία. Το βλέπω κάτι πρακτικά από την πενταετία και μετά.
0: Τώρα, Πάμε στα θέματα των πυρηνικών όπλων του Ιράν. Και πρώτα απ' όλα θέλω να σε ρωτήσω να διευκρινίσεις στους ακροατές, το έχω ξαναπεί βέβαια, αλλά είναι καλό να το επαναλαμβάνουμε. Ποια είναι η διαφορά έτσι του πυρηνικού, της πρώτης ύλης, της καύσιμης ύλης στους πυρηνικούς αντιδραστήρες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αντίστοιχο το υλικό που χρησιμοποιείται, το εμπλουτισμένο ουράνιο, για τα πυρηνικά όπλα. Ποια είναι η διαφορά, ποια είναι η απόσταση?
1: Για να φτιάξουμε ένα πυρηνικό όπλο, μια πυρηνική κεφαλή όπως λέμε, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ποσότητες πλουτονίου ή ποσότητες ουρανίου 235. Το 235 είναι ένα από τα ισότοπα του ουρανίου που υπάρχουν σε μικρή όμως συγκέντρωση στη φύση. Το πλουτόνιο δεν υπάρχει στη φύση, αλλά παράγεται μέσα στους πυρηνικούς αντιδραστήρες, επομένως το παίρνουμε έτοιμο καθαρό με τη λήξη της λειτουργίας ενός πυρηνικού καυσίμου. Εάν δεν διαθέτουμε πυρηνικούς αντιδραστήρες για να πάρουμε την πρώτη ύλη, το πλουτόνιο, κάνουμε το λεγόμενο εμπλουτισμό του φυσικού ουρανίου. Τι είναι ο εμπλουτισμός? Ο εμπλουτισμός είναι μια διαδικασία όπου την αναλογία 0,7% που είναι η φύση, στη φύση το ουράνιο 235, να το κάνουμε τουλάχιστον 50, 60, 70, 80, το καλύτερο θα ήταν να φτάσουμε στο 90% σε ουράνιο 235. Αυτό είναι μια διαδικασία χρονοβόρα αλλά και κοστοβόρα. Για να αποκτήσει κάποιος πυρηνικά όπλα, ας το πω λίγο έτσι πιο γλυκευμένα, θα πρέπει να αματώσει οικονομικά. Θα πρέπει να διαθέσει δισεκατομμύρια. Και αυτό κάνουν οι χώρες που είναι στο πυρηνικό κλαμπ. Επομένως, εάν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη
0: χώρες, αλλά το κάνουν και φτωχές, όπως η Βόρεια Κορέα και όπως και το Ιράν, να το πούμε.
1: Αυτοί οι οποίοι ξοδεύουν τον πλούτο της χώρας τους για αυτά τα όπλα, η χώρα τους δεν θα αποκτήσει ποτέ ευημερία. Είναι ξεκάθαρο. Έχει βγει ένα πολύ...
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, που τα έχει αυτά ούτως ή άλλως, αλλά και η Κίνα. Βλέπουμε ότι έχει περίσσευμα πλούτου πια, αλλά και η Ρωσία.
1: Αγαπητέ Γιάννη, έχει δημοσιευθεί ένα πολύ καλό ενδιαφέρον άρθρο πρόσφατα για το κόστος των πυρηνικών όπλων, το οποίο έγραφε συγκεκριμένα από πηγές ξεκάθαρες διεθνείς. Το κόστος του που έχει ξοδευτεί από τις 9 πυρηνικές δυνάμεις συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια είναι 470 δις. Μόνο το 2025 ξοδεύτηκαν 119 δις δολάρια. Γιατί? Κυρίως για συντήρηση και έρευνα. Γιατί για κατασκευή δεν συζητάμε. Ήδη οι μεγάλες δυνάμεις έχουν το στόκ που χρειάζονται αυτή τη στιγμή έτοιμο. Επομένως καταλαβαίνει κάποιος τι σημαίνει να κάνω κατοχή και παραγωγή πυρηνικών όπλων.

0: Είχαμε κάποια διακοπή τεχνική, Ηλία μου, τώρα πάλι είμαστε σε σύνδεση. Μπορείς να συνεχίσεις από εκεί που μίλακες για το κόστος παραγωγής των πυρηνικών όπλων.
1: Ακούσατε το κόστος που σας είπα.
0: Όχι, το νούμερο δεν προλάβαμε, φαίνεται το άκουσαν και έπεσε η γραμμή.
1: Όμως να το πω, για την τελευταία 5 ετία ξοδεύτηκαν 470 δις δολάρια. Το ετήσιο ακαθάριστο προϊόν της Ελλάδας, αν δεν κάνω λάθος, είναι κάτω από 300. Και μου...
0: 300 και κάτι είναι.
1: 300 και κάτι. Ωραία. Μόνο το 2025 ξοδεύτηκαν 119 δις δολάρια για τα πυρηνικά όπλα. Και όχι για
0: Σας
1: κατασκευή.
0: είπα Κίνα, Ρωσία, Ινδία, Πακιστάν, Βόρεια Κορέα κλπ.
1: Είναι οι 9 πυρηνικές χώρες, είναι η Αμερική, η
0: Και η
1: Ρωσία,
0: Μεγάλη Βρετανία.
1: η Γαλλία, η Βρετανία, το Πακιστάν, η Ινδία, το Ισραήλ και η Βόρεια Κορέα. Και φιλοδοξεί και...
0: Κρυφά βέβαια, δεν το έχει παραδεχθεί δημόσια και παράνομα το έχει.
1: Θα λέγαμε ότι νόμιμα σε εισαγωγικά, με την άδεια του ΟΗΕ δηλαδή, είναι οι 7 χώρες πλην του Ισραήλ και της Βόρειας Κορέας. Παρά τα αυτά όμως είναι γνωστό ότι και οι δύο κατέχουν πυρηνικά όπλα.
0: Την ώρα που το αποκτήσει, σταματά να σε ενοχλούν γιατί σε φοβούνται.
1: Θα έλεγα αγαπητέ Γιάννη ότι αυτό είναι μια ψευδέστηση ισχύως, γιατί ένας πυρηνικός πόλεμος, μια πυρηνική αντιπαράθεση δεν έχει νικητές. Υπήρχε η θεωρία του πρώτου πλήγματος, αν θα γνωρίζεις αρκετά καλά, που
0: Απολύθως, σαν
1: έλεγαν ότι
0: λες.
1: ποιος θα χτυπήσει πρώτος.
0: Αισθάνεται σαν της Βόρειας Κορέας, του ενδιαφέρει αυτού του τύπου εκεί το πρώτο ή το δεύτερο πλήγμα.
1: Εδώ τώρα, εάν κάποιος έχει μια αντιπαράθεση με κάποιον που δεν κατέχει πυρηνικά, εκεί μπορεί να αισθάνεται ότι έχει την ισχύ να ανταποδώσει ένα πλήγμα. Okay. Αλλά όμως, σε σύγκρουση δύο πυρηνικών δυνάμεων, αυτό δεν έχει καμία σημασία, γιατί αυτός που θα κάνει το πρώτο πλήγμα θα εισπράξει μια ανταπόδοση που θα είναι της ίδιας ισχύως με τη δική του και επομένως μαθηματικά βεβαιωμένα πλέον θα υπάρξει αφανισμός και των δύο. Δεν μιλάω για καταστροφή, μιλάω για αφανισμό. Γιατί τα όπλα που σήμερα διαθέτουν όλες οι δυνάμεις και η Γαλλία και η Αγγλία που είναι κατώτερες δυναμικά είναι τόσο καταστροφικά, να σας πω ένα απλό παράδειγμα, ότι μία σύγχρονη βόμβα είναι 1000 βόμβες Χιροσίμα. Κάντε έναν απλό λογαριασμό σε ένα
0: Να
1: γεγονός...
0: το σκέφτομαι.
1: Δεν είναι για να το σκέφτεται κάποιος. Και προφανώς αυτός που στοχεύει δεν στοχεύει τα λιβάδια και τις έρημους, στοχεύει βιομηχανικά κέντρα. Βάλτε λοιπόν στο μυαλό σας μία βόμβα Χιροσίμα. Τι έκανε ή τι θα έκανε σε μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη και στη θέση της τώρα τοποθετήστε 1000 τέτοιες. Δεν είναι να τα σκέφτεται κανείς. Και δεν είναι μόνο η καταστροφή, γιατί κάποιοι κάνουν συγκρίσεις και παραδείγματος χάρη έχω διαβάσει, έχω ακούσει για το παράδειγμα της Δρέσδης, για παράδειγμα, ότι είπαν και καλά έγινε η ρήψη της βόμβας στη Χιροσίμα, αλλά οι Εγγλέζοι κάνανε την επέμβαση με τα αεροπλάνα και σκοτώθηκαν στη Δρέσδη περισσότεροι. Okay, αλλά θα ήθελα να τους πω αυτούς ότι την επόμενη μέρα του βομβαρδισμού ή την μεθεπόμενη οι άνθρωποι όσοι επιζήσανε βγήκαν και περπατούσαν στα ερείπια και μαζεύανε τούβλο-τούβλο για να τα καθαρίσουν. Σε μια πυρηνική έκρηξη ο χώρος θα καίει και τα σώματα θα καίνε από τη ραδιενέργεια. Επομένως αυτός ο τόπος θα είναι μια έρημος για πάρα πολλά χρόνια. Επομένως δεν είναι να κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Γι' αυτό και αυτά τα όπλα τα ονομάζουμε όπλα μαζικής καταστροφής. Γιατί ονομάστηκαν όπλα μαζικής καταστροφής? Μαζικής καταστροφής και σε ανθρώπους και σε υποδομές. Φανταστείτε λοιπόν ένα πλήγμα σε μια μεγαλούπολη που σήμερα το ξέρουμε όλοι ότι το 60-70% του πληθυσμού είναι σε αστικά κέντρα, όπου θα καταστραφούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, θα καταστραφούν νοσοκομεία, θα καταστραφούν υπηρεσίες. Και ποιος θα προστρέξει, Γιάννη, για βοήθεια των πληγέντων? Κανείς.
0: Θα κάνει το σκεφτόμαστε. Πάμε τώρα όμως εδώ στο πεδίο. Πώς εκτιμάς αυτή τη συμφωνία? Μπορεί να υπάρξει συμφωνία για τα πυρηνικά, Ο Τραμπ ξεκίνησε από το θα τους τα πάρουμε εμείς και θα τα καταστρέψουμε. Μετά είπε, έγινε μια κουβέντα να τα δανείσουν στη Ρωσία σαν εγγύηση εκεί και ασφάλεια κλπ. Και μετά μιλάνε για αρέωση επιτόπου και την εποπτεία του ΟΗΕ, της Διεθνής Επιτροπής, Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ. Για πες μου τώρα, είναι εφικτά αυτά τα σενάρια και τι δυνατότητες έχει το Ιράν, γιατί έχει τους επιστήμονες, έχει τις εγκαταστάσεις, έχει την τεχνογνωσία, τεχνολογία. Άντε, το εφαρμόζει αυτό για 10 χρόνια λέει το Ιράν, για 20 χρόνια λέει ο Τραμπ και μετά το ξαναρχίζει.
1: Αγαπητέ Γιάννη, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Θέμα δυνατοτήτων δεν υφίσταται. Όλες οι χώρες, οι ανεπτυγμένες, και το Ιράν θεωρώ ότι είναι ανεπτυγμένη χώρα, διαθέτουν επιστήμονες που μπορούν να φτιάξουν μια πυρηνική βόμβα και, να σου πω και το απλούστερο, συνεργάζονται με φίλες χώρες που κατέχουν πυρηνική τεχνολογία, που έχω, λέω ο Πακιστάν, χωρίς να σημαίνει τίποτα αυτό, ότι έχω πληροφορίες, που έχουν ήδη έτοιμο προσωπικό έμπειρο που μπορεί ανά πάσα στιγμή να βοηθήσει για να φτιαχτεί μια ατομική βόμβα. Δεν είναι θέμα τεχνολογίας λοιπόν. Όσο για το ζήτημα τώρα του ελέγχου, γνωρίζω πολύ καλά ότι ο ΟΗΕ έχει υπηρεσίες, είναι η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας που μπορεί να ελέγξει τα πάντα, μέχρι γραμμάριο, μέχρι το τελευταίο γραμμάριο. Αρκεί να υπάρξει πολιτική θέληση και να πούνε ναι, σας επιτρέπουμε να έρθετε να ελέγξετε την παραγωγή, τη διάθεση και όλα αυτά τα πράγματα από τα οποία χρειάζονται. Άρα για μένα πρωτίστως είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Δηλαδή να αποφασίσουν οι Ιρανοί ότι κοιτάξτε, εμείς πλέον εγκαταλείπουμε αυτό το όραμα να γίνουμε, ξέρω εγώ, μια χώρα σαν το Ισραήλ, σαν τη Βόρεια Κορέα, η οποία θα κατέχει με τέτοια υδροπυρηνικά όπλα. Το θέμα τώρα το τεχνικό, αυτά που ακούγονται, εντάξει. Κάπως ακούγονται, για παράδειγμα, δεν έχω δει ποτέ μου στις 40 χρόνια που ασχολούμαι με τα πυρηνικά κάποιον να πει θα κάνω έναν εμπλουτισμό ουρανίου στο 20-30-40% και μετά το μετανιώνω και θα το επαναφέρω. Τέτοια πράγματα δεν έχουν ξαναγίνει. Αλλά όμως τεχνικά μπορεί να βρεθεί λύση αυτό το ουράνιο το οποίο υπάρχει σε όποιο εμπλουτισμό υπάρχει, δεν γνωρίζω σε τι επίπεδα εμπλουτισμού έχει φτάσει, αλλά μπορεί ναι βεβαίως να ελεγχθεί και να μετατραπεί σε ένα ουράνιο το οποίο δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πυρηνικά όπλα.
0: Πάντα μπορεί να γίνει και σε πόσο χρόνο μπορεί να γίνει αυτό, για να δούμε κιόλας και με βάση και τις συμφωνίες που συζητιώνται.
1: Εννοείς για την αρέωση του ουρανίου, για την... αυτό είναι θέμα.
0: Τον επιμπλουτισμό του δηλαδή, την αντίστροφη διαδικασία.
1: Το να... Εδώ τώρα δεν μπορώ να σου πω γιατί να αποφασιστεί τι θα γίνει. Τεχνικά όμως μπορεί να γίνει και σε μάλιστα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Δεν είναι κάτι το οποίο θέλει μια τεχνολογία που δεν την κατέχουμε. Εάν πάρθει η πολιτική απόφαση, είναι θέμα χρόνου να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπαίνει θέμα τέτοιο λοιπόν. Μπορούν να το κάνουν είτε με τη μία λύση είτε με την άλλη που έχεις ήδη αναφέρει, υπό την εποπτεία της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, και νομίζω ότι δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα. Επιμένω και πάλι στο θέμα ότι θα πρέπει να πάρθει πολιτική απόφαση ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε ξανά με τούτο το ζήτημα, δηλαδή με κατασκευή πυρηνικών όπλων. Και να σου πω και κάτι παραπέρα, αγαπητέ Γιάννη, εάν δεχτούμε ότι έστω και με κάποιο τρόπο, έστω κρυφά, έστω παράνομα, έστω όπως θέλουμε, ανακοινώνει το Ιράν ότι είναι κάτοχος πυρηνικών όπλων, δεν θεωρείς πιθανότατο ότι η επόμενη χώρα θα είναι η Τουρκία? Δεν θεωρείς πιθανότατο ότι θα ακολουθήσουν η Ιαπωνία, η Γερμανία και άλλες χώρες που την τεχνολογία την έχουν ήδη μέσα τους στις χώρες τους, αυτές τις χώρες που ανέφερα, και άλλες πολλές? Και λοιπόν που θα πάει μετά? Θα κάνουμε με έναν κόσμο που θα κοιμάται και θα ξυπνάει με τα πυρηνικά? Η λύση, αγαπητέ μου Γιάννη, κατά τη γνώμη μου, είναι η πλήρης απαγόρευση των πυρηνικών όπλων από τη γη. Πλήρης απαγόρευση, όχι μη χρήσης, πλήρης καταστροφή. Φτάσαμε σε ένα σημείο τη δεκαετία του 60 να κατέχουν οι πυρηνικές δυνάμεις 70.000 πυρηνικές κεφαλές. Μιλάμε για την απόλυτη παράνοια. Να καταστρέψουν όλο τον πλανήτη, όχι μία, αλλά 10 φορές.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λες και συμφωνώ απολύτως, πλήρη αποπυρηνικοποίηση. Βεβαίως οι μεγάλες δυνάμεις δεν θα το κάνουν ποτέ, διότι αυτή είναι η ισχύ τους σε μια εποχή ειδικά οικονομικής ρευστότητας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς αυτό πρέπει να παλεύουμε και αυτό πρέπει να διεκδικούμε και να εμποδίζουμε την επέκταση τουλάχιστον και την εξάπλωση, όπως πολύ σωστά είπες. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ο Ομπάμα λέει ότι η συμφωνία που είχε πετύχει το 2015 και για το ζήτημα έτσι, της εποπτείας και της επιθεώρησης του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν ήταν πολύ αποτελεσματικό. Ο Τραμπ θεωρούσε ότι δεν ήταν, τους κορόιδευαν οι Ιρανοί και γι' αυτό το 2018 το κατήργησε. Για να περάσει ένας κύκλος, να εμπλουτίσουν οι Ιρανοί ουράνιο, να είναι κοντά στο να παράξουν πυρηνική βόμβα, όπως λένε τουλάχιστον οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί, και να γίνει όλος αυτός ο χαμός, η καταστροφή εκεί, τα όπλα και σε όλο τον κόσμο η οικονομία. Για να ξαναπάμε, λέει ο Ομπάμα, σε μια συμφωνία που στην καλύτερη περίπτωση θα είναι σαν τη δική του. Ποια είναι η γνώμη σου από αυτού? Τη γνωρίζεις τη συμφωνία Ομπάμα?
1: Γνωρίζω μόνο όσα γράφονται σε εφημερίδες.
0: Έχουν γραφτεί ασφαλώς δημόσια.
1: Που όμως απέχουν πολύ από τα πραγματικά στοιχεία και τα πραγματικά δεδομένα. Αυτό που με βεβαιότητα μπορώ να σου πω, αγαπητέ Γιάννη, είναι ότι ό,τι υπάρχει κάτω από τον έλεγχο της Διεθνούς Ατομικής Ενέργειας είναι ασφαλές, με την έννοια ότι δεν μπορούν...
0: Ήταν διασφαλισμένο, οι επιθεωρητές πήγαιναν. Μόλις όμως ακύρωσε το 18 ο Τραμπ τη συμφωνία, αποχώρησε οι ΗΠΑ θεωρώντας ότι δεν είναι συμφέρουσα, τότε και οι Ιρανοί απαγόρευσαν τη Διεθνή Επιτροπή να επιθεωρεί.
1: Όταν δεν υπάρχει έλεγχος, ο καθένας μπορεί να αφαιρεθεί και να κάνει ό,τι πιστεύει ότι είναι καλύτερο για...
0: Το κρίσιμο στοιχείο για σένα είναι να υπάρξει ο απρόσκοπτος έλεγχος της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ. Αυτό είναι το κρίσιμο για σένα.
1: Είναι το κλειδί. Είναι το κλειδί. Καμία χώρα δεν μπορεί να κάνει τέτοιου είδους παραγωγή που είναι μαζική παραγωγή. Δεν είναι κάτι που θα το κάνω σε ένα δωμάτιο 4x4. Δεν μπορούν αυτά να μείνουν μυστικά και δεν μένανε μυστικά. Όπως δεν έμεινε, δεν ήταν μυστικό και το Ισραήλ είχε κάνει, προχώρουσαν σε ένα χρονικό διάστημα, μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτοί που τα ξέρανε Γιάννη. Και όπως ξέρανε πολύ καλά και στη Βόρεια Κορέα. Δεν είναι κάτι που θα το κάνεις σε ένα χώρο κρυφά και θα πεις «Α, να το είναι αυτό» σε μια νύχτα. Επομένως, εάν, για τα τη γνώμη μου, επιτραπεί ο έλεγχος, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
0: Αυτό είναι το κλειδί. Γιατί τώρα ο Τραμπ ανακοινώνει ότι λέει το Ισραήλ το Ιράν δέχτηκε επιθεωρητές. Το Ιράν λέει, ψέματα λέει ο Τραμπ, δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμα, γιατί το Ιράν το συνδυάζει αυτό βέβαια με τα κεφάλια, με τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης του Ιράν, με το Ορμούζ και με πολλά άλλα πράγματα, είναι γεγονός. Άρα λοιπόν με κομμένη την ανάσα παρακολουθούμε αυτή την εύθραυστη εκεί κυχηρία και θα νιώσουμε κάπως ασφαλείς όταν υπάρξει συμφωνία και υπογραφή για τον έλεγχο από τους διεθνείς επιθεωρητές. Αυτό είναι το δικό σου συμπέρασμα και η άποψη.
1: Συμφωνώ απολύτως. Εύχομαι να επιτραπεί ο έλεγχος. Όταν υπάρχει επικοινωνία και έλεγχος, δεν μπορούν να γίνουν κρυφά τέτοιου είδους, σε τέτοιου μεγέθους δουλειές, πράγματα. Είναι σαφέστατο αυτό.
0: Λοιπόν, το μήνυμα από ένα καθηγητή πυρηνικής φυσικής, εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το μήνυμα κατά των πυρηνικών.
1: Κάτι ακόμα πριν κλείσουμε, αγαπητέ Γιάννη. Θα σε θυμίσω ότι την εποχή που ήμασταν φοιτητές και μετά, υπήρχαν εκείνα τα περίφημα κινήματα ειρήνης κατά των πυρηνικών και υπέρ του αφοπλισμού, του πυρηνικού αφοπλισμού. Και ήταν μεγάλο λάθος που αυτά απαξιώθηκαν και δεν υφίστανται. Ίσως είναι όριμος ο καιρός να ξανάρθουν στο προσκήνιο για να πιστούν οι πολιτικοί, γιατί έχω την αίσθηση ότι οι πολιτικοί, πρώτον, πολλοί από αυτούς, ίσως και οι περισσότεροι, δεν είναι ορθά ενημερωμένοι πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Και δεύτερον, όπως αντιλαμβάνεις και γνωρίζεις εσύ καλύτερα από μένα, οι πολιτικοί ύστερα από πιέσεις μπορούν να αλλάξουν άποψη για κάποια θέματα.
0: Άρα λοιπόν, να ξανα αναζωογονηθεί το κίνημα κατά των πυρηνικών και υπέρ του πυρηνικού εφοπλισμού, μαζί με το κίνημα για το περιβάλλον και φυσικά την πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουμε δρόμο μπροστά μας λοιπόν για τα κινήματα, μια χρυσή εποχή πραγματικά, μια ευκαιρία, γιατί για τα κόμματα και τις ηγεσίες τους, είτε είναι κυβερνητικά είτε όχι, δεν το βλέπουν και πολύ. Κάποια βέβαια κάτι λένε, αλλά δεν έχουν την επιρροή και τη δυνατότητα να κινητοποιήσουν δυνάμεις μέσα στην κοινωνία. Σε ευχαριστώ, Ηλία μου. Ηλία Σάβη.
1: Για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ καλά.
0: Πάντα χρήσιμος. Γεια σου. Γεια σου.
1: Ευχαριστώ. Γεια σου. Γεια. Γεια.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Plus 99,4.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
8: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
10: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
11: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
13: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
14: 8 με 9 το πρωί.
13: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Γεια σας, μας τραγούδησε φίλες και φίλοι Νίκο Γκάτσο και Μάνο Χατζηδάκη, το Γιάννη το Φωνιά, το μεγάλο άλμπουμ όπως είπαμε, η Αθανασία, αυτή την Αθανασία που ψάχνουν όλες οι γενιές και δεν έρχεται, δεν την κατακτούν ποτέ φίλες και φίλοι. Τώρα η Αθανασία είναι κάτι και σαν το Ιστεροφημία, είναι η άλλη εκδοχή, αυτή την επιδιώκουν πάρα πολύ. Έτσι και μεγαλοεπιχειρηματίες και και μεγαλοπολιτικοί την αποκτούν, όλο την πλησιάζουν και όλο τους φεύγει, φίλες και φίλοι. Θα πάμε τώρα στον μηχανικό, τον Ηλία τον Δημητριάδη, Ηλίας και αυτός, όπως και ο προηγούμενος συνομιλητής μας, μόνο που δεν είναι πυρηνικός, φυσικός, είναι μηχανικός από αυτός του Πολυτεχνείου και ταυτόχρονα είναι διευθύνων σύμβουλος στην ΑΝΑΚΕΜ, το σύστημα αυτό ανακύκλωσης και ιδιαίτερα για τα ογκώδη και τα βαριά, θα έλεγα, μπάζα. Αγαπητέ Ηλία, κύριε Δημητριάδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μακριώτη μου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας σήμερα εδώ στο σταθμό σας. Είπατε για την ιστεροφημία. Ναι, ο Ηλίας Δημητριάδης, μηχανικός διαχείρισης αποβλήτων στην ΑΝΑΚΕΜ, ένα σύστημα που είναι για τα απόβλητα από τις εξκαφές, τις κατασκευές και τις καταγραφές, τα τεχνικά έργα, και είναι, προσομοιάζουν και γενικότερα η δραστηριότητα αυτή αγγίζει πολύ και τη διαχείριση των ογκωδών, που όμως είναι αστικά απόβλητα αυτά. Έτσι, για να το διευκρινίσουμε.
0: Λοιπόν, το πρώτο ερώτημά μου. Κάθε φορά που συνομιλούμε και κάθε φορά που συνομιλούμε κάποιον ειδικό όπως εσύ, τι ακριβώς κάνει η ΑΝΑΚΕΜ?
1: Η ΑΝΑΚΕΜ είναι ο φορέας με τον οποίο όλοι εμείς ερχόμαστε σε επαφή, συνεργαζόμαστε όταν έχουμε ένα τεχνικό έργο που γίνεται για λογαριασμό μας και συνεργαζόμαστε με το φορέα αυτό προκειμένου να τεκμηριώσουμε απέναντι στον νόμο ότι ανακυκλώνουμε τα μπάζα που παράγουμε σε αυτό το τεχνικό έργο. Κατασκευάζουμε το σπίτι μας, το ανακατασκευάζουμε.
0: Αναλυτικά το ακριτόλεξο ΑΝΑΚΕΜ τι σημαίνει?
1: Είναι η ανακύκλωση ΑΕΚ Κεντρικής Μακεδονίας. Ξεκινήσαμε από τη Θεσσαλονίκη, είμαστε Θεσσαλονικείς. Έχουμε εξαπλωθεί σε όλη την Ελλάδα πλέον, είμαστε ένας πανελλαδικός φορέας. Και αυτό
0: σας εξαγοράσει κανένας Αθηναίος, κανένας Νεοϋορκέζος?
1: Όχι, όχι, και η ιστεροφημία που αναζητούμε και...
0: Τύπου που βγαίνει και μεγαλώνει στη Θεσσαλονίκη, συνήθως τα εξαγοράζουν.
1: Όχι, αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε. Δεν υπάρχουν τέτοιες σκέψεις. Ίσα ίσα είμαστε ικανοί να δείξουμε η Θεσσαλονίκη, να ξέρετε ότι διδάσκει ανακύκλωση, διδάσκει και κυκλική οικονομία, και ο φορέας μας εδώ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι πάρα πολύ ο δυνατότερος, θα έλεγα. Και πραγματικά υπάρχουν εξελίξεις αυτή τη στιγμή και λόγω της συμβολής της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας σε όλο.
0: Εσείς, κύριε Δημητριάδη, μπορεί σαν φορέας, είναι και το αντικείμενό σας και επιστημονική γνώση έχετε και όργανος έχετε, υπάρχει οριμότητα από την πλευρά των πολιτών, των Δήμων και κάθε, ας το πω έτσι, φορέα που παράγει ή διαχειρίζεται, να το πω έτσι, αυτά τα υλικά?
1: Πολύ στοχευμένη η ερώτησή σας. Είναι ακριβώς στο σημείο, στο κρίσιμο σημείο της μετάβασης της κυκλικής οικονομίας, γιατί και θεσμικό πλαίσιο έχουμε αυτή τη στιγμή και οι υποδομές κατασκευάζονται και υλοποιούνται. Αυτό που μας λείπει είναι η εφαρμογή. Και η εφαρμογή για μένα δεν είναι θέμα πολιτικών ή οτιδήποτε άλλο. Η εφαρμογή έχει να κάνει με εμάς τους ίδιους, με οποιοδήποτε ρόλο έχουμε στην κοινωνία, στο επάγγελμά μας, στο κοινωνικό μας περίγυρο. Αλλά παίζει ρόλο αυτό, η περιβαλλοντική μας συνείδηση, λίγο κλισέ έκφραση, μπορώ να πω περιβαλλοντική ενσυναίσθηση καλύτερα, γιατί εμείς σαν Έλληνες πολλές φορές στην καθημερινότητά μας ξεχνάμε, δεν είναι στην κουλτούρα μας να προσέχουμε και να έχουμε περιβαλλοντική ενσυναίσθηση, γιατί τελικά η περιβαλλοντική ενσυναίσθηση είναι η διατήρηση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούμε. Άρα και η διατήρηση της υγείας μας, της ίδιας.
0: Ναι, απέναντι σε έναν άνθρωπο που είναι να καταλαβαίνουμε και αυτόν τον άνθρωπο, να ερχόμαστε στη θέση του για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και να συνεργαστούμε, να αλληλοβοηθούμε. Έτσι εδώ είναι η συνέστηση με το περιβάλλον, με τη φύση, γιατί ο άνθρωπος Είναι μέρος της φύσης. Δεν είναι έξω από τη φύση.
1: Είμαστε, ακριβώς, είμαστε ένα και το αυτό με τη φύση. Είμαστε παιδιά των άστρων που λένε και στην αστροφυσική, αλλά κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Είπατε για το σημείο αυτό ακριβώς της εφαρμογής. Έχουμε ακόμα, επιτρέπουμε στον εαυτό μας να ακούμε, να έχουμε τη δραστηριότητα αυτή, να τη ζούμε του γυρολόγου, του παλιατζή. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε νόμους, μπορούμε να έχουμε, αλλά ακόμα στην καθημερινότητά μας έχουμε το γυρολόγο. Έχουμε αυτόν τον οποίο μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο, να τον δούμε ξαφνικά, γιατί κάνουμε κάποιες εργασίες για τις οποίες δεν χρειάζεται κάποια άδεια. Ωστόσο, παράγουμε, θα παράξουμε και μικρομπάζα από κάποια μικροκατασκευές που θα κάνουμε και θα έχουμε και αυτά τα ογκώδη που είπατε πριν, που είναι όμως αστικά απόβλητα. Λοιπόν,
0: ρωτήσω εγώ κάτι, τα αστικά απόβλητα, δηλαδή κάνει μια ανακαίνιση σε ένα σπίτι, σε ένα διαμέρισμα, που τώρα γίνονται πάρα πολλές τέτοιες και με τα Airbnb αλλά και τα κυβερνητικά προγράμματα. Και αυτά τα κατεβάζουν όλα, είτε είναι τούβλα, σοβάδες, μπετά κλπ. Που τα σπάσαν κλπ. Τα κατεβάζουν συνήθως κάτω στο πεζοδρόμιο και αυτά έρχεται κάποια εταιρεία και τα παίρνει, σας τα φέρνει εσάς, τα παίρνετε εσείς, τα παίρνει ο Δήμος. Τι γίνεται ακριβώς?
1: Ακριβώς. Μία επιλογή είναι να τα κατεβάσεις κάτω και χωρίς να πάρεις κανένα τηλέφωνο. Μία επιλογή είναι να τα κατεβάσεις.
0: Πρόστιμο Δήμος, βέβαια.
1: Ο οποίος δεν έχει καμία πιστοποίηση και απλά να εξαφανιστούν από τα μάτια σου και να πληρώσεις όσο γίνεται λιγότερα.
0: Σε όπου βρει μπροστά του.
1: Ναι. Κοιτάξτε όμως, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα, η μάστιγα αυτή τη στιγμή, που έχει επεκτάσεις, αρνητικές επιπτώσεις στο πιο βασικό κλάδο μας που είναι ο τουρισμός. Και επηρεάζει την ποιότητα του τουρισμού μας, τον τρόπο με τον οποίο μας αντιμετωπίζουν οι τουρίστες όταν έρχονται στον τόπο μας, είναι η μάστιγα των αστικών ογκωδών, δηλαδή τα έπιπλα, τα στρώματα, από την ανακαίνιση, όλα τα κινητά στοιχεία που πετάμε κάθε χρόνο, γιατί έχουμε πολλά ενοικιαζόμενα, έχουμε ξενοδοχεία.
0: Τα έπιπλα και όλα αυτά, πού πηγαίνουν? Να πηγαίνουν μάλλον.
1: Όλοι οι πολίτες που με ακούνε αυτή τη στιγμή ξέρουν από προσωπική εμπειρία τους μπαζότοπους που βλέπουν στην περιοχή τους. Αν ακουγόμαστε και σε όλη την Ελλάδα, μιλάω για όλη την Ελλάδα.
0: Ακουγόμαστε λόγω του διαδικτύου.
1: Ναι. Το θέμα μας είναι μάστιγα. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα μας επηρεάζει πάρα πολύ. Πρέπει να το σκεφτούμε.
0: Πρέπει να πάμε μόνο σε νόμους και πιστοποιημένους, να το πω έτσι, που τα παίρνουν αυτά.
1: Δεν είναι...
0: Και τα οποία τα φέρνουν σε εσάς, στους δικούς σας φορείς.
1: Υπάρχουν επιχειρήσεις, οι οποίες συνεργάζονται με την ανακαίνιση πανελλαδικά, από αυτές, ένα ποσοστό της τάξης του 50-60% εξυπηρετεί και τα ογκώδη απόβλητα, που δεν είναι αντικείμενο της ανακαίνιση, αλλά είναι αδειοδοτημένες και για αυτή τη διαχείριση. Οι πολίτες μπορούν να παίρνουν και στον αντίστοιχο δήμο τους και να ρωτήσουν πού υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις. Γιατί ακούω πολλές φορές, αιτιολογία, ότι δεν υπάρχουν πράσινα σημεία. Όντως δεν υπάρχουν. Υστερούμε ακόμα σε πράσινα σημεία και στην εφαρμογή. Πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν όμως πλέον σε ακτίνα 10 έως 10 χιλιόμετρα. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες περιοχές που να είναι μεγαλύτερη απόσταση, σίγουρα. Αλλά βασικά έως 10 χιλιόμετρα υπάρχουν επιχειρήσεις που μπορούν να παραλάβουν αυτά τα ογκώδη. Τα μαζεύουμε, παίρνουμε μια πιστοποιημένη εταιρεία και πληρώνουμε το λογαριασμό. Δεν μπορούμε να το πούμε πιο ξεκάθαρα.
0: Ο πολίτης που παρήγαγε, για να πούμε, αυτά τα ογκώδη πληρώνει κάτι ή δωρεάν γίνεται η αποκομιδή τους, να το πω έτσι?
1: Όχι, πρέπει να πληρώσει κάτι, γιατί είναι ευθύνη του. Δεν είναι ευθύνη του Δήμου τα ογκώδη απόβλητα. Ευθύνη του Δήμου είναι τα απόβλητα, τα αστικά που εισέρχονται στον πράσινο κάδο.
0: Και μετά από αυτές τις εταιρείες πιστοποιημένες, τα αγοράζετε αυτά?
1: Όχι. Σε καμία περίπτωση αυτά είναι απόβλητα και πρέπει να επεξεργαστούν. Να
0: επεξεργάζεστε. Και πάμε τώρα στην ανακύκλωση και στην κυκλική οικονομία.
1: Ακριβώς, αυτά είναι τα βήματα. Ακριβώς. Η κυκλική οικονομία, κοιτάξτε. Όπως σας είπα,
0: ακριβώς τώρα, τι είναι η κυκλική οικονομία και πώς έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα?
1: Και το επαναφέρω στην αγορά. Θα πάρω μια κλαδέματα, απόβλητα κλαδεμάτων ενός δήμου. Αυτά θα πάνε σε μια μονάδα, θα γίνουν ένα πολύ λεπτόκοκο υλικό από ξύλο Και αυτό θα το πάρει μια εταιρεία η οποία κάνει κομπόστ, φτιάχνει κομπόστ, έτσι, οργανοχημικό υλικό, και θα το βάλει σαν πρόσθετο υλικό, το χρειάζεται να το βάλει σαν πρόσθετο υλικό μέσα στο κομπόστ της. Αυτό είναι κάτι που μπορεί ο πολίτης να καταλάβει.
0: Ρέματα.
1: Μπορεί να γίνει ακόμα και μόριο σανίδα. Άλλα απόβλητα ξυλίας επίσης μπορούν να σπάσουν, να διαλεχθούν και να γίνουν μόριο σανίδα, να γίνουν έπιπλα. Αυτό είναι η κυκλική οικονομία.
0: Εκτός και μετά συμπιέζονται, η επεξεργασία αυτή είναι λίγο πολύπλοκη, δεν απλή.
1: Διάφορες επεξεργασίες ανάλογα με το απόβλητο το οποίο θέλεις να αξιοποιήσεις και πού θέλεις να το αξιοποιήσεις. Τα μέταλλα είναι άμεσα αξιοποιήσιμα. Μπαίνουν σε ένα χυτήριο μέσα και ξαναγίνονται μέταλλο. Και αλλάζουν μορφή και γίνεται μια άλλη μεταποίηση. Το ξύλο χρησιμοποιείται με τους τρόπους τους οποίους ανέφερα πριν. Το χαρτί επίσης είναι σχετικά γνωστή η μέθοδος της αξιοποίησης. Όμως, στα μπάζα που είπαμε, που αναφέραμε πριν, κατά βάρος να ξέρετε ότι ανακυκλώνεται το 95% αυτών. Αυτά αξιοποιούνται, συνήθως γίνονται άμμο, χαλίκι, και αξιοποιούνται, θα έπρεπε να αξιοποιούνται στα τεχνικά έργα. Και πού? Στα δημόσια τεχνικά έργα, που είναι, το δημόσιο είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής υλικών, και θα έπρεπε να δώσει το καλό παράδειγμα, να έχει ήδη θεσπίσει προδιαγραφές, προκειμένου όλες αυτές οι μονάδες ανακύκλωσης, η ΑΝΑΚΕΜ έχει 260 αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Όλες οι μονάδες ανακύκλωσης στην Ελλάδα είναι περίπου 500. Αυτές είναι. Η ΑΝΑΚΕΜ έχει τις 260 από αυτές. Θα πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να διαθέσουν το προϊόν το οποίο παράγουν. Από σπασμένο σχυρόδεμα, από σπασμένη άσφαλτο, γίνονται αυτά τα υλικά που σας είπα. Και μετά έχουμε τα ανάμεικτα, αυτά που λέγαμε πριν, από τις ανακαινήσεις, που έχουν και συσκευασίες με κόλλες, με χρώματα. Ένα ποσοστό αυτών θα πρέπει να πάει προς διάθεση. Είτε για ταφή, έτσι κι αλλιώς, είτε για ενεργειακή αξιοποίηση. Να κερδίσουμε ακόμα κάτι μέσα από αυτό, βέβαια με τις σωστές τεχνολογίες καθαρισμού αερίων, καυσαερίων, για να μην έχουμε δυσάρεστους ρήπους στην ατμόσφαιρα και πολύ επικίνδυνος. Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό μπορεί να ανακυκλωθεί από τα μπάζα. Όπως επίσης και ένα πόλι.
0: Ηλία, προηγουμένως είναι τι ποσοστό έχει φτάσει στην Ελλάδα η ανακύκλωση και γενικότερα η κυκλική οικονομία.
1: Τα μπάζα βοηθούν στους στόχους που πρέπει να αποδείξει η Ελλάδα ότι πιάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά, δηλαδή τα απόβλητα εξαφών κατασκευών κατεδαφίσεων. Αυτή τη στιγμή δηλώνουμε ένα ποσοστό ανάκτησης πάνω από 70%. Να πω ότι έχει γίνει δουλειά, έχουν φτιαχτεί δείκτες κυκλικής χρήσης, έχουν φτιαχτεί δείκτες ανακύκλωσης, να το πω έτσι καλύτερα. Αλλά είμαστε ακόμα σχετικά πίσω. Δηλαδή τα απόβλητα συσκευασίας είναι περίπου στο 45%, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 68%. Τα πλαστικά συσκευασίας είναι στο 30%, είναι υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι όμως αρκετά καλά. Μπορούμε να πάμε και καλύτερα. Έχουμε όμως μεγάλο ποσοστό το οποίο πηγαίνει στην ταφή ακόμα, από τα αστικά, από τον πράσινο κάδο. Αυτό είναι μια μεγάλη μάστιγα, συν τη μάστιγα που σας είπα με τα ογκώδη. Όλοι οι οικισμοί σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος, ειδικά αυτή την περίοδο που έχουν ήδη γίνει εργασίες, που έχουν ήδη γίνει εργασίες ανακατασκευής, συντήρησης και ούτω καθεξής, αυτή τη στιγμή έχουν τεράστια προβλήματα. Αν εσείς ως δημοσιογράφος λίγο ερευνήσετε και αναζητήσετε αυτή την εποχή στις ανακοινώσεις που γίνονται και στα δελτία, θα δείτε ότι πραγματικά υπάρχει ένας παντζουρλισμός σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα. Και έχει ξεφύγει πραγματικά η κατάσταση.
0: Θα φτάσω σε αυτά, γιατί είχαμε και πολλά γεγονότα πυρκαγιές τελευταία. Θέλω όμως να σε ρωτήσω. Οι ειδικοί επιστήμονες όλο και κάθε μέρα μιλούν και τα κράτη το έχουν συνειδητοποιήσει. Έγιναν πολλές συμφωνίες, διασκέψεις για το περιβάλλον, την κλιματική κρίση. Τα βλέπουμε γύρω μας, τα βλέπουμε τώρα στους μεγάλους καύσωνες, στην Ισπανία, τη Γαλλία, την Βρετανία. Εμείς προς το παρόν ευτυχώς μας προφυλάσσουν τα μελτέμια που έρχονται από τον βορρά. Πόσο το έχουμε συνειδητοποιήσει εδώ σαν πολίτες στην Ελλάδα, εσείς που έχετε επαφή συνεχώς, το έχουν συνειδητοποιήσει οι πολίτες στην Ελλάδα το πρόβλημα αυτό και ειδικά για τη Μεσόγειο με την ιδιομορφία που έχει και τη χώρα μας ακόμη περισσότερο. Πόσο το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό?
1: Το συνειδητοποιούμε πλέον καθημερινά. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με την... δηλαδή και εμείς είχαμε προβλήματα με πλημμύρες τελευταία και πυρκαγιές τεράστια τα τελευταία χρόνια. Οπότε το έχουμε ζήσει στο πετσί μας. Και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Δεν νομίζω όμως ότι...
0: Ο κόσμος που λέει ο Θεός μας τα στέλνει αυτά γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Ο άλλος λέει γιατί αυτά γίνονται γιατί κάποιοι θέλουν να οικονομήσουν, βάζουν φωτιές. Γενικώς τα δαιμονοποιεί δηλαδή και λέει έχουμε και τον Τραμπ τώρα με το drill baby drill, λέει αυτά είναι ψέματα, λέει, να πούμε, τα έχουν εφεύρει για να πουλάνε, λέει, αυτά που θέλουν να πουλάνε, τα φωτοβολταϊκά τους και αυτά, και ο κόσμος είναι σε μια σύγχυση. Πώς
1: σε πολλούς
0: επικίνδυνη είναι αυτή η σύγχυση, Ηλία?
1: Η στροφή της περιβαλλοντικής ενσυναίσθησης και ενσυναίσθησης προς την δημόσια υγεία. Δεν είμαι εγώ ειδικός να μιλήσω για την κλιματική κρίση, από το μετερίζει μου όμως θα πω ότι όταν βρίσκονται μικροπλαστικά, το γνωρίζετε το φαινόμενο των μικροπλαστικών, το οποίο το έχουν υποβιβάσει και το κρατιέται υποβιβασμένο στη συνείδησή μας, αλλά είναι τεράστιο το πρόβλημα. Βρήκανε μικροπλαστικά ακόμα και σε μεγάλα βάθη, σε ωκεανούς, στην Αρκτική, σε πάγους στην Αρκτική και σε πυκνότητα από 1800 και στην Υπηρετική Ευρώπη 25.000 τεμάχια στο λίτρο. Φανταστείτε, σε ένα λίτρο νερού 25.000, και αυτά είναι ό,τι μετράνε τα όργανα μέχρι 11 μικρόμετρα. Ένα εκατομμυριωστό του μέτρου.
0: Δεν πάτε εντοπίσουν.
1: Άρα όταν έχουμε τέτοιες αρνητικές επιδράσεις μόνο...
0: Τα ψάρια τα τρώμε εμείς, τα πίνουμε.
1: Ακριβώς. Δεν μπορεί να μου πει κανείς ότι από την παραγωγή τόσων αερίων ρήπων από τόσο βαριές βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο δεν υπάρχει αρνητική επίδραση στο κλίμα, το οποίο βασίζεται στην εναλλαγή και στις ισορροπίες θερμοκρασιών και αερίων, τα οποία έχουμε πλέον ερευνήσει και διαπιστώσει. Μέχρι εκεί μπορώ να πάω. Οπότε μπορώ να σας πω ότι σίγουρα υπάρχουν πολύ αρνητικές επιδράσεις στο κλίμα και αυτά όλα σίγουρα οφείλονται σε αυτές τις αρνητικές επιδράσεις.
0: Γενικά να πάμε λίγο σε πιο ειδικά. Διαβάζω και έχω δει τελευταία πυρκαγιές εδώ, ειδικά από τη Δυτική Θεσσαλονίκη, διάφορες πάλι παράνομες χωματερές, μπάζα πεταμένα, παίρνουν φωτιά, λάστιχα, διάφορα πράγματα. Πώς είναι δυνατόν δεν υπάρχει έλεγχος? Ποιοι πάνε και τα πετάνε εκεί? Αυτούς δεν μπορεί να τους εντοπίσει η αστυνομία? Εδώ υπάρχουν παντού κάμερες, να πούμε. Αφού τα ξέρουν ποια είναι αυτά τα μέρη, γιατί δεν βάζουν και εκεί κάμερες για να τους βρίσκουν?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να έχουμε πιο αυστηρές κυρώσεις καταρχήν. Όταν η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, από όσο γνωρίζω και βλέπω και στα δημοσιεύματα, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας, υστερούμε στον έλεγχο, σαφώς, γιατί όλα αυτά τα απόβλητα και τα μπάζα και οι μπαζότοποι που δημιουργούνται και με τα ογκώδη δημιουργούνται μέσω της μεταφοράς, της οδικής μεταφοράς. Άρα θα μπορούσαν...
0: Φορτηγό πάει, αυτό το φορτηγό δεν το βλέπουν, δεν το καταγράφουν.
1: Οι κυρώσεις είναι πολύ χαμηλές, πολύ επίοικες, θα έλεγα, και πάντα περιλαμβάνουν κάποιες διορθωτικές ενέργειες. Κοιτάξτε, εδώ χρειάζεται καλύτερος έλεγχος. Χρειάζεται να το συνειδητοποιήσουμε. Γι' αυτό είπα ότι στη συνείδησή μας, με το ρόλο που έχει ο καθένας με το επάγγελμά του στην κοινωνία, δηλαδή και ο αστυνομικός ή ο Δημητριάδης σαν Διευθύνων Σύμβουλος της Αναγκαίας, ο οποιοσδήποτε ο οποίος έχει έναν ρόλο μέσα σε όλο αυτό, θα πρέπει να συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα καλύτερα και να συμπεριφερθεί διαφορετικά. Δεν είναι το φαινομενικά οικονομικό να πάρουμε κάποιον και να φύγει από τα μάτια μας. Γιατί έτσι επηρεάζουμε το περιβάλλον γύρω μας. Επηρεάζουμε άμεσα τη ζωή μας την ίδια. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε άμεσα, αλλά βλέπουμε τις επιπτώσεις σε βάθος χρόνου. Και δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Πρέπει να αλλάξουμε στάση στα πράγματα.
0: Πολιτεία, κυβέρνηση, δήμοι, περιφέρειες, αστυνομίες, όλη αυτή η δικαστική λειτουργία πρέπει λίγο πιο συστηματικά, πιο οργανωμένα και θεσμικά να δουλέψουν.
1: Να προσφέρουν λύσεις στον κόσμο. Έχουν δύσκολο έργο με όλα αυτά που έχουν αναλάβει, αλλά και στο θέμα της διαχείρισης των ογκωδών, στην καλύτερη περίπτωση οι Δήμοι έχουν έναν χώρο προσωρινής αποθήκευσης αυτών των ογκωδών και από εκεί και πέρα αναθέτουν την υπηρεσία της επεξεργασίας σε κάποιον εργολάβο. Και εκεί αυτό πρέπει να επιτηρείται. Στην καλύτερη περίπτωση γίνεται αυτό. Υπάρχουν πολλές περιοχές της Ελλάδος στην οποία ακόμα υπάρχουν οι ανεξέλεκτες χωματερές, όχι των αστικών, αυτές έχουν κλείσει ως επιτοπλίστων σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή του πράσινου κάδου, να το πω έτσι, αυτές οι χωματερές, αυτές έχουν κλείσει, αλλά υπάρχουν ακόμα οι χωματερές νέας γενιάς, τις λέω εγώ, που έχουν αυτά τα μικρομπάζα και τα έπιπλα στρώματα. Εδώ αυτό έχει να κάνει...
0: ικανά, πέραν όλων των άλλων, να προκαλέσουν και πυρκαγιές όπως τις μέρες μας όταν ανέβουν λίγο οι θερμοκρασίες και μετά τρέχουμε από πίσω. Τώρα, εσείς εκτός από το ότι προβάλλετε τη δουλειά σας και καλά κάνετε,

0: είχαμε πρόσφατα πολλούς καθαρισμούς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είτε ήταν ο καθαρισμός στους Λαχανόκηπους που κάναμε δίπλα στα ΚΤΕΛ Μακεδονίας, όπου συλλέξαμε περισσότερους από 2.000 τόνους ογκώδη και μπαζοαπορρίμματα. Τελευταία με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Γραφάκο, της Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, και σε συνεργασία και με την Αντιπεριφέρεια και με το Δήμο Δέλτα, που κάναμε τον καθαρισμό στην Ενωτική Οδό, συγγνώμη, ακριβώς πίσω στις γραμμές του τρένου, στη Σύντο. Και πολλές άλλες δράσεις πάλι εδώ εντός της Θεσσαλονίκης, είτε είναι στη Θέρμη, στα Τσαΐρια, που είναι και επίκαιρο, που πάλι υπήρξε αυτή η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε προχθές. Τα Τσαΐρια τα είχαμε καθαρίσει, είχαμε κάνει μια δράση καθαρισμού πριν από ένα χρόνο περίπου, σε συνεργασία εκεί και με τον Δήμο Θερμανικού, τον κύριο Τσέκο. Κάνουμε και πανελλαδικά πάρα πολλές τέτοιες δράσεις. Αυτές οι δράσεις είναι οι δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα, να το εκφράσω έτσι, όπου τι κάνουμε ουσιαστικά, προσπαθούμε να εμφυσίσουμε την περιβαλλοντική ενσυναίσθηση στον πολίτη, ότι την εμπιστοσύνη του πολίτη στην ανακύκλωση και στο ότι εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ως προς τις εισφορές του. Στην περίπτωση της ΑΝΑΚΕΜ, ως προς τις εισφορές του, της ανακύκλωσης, απέναντι στα μπάζα που παράγει. Και αυτό είναι μια δική του ευθύνη. Και πραγματικά, σας λέω ότι και μετά από πάρα πολλές δράσεις όπως αυτή του περιβαλλοντικού περιεχομένου, οι πολίτες ανταποκρίνονται. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, θέλουμε να τους δείξουμε να συντηρήσουν και να αυξήσουν ακόμα έτσι το δίκτυ της εμπιστοσύνης που έχουν απέναντι στη συμμετοχή τους στην ανακύκλωση. Κάνουμε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, προσπαθούμε να βοηθήσουμε σε θέματα πυρκαγιών και πλημμυρών, τόσο στην Εύβοια όσο και στον Κάβο στη Θεσσαλία, που είχαμε όλες αυτές τις καταστροφές, με διάφορες δράσεις χρηματικής ενίσχυσης σε κάποιες οικογένειες, στα νοσοκομεία, τότε στον COVID, για να δείξουμε ότι η εισφορά του πολίτη, η εισφορά όλων μας, μοιράζεται για το ευρύτερο κοινωνικό καλό. Και έτσι πρέπει να είναι.
1: Αυτά εύχομαι το καλοκαίρι να είναι όσο γίνεται λιγότερο επώδυνο με αυτά τα φαινόμενα που περιέγραψες, και τα βλέπουμε καθημερινά, πολλές φορές γίνονται και τραγικά. Και έτσι, καλή συνέχεια και στη δουλειά σας.
0: Σύμφωνα, έτσι είναι. Κοιτάξτε, τα ΕΚ, η ΑΝΑΚΕΜ ανακυκλώνει 6 εκατομμύρια τόνους, θα το πω έτσι απλά, μπάζα κάθε χρόνο. Ένα 50% είναι χώματα, περίσσια χωμάτων, και το άλλο 50% είναι κατεδαφίσεις και αποκατασκευές. Αυτά κανονικά θα βρίσκονται στη φύση σήμερα. Η φύση είναι ήδη επιβαρημένη πάρα πολύ με αυτού του είδους τα μικρομπάζα, γιατί είναι κάτι το οποίο η νομοθεσία δεν έχει προβλέψει ακόμα. Βέβαια, γνωρίζω ότι υπάρχει πρόβλεψη να προβλεφθεί και αυτό, οι μικρής κλίμακας εργασίες στην πολεοδομία, και αυτές πλέον να απαιτείται να δώσουμε τη βεβαίωση ότι αυτά ανακυκλώθηκαν από ένα σύστημα ανακύκλωσης όπως η ΑΝΑΚΕΜ. Αυτό είναι μια νομοθετική ρύθμιση που αναμένεται να γίνει. Στους συναδέλφους μηχανικούς να πω ότι δεν είναι δυνατόν, υπάρχει το μεγαλύτερο ποσοστό των μηχανικών πραγματικά ανταποκρίνεται και έχει συμβάλει στο να προωθηθεί ο θεσμός. Γιατί πραγματικά είναι επιστήμονες και είμαστε επιστήμονες οι οποίοι καταλαβαίνουν.
1: Σε αυτόν τον κόσμο και αυτοί ζουν και τα παιδιά τους.
0: Ακριβώς. Υπάρχει όμως και ένα μικρό ποσοστό από μηχανικούς οι οποίοι θέλουν ακόμα να δηλώνουν όσα επιθυμούν οι ίδιοι σαν μια προεκτίμηση της ποσότητας που θα παραχθεί σε ένα έργο, δηλαδή και φαινόμενα όπου κατεδαφίζονται ολόκληρες πολυκατοικίες και δηλώνεται ένα φορτηγό μπάζα ότι θα παραχθούν, ή φαινόμενα διαστρέβλωσης των νομοθετικών ρυθμίσεων.
1: Να μειώσουν και το κόστος έτσι κατασκευής.
0: Ναι, δεν είναι ανάγκη. Δεν διασώζουμε. Δεν
1: μεγάλη ζημιά στο τέλος.
0: Κάνουμε πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Ακόμα και δηλαδή αν συνεχίσουμε και συντηρούμε αυτή τη συνείδηση και στα παιδιά μας και στον ίδιο μας τον εαυτό, αλλά και στα παιδιά μας, δεν πάμε πουθενά. Θα μας προσπεράσουν και...

0: ξανά απευθύνομαι και στον τουριστικό τομέα. Πραγματικά, επειδή έχω και στο εξωτερικό συμφοιτητές με τους οποίους ακόμα βρίσκομαι, έρχονται στην Ελλάδα, είναι πολύ άσχημο το φαινόμενο να μπαίνει ένας αυστριακός μηχανικός, να το πω έτσι, ένας γερμανός με την οικογένειά του να πάει στο πολυτελές ξενοδοχείο ενός νησιού τουριστικού ή μια της υπηρετικής χώρας και στο δρόμο να συναντά 5 μπαζοτόπους, να βγει από το ξενοδοχείο το βράδυ με μια βόλτα και να συναντήσει στο περπάτημα που θα κάνει 5 μπαζοτόπους, όπου εκεί μπορεί να έχουν πεταχτεί και άλλα πράγματα, είναι επικίνδυνα, υπάρχουν γυαλιά.
1: Σε υγεία.
0: Μα νομίζω
1: ότι... Ηλία, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σου εύχομαι, καλή συνέχεια κύριε Δημητριάδη και στη δουλειά σας και καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά όλοι.
1: Γεια σας.
0: Καλό καλοκαίρι. Γεια σας.
1: Φίλες και φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή μας αφορά στη φιλόξενη και εξυγχρονότητα του Flash 9,4. Εκπομπή μας που τα δείτε από το διαδίκτυο. Όπως και όλες τις εκπομπές του Flash σε όλο τον κόσμο μπορεί να τις ακούτε. Οι εκπομπές του Flash ανεβαίνουν αμέσως μετά το τέλος τους και στο YouTube, στο κανάλι του Flash, flash94.gr, στο δικό μου κανάλι στο YouTube. Πάτε και γράφετε, μας αφορά το τέλος της Γιάννης Μακρότης. Μπορείτε να ακούτε και από το δικό μου κανάλι, να το πω αυτό, και από το κανάλι του Flash, τις συνομιλίες της δικής μου εκπομπής και την πολιτική μου ανάλυση. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι. Πάμε στο τελευταίο ειδήσιο, τις διαφημίσεις και στη συνέχεια του προγράμματός μας. Γεια σας.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο edition του Flash 99,4. Περίπου 50 άτομα προχώρησαν χθες στην κατάληψη του εργατού υπαλληλικού κέντρου Θεσσαλονίκης. Οι καταληψίες είναι μέλη από συλλογικότητες που στηρίζουν τον αγώνα των απεργών πείνας των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην Αθήνα. Τα προσφυγικά από τον Ιούνιο του 2025 για άλλη μια φορά απειλούνται με εκένωση, όπως λένε οι ίδιοι, με αποτέλεσμα να βρεθούν 400 άνθρωποι στον δρόμο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, κύριο Χάρη Κυπριανίδη, η κατάληψη θα συνεχιστεί μέχρι την Παρασκευή. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική χθες το απόγευμα, καθώς νέα αναζωπήρωση σημειώθηκε στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαιά της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς. Νέα δημοσκόπηση της Real Pulse ήρθε στη δημοσιότητα. Τις 7,6 μονάδες διαμορφώνει τη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Την πρόθεση ψήφου, το κυβερνόν κόμμα συγκεντρώνει 25,8%, ενώ το κόμμα του κύριου Τσίπρα αγγίζει το 18,2%. Τρίτος στη σειρά έρχεται το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 9,4% και τέταρτο το Πασόκ με 8,9%. Την πρόβλεψη αποτελέσματος η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάς είναι στις 6,9 μονάδες. Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28,3% και το κόμμα του κύριου Τσίπρα στο 21,4%, ενώ το Πασόκ καταλαμβάνει πάλι την τρίτη θέση με 9,9%. Αγανάκτηση και προβληματισμός επικρατεί στους κατοίκους περιοχών του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς αν και ξεκίνησαν εργασίες ανακατασκευής των πεζοδρομίων στις γειτονιές τους, αυτές δεν έχουν ολοκληρωθεί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην οδό Ολύμπου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά και στην οδό Παπάφη, στην περιοχή της Τούμπας. Παρά το γεγονός πως οι εργασίες ανακατασκευής άρχισαν πριν από καιρό, δεν προχωρούν με συνέπεια και τα πεζοδρόμια όχι μόνο δεν έχουν τελειώσει, αλλά παρουσιάζουν και εικόνες εργοταξίου. Για υποκρισία κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης από τη Βουλή, αναφερόμενος στα κόκκινα δάνεια. Ο κύριος Πιερακάκης δήλωσε ότι η αντιπολίτευση απέκρυψε ότι το 70% που έχασε τη ρύθμιση δεν είχε πληρώσει ούτε μία δόση. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κατά τις απογευματινές ώρες. Το Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δελογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
8: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι,
0: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
9: Μπάζα.
0: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Ακού τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα στο σώμα μου.

τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα γυμναστήριο 6-7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιο ρυθμιστή Ισραήλ.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
11: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
8: Εισιτήρια more.com.
12: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
13: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
14: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
15: Και ραδιοφωνικά.
14: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
15: Με τον Bubby Μπατσάρα.
14: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
15: Συντονιστείτε.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
4: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
8: Πιάνω.
9: Πιάλο.
8: Βάζω.
9: Βάζω.
8: Το κεφάλι.
9: Το κεφάλι.
8: Κατεβάζω.
9: Κατεβάζω.
8: Φτιάχνω τα χέρια μου.
9: Φτιάχνω τα χέρια.
8: Και σηκώνω ψηλά.
10: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
12: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
10: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
13: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
14: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

πέσεις. Γιατί μ' αρέσει να έχεις κυρία μου ένα δίχτυ για να πέσει. Και ένα λουλούδι για να χαϊδέψει. Στο περιβόλι της καρδιάς μου να χορέψει. Επαναστάτης χωρίς αιτία. Τα όνειρά μου ίσως να είναι τιμωρία. Δεν βρίσκω

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

να ξέρεις πόσο, πόσο καιρό μου πήρε την πλάτη να γυρίσω.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
10: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
12: Και ραδιοφωνικά.
11: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
12: Με τον Bubby Μπατσάρα.
11: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
12: Συντονιστείτε.
13: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
14: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
8: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια more.com.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
12: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
13: 8 με 9 το πρωί,
12: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
14: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. 5η 25 Ιουνίου. Φτάσαμε στο τέλος και αυτού του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Οι ζέστες είναι υψηλές, είναι βέβαια φυσιολογικότατες, γιατί έχουμε μάθει να γκρινιάζουμε πολύ το καλοκαίρι, γιατί έχει υψηλές.

θερμοκρασίες και το χειμώνα γιατί έχει κάποιο κρύο. Αυτά όλα ήταν ασυνήθιστα τις παλαιότερες εποχές για τους κατοίκους ειδικότερα της Υπαίθρου, αλλά γενικότερα όλης της πατρίδας μας. Φλάς 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8, με τον Γιώργο Δίμπαλα και όλους εσάς που είσαστε κοντά μας όλο αυτό το διάστημα και είστε οι άνθρωποι που ασχολούνται με την κτηνοτροφία, τη γεωργία, την αλληλεία, με τις κότες μας, με τα πουλιά μας, με τη φύση μας, με τους κυνηγούς μας, με τον πρωτογενή τομέα γενικότερα, τη μεταποίηση και τις εξαγωγές και φυσικά τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις, τον πολιτισμό μας, την ορθοδοξία μας, την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας. Μαζί με τον Δημήτρο Σχιζοδήμο στην τεχνική υποστήριξη και σήμερα ξεκινάμε. Ξεκινάμε να κάνουμε ένα ταξίδι ουσιαστικά αφιερωμένο στην παράδοση. Θα έχουμε κοντά μας 4 πολιτιστικούς συλλόγους όπου οι επικεφαλείς, οι άνθρωποι, οι μπροστάριδες, οι εθελοντές εις ένας από αυτούς που εκπροσωπεί τον κάθε σύλλογο θα μας ταξιδέψει. Θα μας ταξιδέψει στην παράδοση. Αυτή η σύλλογη είναι αρχής γενομένης από το τόπο τον ξεχωριστό, τον ιστορικό μακεδονικό τόπο που λέγεται Κίμινα, όπου θα είναι ο πρώτος καλεσμένος μας, ο Σταύρος Οτούλης, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κιμήνου, διότι σε λίγες ημέρες έχουμε τη μεγάλη εορτή των Αποστόλων, πρώτο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και το χωριό γιορτάζει. Έχουν τριήμερες εκδηλώσεις. Στη συνέχεια θα συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Παύλο τον Γαλιγαλίδη, τον πρόεδρο των Ποντιακών Συλλόγων της Περιφέρειας της Θεσσαλονίκης, όπου θα μας μορφώσει, έτσι να το ονομάσω, δηλαδή η δομή των συλλόγων, των ομοσπονδιών, των πρωτοβάθμιων, των δευτεροβάθμιων οργάνων, ποια είναι. Και φυσικά θα μας μιλήσει και για τον ακριτικό κύκλο που σε λίγες ημέρες, ελάχιστες, ξεκινάει ήδη στο μεγάλο χώρο του παλιού στρατιωτικού συγκροτήματος του Καρατάσου. Θα πάμε μετά σε ένα υπέροχο τόπο, θα πάμε στο Σκεπαστό, όπου εκεί μας περιμένει η πρόεδρος, η Ευαγγελία, η Παρασκευά, του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανατολική Ηρωμηλία, όπου θα μας ταξιδέψει στις, θα έλεγα, στις προγονικές αιστείες, στις προγονικές παραδόσεις και πώς αυτές μεγαλουργούνται, μεταλαμπαδεύονται μέσα από τους ανθρώπους αυτού ενός κοσμήματος πατρίδας μας. Τέλος, στον ιστορικό προφήτη μας περιμένει ο Βαγγέλης ο Πικλής, ο αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του Προφήτη, να μας ενημερώσει για τις δράσεις, για την ιστορία, για το γίγνεσθε και το χθες φυσικά, γιατί όλοι οι πολιτιστικοί συλλόγοι ξεκινάνε από το χθες, όπου είναι οι μνήμες, οι θύμησες, οι αναμνήσεις των προγόνων μας και τις μεταλαμπαδεύουν σήμερα κυρίως νέα παιδιά. Όσον αφορά τα γεωργικά θέματα, δεν αλλάζει τίποτα. Η κατάσταση είναι τραγική. Δεν υπάρχουν χρήματα στους λογαριασμούς των αγροτών. Λέγονται πολλά, συζητιούνται πολλά, γίνονται πάρα πολλά, θα έλεγα, από αυτά ως προς το μη, την αλήθεια, ως προς το μη, να μπουν χρήματα στους αγρότες μας. Θα είχαμε κοντά μας τον καλό μας φίλο από τη Μηχανιώνα, τον Κώστα του Νταουλτσί, τον πρόεδρο του Αλευτικού Συλλόγου Μηχανιώνας και αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτητών Μέσης Αλίας, δηλαδή τις γνωστές μηχανότρατες. Αυτή τη στιγμή όμως είναι εδώ και πολλές ώρες σε σύσκεψη με τον κύριο Σχοινά. Δεν τελείωσε ακόμα αυτή η σύσκεψη. Ο Κώστας θα μας μετέφερε το κλίμα. Εν συντομία, αυτό που προηγήθηκε πριν λίγη ώρα ήταν ότι ουσιαστική συζήτηση δεν έγινε παρά υποσχέσεις και από πλάι με ελαχιστότατες, θα έλεγα, υποστηρικτικές οικονομικές στηρίξεις, να το πω κάπως έτσι. Θα επανέλθουμε όμως την Τρίτη γύρω από τα θέματα αυτά. Να ξεκινήσουμε όμως, Δημήτρη, με ένα συρτό Μακεδονίας, για να μην ξεχνάμε ότι
Τα Κείμηνα είναι ένας παλιός ιστορικός μακεδονικός τόπος. Μπάντα εντόπικα και ένα συρτό Μακεδονίας για όλους τους φίλους τους καλούς που έχουμε εκεί στα Κείμηνα.

0: Αγαπητέ μου πρόεδρε, αγαπητέ μου φίλε Σταύρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Έφτασαν οι μέρες για τη μεγάλη γιορτή του Πέτρου και Παύλου, των πρωταποστόλων της Ορθοδοξίας και γενικότερα του Χριστιανισμού.
1: Φτάσανε, είναι το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται.
0: Τι ετοιμάζετε?
1: Ετοιμάζουμε πολλά ωραία πράγματα και έτσι και σας προσκαλούμε κιόλας να έρθετε να μας
0: θα έρθουμε γιατί είναι ένας τόπος ευλογημένος και η εορτή όπως όλες τις Ορθοδοξίες είναι μέγιστη. Είστε έτοιμοι εθελοντές στο Διοικητικό Συμβούλιο όλες τις επάλξεις?
1: Είμαστε έτοιμοι, έχουμε ετοιμάσει αρκετά ωραία πραγματάκια.
0: Όπως...
1: Έχουμε το Σάββατο, από την Παρασκευή ξεκινάει έτσι οι εκδηλώσεις του...
0: Από αύριο δηλαδή.
1: Από αύριο ακριβώς, είναι από τις 26 του μήνα. Θα έχει μια εκδήλωση το γυμνάσιο και θα παρουσιαστούν και κάποια χορευτικά τμήματα από κάποιες σχολές ζεμπέκικο και λάτιν και διάφορα τέτοια. Το Σάββατο 27 θα έχουμε λαϊκή βραδιά με την κυρία Ειρήνη Παπαδοπούλου. Την Κυριακή θα έχει ο Σύλλογος τα δικά του τμήματα, μια μουσικοχορευτική παράσταση. Και την Δευτέρα θα έχουμε μια λαϊκή βραδιά με το σχήμα τα Μπρατίνια.
0: Οπότε το πρόγραμμα είναι πλουσιότατο.
1: Είναι γεμάτο τετραήμερο θα έλεγα.
0: Το περιμένετε με χαρά?
1: Το περιμένουμε με χαρά, με ανυπομονησία.
0: Κάτι του χωριού.
1: Και οι κάτοικοι του χωριού έχουμε έτσι, το περιμένει και ο κόσμος, γιατί τώρα και οι καιροί που διανύουμε είναι έτσι αρκετά δύσκολοι, οπότε...
0: Στενάχωροι. Στενάχωροι εκεί με το πρωτογενή τομέα. Δεν είναι ούτε καν, εμένα δεν μου έρχεται διάθεση ούτε να αναφέρω τα στενάχωρα. Καλύτερα να έχουμε να πούμε και κανένα χορό, να πούμε και κανένα τραγούδι πατροπαράδοτο, μπας και ανέβει λίγο έτσι η χαρά στον καθένα μας. Μπας και η ψυχή μας έχει βρεθεί σε μια άλλη κατάσταση.
1: Γι' αυτό και εμείς αυτό προσπαθούμε έτσι, να φτιάξουμε τη διάθεση του κόσμου, γιατί ο κόσμος αυτό χρειάζεται για να περάσει καλά και για να ξεπεράσουμε έτσι τις όλες τις δυσκολίες που έχουμε στην καθημερινότητα.
0: Τώρα, αγαπητέ μου Σταύρο, πότε ιδρύθηκε ο Σύλλογος?
1: Ο Σύλλογος σαν Σύλλογος Πολιτισμού έχει έτος ίδρυσης το 1978. Βέβαια, είναι ο Σύλλογος που έχουμε τώρα είναι η συνέχεια άλλων δύο φορέων πολιτισμού στα Κείμηνα, του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κειμήνων που είχε ιδρυθεί το 1978 και του Πνευματικού Κέντρου Κειμήνων που είχε έτος ίδρυσης το 1984. Δηλαδή έχουμε βέβαια γύρω στα 50 χρόνια πορείας από την ίδρυσή μας.
0: Οι ιδρυτές είχαν ως σκοπό, ως στόχο τι?
1: Σαν στόχο, ο Σύλλογος έτσι προσπαθεί να δίνει έτσι το στίγμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, γενικότερα έτσι, της ντόπιας
0: την ντόπια κουλτούρα, παράδοση που είναι μεγάλη. Τα Κείμηνα είναι ιστορικός τόπος.
1: Βέβαια, τα Κείμηνα τώρα για όσους δεν το ξέρουν, είμαστε στα νοτιοδυτικά, στο κάμπο της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στον Αξιό και στο Λουδία. Είμαστε κοντά στα χωριά του Ρουμιλουκίου, οπότε έχουμε κυρίαρχο όργανο το Ζουρνά και το Ταούλι. Έτσι. Έχουμε κοινές αναφορές με Ρουμλούκι και Γουμένισσα.
0: Συμμετοχή υπάρχει?
1: Βέβαια, έχει αρκετά τμήματα ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Έχουμε χορευτικά τμήματα, έχουμε τμήμα χορουδίας και θεατρική ομάδα.
0: Και θεατρική ομάδα. Μπράβο.
1: Βέβαια.
0: Πόσα μέλη περίπου είστε?
1: Περίπου γύρω στα 200 μέλη.
0: Μεγάλος αριθμός.
1: Χοντρικά ο σύλλογος.
0: Μεγάλος αριθμός.
1: Έχουμε αρκετά χορευτικά. Είμαστε γύρω στα 5 χορευτικά τμήματα όλων των ηλικιών. Έτσι.
0: Χορεύετε αποκλειστικά μακεδονικούς χορούς, δηλαδή περισσότερο ασχολείστε χορευτικά, μουσικά με τη μακεδονική παράδοση?
1: Όχι απαραίτητα. Κάνουμε έτσι χορούς από όλη την Ελλάδα. Έχουμε την κουλτούρα έτσι της... δεν είμαστε τόσο...
0: Πολυπολιτισμικοί δηλαδή.
1: Ακριβώς. Παίρνουμε γεύση έτσι από όλη την Ελλάδα. Γιατί έτσι και ο χοροδιδάσκαλος μας, ο κύριος Φωτόπουλος, είναι έτσι αυτής της φιλοσοφίας. Οπότε ακολουθούμε αυτό το μονοπάτι.
0: Τώρα, οι επόμενες δράσεις και αν θέλεις να πούμε και λίγο για το σύνολο των δράσεων. Ποιες είναι για να μας μάθει, να μας γνωρίζει ο κόσμος?
1: Βέβαια. Τώρα σαν δράσεις εμείς διοργανώνουμε έτσι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου διάφορες έτσι είτε επιμορφωτικού και έτσι να το πω διασκεδαστικού έτσι περιεχομένου. Τώρα το πανηγύρι μας που είναι το Σαββατοκύριακο είναι από τις κορυφές μας έτσι δράσεις που έχουμε. Μετά το έθιμο Ρουγκάτια και Γουρνοχαρά που κάνουμε τα Χριστούγεννα.
0: Μεγάλη, πολύ μεγάλη εκδήλωση.
1: Ακριβώς. Και αυτό επίσης το περιμένω κόσμος με μεγάλη χαρά γιατί είναι και στις γιορτινές μέρες. Ένα τιμητικό αφιέρωμα το οποίο το έχουμε καθιερώσει τα τελευταία 3 χρόνια. Κάνουμε έτσι, τιμούμε έτσι κάποιους ανθρώπους που είχαν να προσφέρει το έργο, ένα σημαντικό έργο στο Σύλλογο καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του. Και γενικά έτσι κάνουμε διάφορες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, μικρότερες.
0: Ηλικίες, Σταύρο μου, είναι, δηλαδή θα έλεγα, τα τμήματα υποστηρίζονται, υπάρχει συμμετοχή ηλικιακά, ναι, από νέους, από αγόρια, κορίτσια, μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπων.
1: Βέβαια, βέβαια, από ειδικά στα χορευτικά τμήματα, έχουμε 5 χορευτικά τμήματα, ξεκινάμε από ηλικίες νηπιαγωγείου προσχολικής ηλικίας και φτάνουμε μέχρι... Δεν έχουμε όριο.
0: Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Τέλεια, τέλεια.
1: Βέβαια έχουμε και τμήμα χοροδίας, το οποίο είναι νεοσύστατο. Λειτουργεί τώρα από το 2023.
0: Με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
1: Εντάξει, αυτό επειδή είναι ένα τμήμα, έχει από όλες τις ηλικιακές ομάδες, οπότε δεν το περιορίζει κάτι.
0: Το συμβούλιο πόσα άτομα το αποτελείτε?
1: Το συμβούλιο μας είναι, έχουμε τα βασικά μέλη, ο πρόεδρος εγώ, ο Τούλης ο Σταύρος, είναι ο αντιπρόεδρος ο Βίτης ο Φώτης, η γραμματέας η Μαρία Καραγιάννη, ο ταμείας ο Ανθιάς ο Βασίλης, το μέλος η Ρούζη η Αθηνά, ο Πολυχρονόπουλος ο Νίκος, η Βάγια η Τσιτσία και οι 2 αναπληρωματικά μέλη που έχουμε, η Ταρκητζή η Βαρβάρα.
0: Άρα δυνατή ομάδα. Δυνατή ομάδα.
1: Δυνατή ομάδα. Και το Διοικητικό Συμβούλιο πέρσι που είχαμε εκλογές απαρτίζεται από νεαρά άτομα, οπότε έχουμε φρέσκες ιδέες και να κάνουμε έτσι ωραία πραγματάκια.
0: Ξεσηκώνετε, Σταύρο μου, τα νέα παιδιά, τους φίλους σας. Δηλαδή έρχονται στο σύλλογο, το νιώθουν ότι είναι το σπίτι τους, είναι η παρέα τους, νιώθουν ότι κάνουν κάτι ξεχωριστό, όχι για να περνάνε απλά την ώρα τους.
1: Έτσι, έτσι. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς. Έχουμε προσεγγίσει αρκετό νέο κόσμο για να δημιουργήσουμε έτσι μια σχέση φιλική και να πάμε έτσι... Να πάμε λίγο κόντρα σε όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας.
0: Οι τοπικές αρχές υποστηρίζουν εκεί ο Βασίλης ο Κατούνας, αυτός ο πρόεδρος ο μοναδικός. Είναι στο πλευρό σας.
1: Βοηθάει. Πολύ, πολύ ο κ. Κατούνας βοηθάει. Και η τοπική αρχή και ο Δήμος. Όλοι είναι στο πλευρό του Συλλόγου. Δεν έχω παράπονο σε αυτό. Δεν έχω κανένα παράπονο.
0: Κλείνοντας, να κάνουμε μια πρόσκληση. Τι θα ήθελες να πεις καταρχήν στους κατοίκους των Κιμήνων, όπου είναι η γιορτή. Γιορτάζει ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί την ημέρα, την Αγία των Πρωτοαποστόλων Πέτρου και Παύλου. Πρώτα στους κατοίκους των Κιμήνων και δεύτερον στους κατοίκους γενικότερα του νομού Θεσσαλονίκης.
1: Τώρα τι να σας πω.
0: Να τους καλέσεις να έρθουν.
1: Βέβαια.
0: Τι 10 λεπτά είναι.
1: Του Συλλόγου που θα γίνει όλο αυτό το τρίμερο, να στηρίξουν έτσι το Σύλλογο στις δράσεις του και για να έχουμε και εμείς έτσι το κουράγιο και την θέληση να συνεχίσουμε να κάνουμε πολλά, πολλά, πολλά περισσότερα. Αυτή, εμείς από αυτό παίρνουμε δύναμη, από τη συμμετοχή του κόσμου και από όλο το feedback που λαμβάνουμε.
0: Ξέρεις, το λες με έναν τρόπο, εμείς από αυτά παίρνουμε δύναμη. Είναι πολύ ελπιδοφόρο, Σταύρο. Είσαι νέος άνθρωπος και το επάγγελμά σου, από όσο γνωρίζω, είναι και στον ευάλωτο τομέα της υγείας.
1: Ψυχοφθόρο.
0: Και λες ότι από αυτά παίρνουμε δύναμη. Άρα το κάλεσμα πρέπει να είναι σε όλη τη νέα γενιά, σε όλα τα νέα παιδιά. Ελάτε να στρατευτούμε, να γίνουμε μια αγκαλιά, μια οικογένεια, υπηρετώντας τον πολιτισμό και μέσω από τον πολιτισμό την πατρίδα μας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση προσωπική. Πρώτα Θεός, εγώ θα είμαι κοντά σας. Και όλοι οι υπόλοιποι είναι κοντά, δίπλα. Ο Δήμος Δέλτα είναι ένας ιστορικός παραγωγικός τόπος, λίγα χιλιόμετρα, λίγα λεπτά από το κέντρο Θεσσαλονίκης.
1: Δεν είμαστε, 20 χιλιόμετρα είναι. 25.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Είμαστε δίπλα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας περιμένουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τη συμμετοχή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Δημήτρη μου, να πάμε στους πόντιους φίλους μας, Παύλος Γαλεγαλίδης και Κώστας Αγέρης και ο Τάκης ο Βαβακίδης, σε ένα, δεν είναι τραγούδι, είναι ένα αφιέρωμα ψυχής. Καλά είναι να το ακούσουμε όλοι, το ξεκίνημα, το μουσικό, να είναι μια απαγγελία πόνου τον Τάκη τον Βαβακίδη, και να συνδεθούμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον Παύλο τον Καλεγαλίδη.

έναν πουλίν, μαύρον πουλίν, μαύρον αμοντινύχταν, ολονυχτής τριήριζεν γύρω τα καστροπόδε, πεπέμναν έρμα κι άκλερα γωμάτα κολυσιάφτρας. Ολονυχτής τριήριζεν με τα φτερά ανοιγμένα και πεστάθεν την αυγήν και κάτσεν σ' έναν άκραν μονάκριβου παραστρατή δίχως επανωθύρι από μινάρτη παλατή κιντέα στεγωμόθεν. Hey, τερία παν, τερία αυκά, τερία πεις και έμπρε, μακρογουλής, καλοτερής, σαν ατολήν και δύσιν, και αρχινά να φτουλίεται αμοσχέρα γυναίκα, και αρχινά να μυρολογά μ' ανθρώπινο λαλία.

0: Αγαπητέ μου πρόεδρε, φίλε Παύλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Γιώργο.
0: Όταν ακούς αυτά τα λόγια από τον Τάκη τον Βακίδη και τους μουσικούς, τους εκφραστές της ποντιακής παράδοσης του λόγου, του τραγουδιού, όπως μέσα ένας από αυτούς είναι και ο Κώστας Βαγέρης, είσαι ένας πόντιος που κουβαλάς βάρη επάνω, πολλά εσύ. Τα βάρη είναι της οικογένειας, των παππούδων, είναι των συλλόγων, είναι της ομοσπονδίας. Ναι. Θα έλεγα, ντόνουνις.
1: Ντόνουνις. Εγώ, εντάξει, τώρα, αν κατάλαβα καλά, ήταν ο Βαβακίδης με από την καμπάνα του Πόντου, έτσι. Τώρα αποσπάσματα. Είναι, θα έλεγα, είναι... μια μυσταγωγική, μια ποίηση που φιλονακτενίδη που έχει μείνει στην ιστορία. Είναι ένα από τα καλύτερα λογοτεχνήματα που έχουν γραφεί ποτέ. Και βέβαια μελοποιήθηκε και ανάλογα και παρουσιάζεται σε αρκετές εκδηλώσεις. Πραγματικά
0: και έχουν πόνο, είναι συγκλονιστικά.
1: Έχουν πόνο, τα λένε όλα μέσα, τα πάντα λένε.
0: Και δεν είναι μόνο για τον ποντιακό ελληνισμό, είναι για την πατρίδα μας, για την Ελλάδα μας. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο κάποιος να είναι πόντιος για να το νιώσει στα τρίσβαφα της ψυχής του. Έλληνας, Έλληνας να είναι.
1: Όλοι είναι Έλληνες και όλα τα θέματα που αντιμετωπίζουν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται διαχρονικά και ως εθνικά.
0: Ενωτικά και εθνικά.
1: Ενωτικά και εθνικά. Θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή γραμμή, μια πολιτική κοινή γραμμή σε όλα τα εθνικά θέματα. Γιατί... διεκδικητική και ορθή.
0: Και παραγωγική. Και πάντοτε, πρόεδρε μου, Παύλο μου, πάντοτε να υπάρχει μέσα η αίσθηση, θα έλεγα, της αλληλεγγύης και της ενότητας και της καλυτέρευσης μέσα από τις διαφορετικές, θα έλεγα, κουλτούρες των εθνοτοπικών ομάδων. Γιατί είμαστε μια ράτσα, μια φυλή, ελληνικοί, Έλληνες, όλοι. Τώρα, να πάμε λίγο στη δομή. Γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρει οργανωτικά πώς είναι η δομή των πολιτιστικών συλλόγων, η πρωτοβάθμια, θα έλεγα, κατάσταση, η δευτεροβάθμια, πώς συντονίζονται, πολλές φορές γίνονται και διαστρεβλώσεις, εν περιλήψη να πούμε λίγο.
1: Εν περιλήψη θα σου πω 2-3 λόγια έτσι, για τον οργανωμένο ποντιακό χώρο. Πρώτα απ' όλα, ο οργανωμένος ποντιακό χώρος από τον ερχομό στον ελλαδικό χώρο δημιούργησε ποντιακά, πολιτιστικά, λαογραφικά, φιλανθρωπικά σωματεία από την πρώτη μέρα που ήρθαν στον ελλαδικό χώρο, γιατί αυτό κάνανε και εκεί που ήταν, στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και όπου υπήρχε ελληνισμός. Το ίδιο κάνανε και εδώ πέρα. Ήταν αυτά τα σωματεία τα οποία στηρίξανε από την πρώτη στιγμή τη διάσωση και διατήρηση της κουλτούρας, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, των ηθών και εθήμων, αντιμετωπίζοντας πολλές φορές και εχθρικές καταστάσεις. Αυτά τα σωματεία λοιπόν σήμερα στον ελλαδικό χώρο και στο εξωτερικό υπολογίζονται, θα έλεγα, χιλιάδες. Τόσα πολλά είναι. Δεν υπάρχει ένα χωριό ποντιακό, δεν υπάρχει μια συνοικία στις μεγάλες πόλεις, δεν υπάρχει μια ελληνική ομογένεια στο εξωτερικό παντού που να μην έχει φτιάξει ένα σύλλογο με κοινούς στόχους, με κοινούς καταστατικούς στόχους, κοινές δράσεις και κοινή φιλοσοφία, θα έλεγα, καταστατική.
0: Τώρα, κάνουμε, κράτησε λίγο το σκεπτικό σου, τα λόγια σου, σε ένα λεπτό επανερχόμαστε, να πάμε οργανωτικά δηλαδή, για να το καταλάβει ο κάθε ο Κροατής και κυρίως όμως τα νέα παιδιά, τα νέα ποντιόπουλα, ποια είναι η οργανωτική δομή του ποντιακού ελληνισμού μέσω των συλλόγων.
1: Ωραία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Plus 99,4.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
6: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
10: Πιάνω,
11: πιάνω,
10: βάζω,
11: βάζω,
10: το κεφάλι,
11: το κεφάλι,
10: κατεβάζω,
11: κατεβάζω,
10: φτιάχνω τα χέρια μου,
11: φτιάχνω τα χέρια μου
10: και σηκώνω ψηλά.
12: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
14: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
12: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Αγαπητέ μου Παύλο, είμαστε στον αέρα. Να πάμε στη δομή την οργανωτική.
1: Κοίταξε να δεις, όλα ξεκίνησαν στις αρχές του μετά το 2000 περίπου, όταν στον οργανωμένο ποντιακό χώρο υπήρχε ένας κατακερματισμός, μια, δεν θα έλεγα όχι αξιόπιστη εκπροσώπηση από πολλές ομοσπονδίες στο χώρο μας, Βόρειας Ελλάδας, Νότιας Ελλάδας, Μακεδονίας, και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, εκεί πλέον αποφασίστηκε μετά από μια προπαρασκευαστική περίοδο και με υπό την επίμονη απέτηση της κοινής γνώμης των ποντίων να δημιουργηθεί μια ομοσπονδία η οποία θα ήταν αξιόπιστη και αποτελεσματική όσον αφορά την εκπροσώπηση του οργανωμένου ποντιακού χώρου. Έγιναν κάποια οργανωτικά συνέδρια και το 2004 ιδρύθηκε και δημιουργήθηκε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Δηλαδή, η ζωή της Ομοσπονδίας, της Παμποντιακής Ομοσπονδίας, είναι από το 2004. Δηλαδή, είναι μέχρι σήμερα 22 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, μιας δημοκρατικής λειτουργίας, εκπροσώπησης από όλο τον ελλαδικό χώρο. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 450 σωματεία εγγεγραμμένα στα μητρώα της, χωρισμένη σε 5 περιφέρειες, ώστε να υπάρχει και μια περιφερειακή εκπροσώπηση και διοίκηση, θα έλεγα. Οι 5 περιφέρειες της Ομοσπονδίας είναι ο νομός Θεσσαλονίκης, που είναι και η έδρα της Ομοσπονδίας, η Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία, η δεύτερη και η μεγαλύτερη περιφέρεια της Ομοσπονδίας, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, η Δυτική Μακεδονία και η Ήπειρος και η Νότια Ελλάδα, η Αττική δηλαδή, η Νότια Ελλάδα και τα νησιά. Αυτές οι 5 περιφέρειες, οι οποίες έχουν και αυτές 9 μελή διοικητικά συμβούλια και στην ουσία επιμερίζονται τα τοπικά θέματα της Ομοσπονδίας. Οι πρόεδροι των περιφερειών αυτών, όπως είμαι εγώ στη Θεσσαλονίκη, αυτοδικαίως συμμετέχουν και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας, το οποίο μαζί με 14 εκλογέντες που εκλέγονται κάθε 3 χρόνια, 5 πρόεδροι των περιφερειών και 14 εκλεγμένοι από το συνέδριο των αντιπροσώπων που γίνεται κάθε 3 χρόνια, συγκροτούν το 19 μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, το οποίο ταυτόχρονα είναι δομημένη κατά τον ίδιο τρόπο και η νεολαία μας, η Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας της Ομοσπονδίας, η οποία και αυτή έχει ένα συντονιστικό κεντρικό όργανο, συντονιστικό, και έχει και περιφερειακές επιτροπές νεολαίας σε κάθε περιφέρεια. Αυτή, έτσι με λίγα λόγια, είναι η δομή της Ομοσπονδίας, της οποίας οι δράσεις όλα αυτά τα χρόνια την έχουν αναδείξει σε ένα πολύ ισχυρό φορέα, θα έλεγα με το μεγαλύτερο δευτεροβάθμιο όργανο, όχι ποντιακό, γενικότερα στον ελλαδικό χώρο, με παρεμβάσεις, με πολιτικές θέσεις, με μεγάλη εκπροσώπηση με αγώνες και για την διάσωση και διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά και τη διατήρηση του αγώνα που γίνεται για τη διεθνή αναγνώριση όλα αυτά τα χρόνια. Έναν αγώνα τον οποίο συμπαρέσυρε και πάρα πολλούς φορείς τα τελευταία χρόνια, είτε είναι φορείς της κεντρικής πολιτικής κοινής, είτε φορείς των περιφερειών, των δήμων, των εκκλησιών και οποιοδήποτε άλλο, των πανεπιστημίων, των επιμελητηρίων κτλ. Κτλ. Ένας αγώνας που κάποτε είχαμε την ατυχία να τον τρέχουμε μόνοι μας, σήμερα πλέον έχει πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας και πιστεύω ότι δεν θα αργήσει ο καιρός που το πάγιο και πανανθρώπινο και πανελλήνιο και πανανθρώπινο αίτημα για διεθνή αναγνώριση του εγκλήματος της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου κάποτε θα γίνει πράξη,
0: γιατί είναι άδικο αυτό που συμβαίνει. Πόσες χιλιάδες είναι τα μέλη γενικότερα στην πατρίδα μας?
1: Τα μέλη, κοίταξε να δεις, τα μέλη της Ομοσπονδίας
0: Ελλάδος πλέον όλοι, τα σωματεία. Μιλάμε για κάποιες χιλιάδες δηλαδή.
1: Ναι, τα μέλη της Ομοσπονδίας είναι κοντά στα 470 σωματεία.
0: Ναι, πάμε στους συλλόγους τώρα. Όλη την εικόνα, δηλαδή τα ποντιόπουλα μικρής, μεγάλης ηλικίας, άνδρες, αγόρια, γυναίκες, χάνεται, κορίτσια.
1: Χάνεται. Ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος, ναι.
0: Μιλάμε για χιλιάδες δηλαδή.
1: Αποτελούν βέβαια τον οργανωμένο χώρο, έτσι, τα μέλη των σωματείων, τα μέλη των χορευτικών, των θεατρικών, των μουσικών, των λαογραφικών, των γαστρονομικών τμήματων, γενικότερα που δραστηριοποιούνται.
0: Έχουμε και πρωτάθλημα, έχουμε και πρωτάθλημα και ποδόσφαιρο έχουμε.
1: Αναφέρεσαι στην Ποντίον Λίγκ που είναι
0: είναι απίστευτο ότι δηλαδή τα ποντιόπουλα κάνουν πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.
1: Ναι, είναι περισσότερο, δεν έχει τόσο έντονο το...
0: το αγωνιστικό.
1: Το αγωνιστικό και το πρωταθλητικό.
0: Παρά τη συσπήρωση, τη γνωριμία, την αλληλεγγύη και τη φιλία.
1: Ναι. Οι στόχοι είναι άλλοι. Είναι μια πρωτοβουλία της Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας και της Περιφερειακής Επιτροπής Νεολαίας του Νομού Θεσσαλονίκης η διοργάνωση ενός τουρνουά το οποίο θα καθιερωθεί σε κάθε χρόνο. Ήδη το έχουν υιοθετήσει και οι άλλες περιφέρειες της Ομοσπονδίας, όπου οι πολιτιστικοί σύλλογοι δημιουργούν με κανονισμούς βέβαια αθλητικές ομάδες.
0: Του εφαγωνίζεστε και των αρχών του Ολυμπισμού. Όμως, γι' αυτό πρόεδρε μου, θα κάνουμε συζήτηση με τον συντονιστή μας τον Χατζικυριακίδη την επόμενη εβδομάδα, γιατί έχουμε τον τελικό θεοδοσιακός με τους νέους ποντίους του...
1: Ο πολιτιστικός σύλλογος Θεοδοσίων.
0: Από τα Θεοδόσια εκεί από τον τόπο μας, από τον Κιλκής και με την ιστορική ομάδα της Αυγής, τα ποντιόπουλα της Αυγής.
1: Έτσι.
0: Τώρα, έχουμε ένα πεντάλεπτο το πολύ να πούμε λίγα πράγματα, λίγα λογάκια για τον ακριτικό κύκλο. Τι ακριβώς είναι αυτό το φεστιβάλ εδώ στο Καρατάσου που θα πραγματοποιηθεί και να κάνεις ήδη, θα έλεγα, την πρόσκληση μεγάλη να παρευρεθεί πολλοί κόσμος.
1: Σε δύο ώρες περίπου θα είναι η έναρξη του 21ου ακριτικού κύκλου, τον οποίο διοργανώνει εδώ και τρεις δεκαετίες περίπου ο Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτης του Πόντου, σύλλογος του οποίου είχα την τιμή και την ευθύνη και τη χαρά να υπηρετήσω πολλά χρόνια, 9 χρόνια από τη θέση του Προέδρου, αλλά και άλλα χρόνια ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως απλό μέλος. Είναι, θα έλεγα, οι κορυφαίες εκδηλώσεις παράδοσης και πολιτισμού που πραγματοποιούνται στον βορειοελλαδικό χώρο, με χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ένα φεστιβάλ 6 ημερών όπου ο κόσμος μπορεί να παρευρεθεί και να απολαύσει γνήσια.
0: Αρχίζει πότε και ποια ώρα και ποια διαδικασία συμμετοχής του κόσμου?
1: Λοιπόν, ο κόσμος μπορεί να πάει όποια μέρα θέλει.
0: Έχει εισιτήριο,
1: μπαίνει. Έχει ένα μικρό εισιτήριο, έτσι, οικονομική ενίσχυση του συλλόγου για να ανταποκριθούν στα έξοδα και στις ανάγκες.
0: Όπου μέσα εκεί μπορεί να απολαύσει όλα τα δρόμενα. Να απολαύσει όλα τα δρόμενα.
1: Όλα τα δρόμενα. Ένα εξαήμερο παράδοση και πολιτισμού.
0: Αρχίζει γενομένης από πότε?
1: Σήμερα.
0: Σήμερα, σε δύο ώρες.
1: Πέμπτη σε δύο ώρες περίπου. αρχίζει το φεστιβάλ, καλούμε όλο τον κόσμο να παρευρεθεί και σε όλες τις εκδηλώσεις βέβαια που γίνονται και σε όλη τη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλο τον ελλαδικό χώρο θα πρέπει να στηριχτούν τα λαϊκά παραδοσιακά πανηγύρια, οι εκδηλώσεις που προβάλλουν τον πολιτισμό μας από όπου και αν προέρχεται. Είτε είναι Κρήτες, είτε είναι Ηπειρώτες, είτε είναι Σαρακατσάνοι, είτε είναι Θρακιώτες, είτε είναι Μικρασιάτες.
0: Είναι ο Ελληνισμός.
1: Είναι ο Ελληνισμός στο οποίο πρέπει να στηρίζετε και να σας δώσω και συγχαρητήρια κιόλας γιατί και εσείς κινείστε σε αυτήν την κατεύθυνση όπως σας παρακολουθώ και σας αξίζουν θερμά συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Είναι καθήκον μας, αγαπητέ μου Πρόεδρε, φίλε Παύλο. Γιατί αν σβήσει η παράδοση, η μνήμη, η θύμηση, ο πόνος, τα δάκρυα, η στεναγμή, μεγάλη στεναχώρια της διχόνοιας των Ελλήνων τα παλιά χρόνια, ο ελληνισμός θα σβήσει. Εσείς
1: γιατί
0: είστε...
1: αν δεν σεβαστούμε τη μνήμη μας, αν δεν σεβαστούμε το παρελθόν μας,
0: δεν σεβόμαστε, όχι το σήμερα, δεν έχουμε δικαίωμα να μιλάμε για αυτή την πατρίδα. Δεν έχουμε δικαίωμα να μιλάμε όταν ξεχνάμε, δηλαδή, τις παραδόσεις. Και οι παραδόσεις είναι στοιχειωμένες στην κυριολεξία, με αίμα, αίμα αγωνιστών, παππούδων, γιαγιάδων, πατεράδων, μητεράδων, στην γενικότερη επικράτεια των αλυσμών των πατρίδων. Όπου υπήρχε ελληνισμός, κυνηγήθηκε. Και αυτός ο ελληνισμός όμως αυτή τη στιγμή μεγαλουργεί, στέκεται όρθιος μέσα από εσάς. Άρα το κάλεσμα είναι μεγάλο να έρθουν να σας γνωρίσουν εκεί με τους πόντιους φίλους μας, να έρθουμε όλοι μας να πάρουμε μια γεύση από ένα φεστιβάλ παράδοσης με δρόμενα τα οποία θυμίζουν γενικότερα τον πραγματικό ελληνισμό.
1: Έγινε. Κύριε Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μας έδωσες, για τη συμπόρευση μαζί στους αγώνες όλος ο ελληνισμός. Οι ακτιβιστές του πολιτισμού θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι την τελική δικαίωση.
0: Έτσι ακριβώς, οι ακτιβιστές έτσι, μέχρι δικαίωση των 353.000 ποντίων συμπατριωτών μας που ο καθένας έχει ένα δικό του άνθρωπο, έχει ένα δικό του κλάμα ενός συγγενή. Θυμάμαι πάντοτε Παύλο έλεγε ο παππούς μου ο Χρήστος Αντωνιάδης, πουλό από Μιωρίκα, τον έλεγα παππού Ντόνουνης. Την πατρίδα Μαραέβο, την πατρίδα Μαραέβο. Αυτό όλο μου έλεγε μέχρι τα 94 του όταν πέθανε. Σε ευχαριστώ πολύ. Ήαν και ευλογίαν, Πρόεδρε.
1: Στη διάθεση σου πάντοτε.
0: Στη διάθεση και εσείς να ξέρετε ότι ο αγώνας μας είναι κοινός. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε
1: εγώ
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ εσάς και τους ακροάτες σας.
0: Να είσαι καλά, Πρόεδρε μου.
1: Γεια σας. Γεια.
0: Δημήτρη μου, να ακούσουμε ένα τραγούδι δημοτικό από τη Γλυκερία στη Σπάργα στον Ανήφορο και να συνδεθούμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου των Βλάχων Θέρμης και Τριαδίου, ο Άγιος Νικόλαος, τον Γιώργο του Μπουγιουκλή, ένα νέο παιδί όπου θα μας μεταφέρει στις βλάχικες παραδόσεις.

0: Αγαπητέ μου πρόεδρε, φίλε Γιώργο, καλησπέρα, Φλάσσε 9,4, Γιώργος Δίμπαλας, φωνή Πέθρου, σε συνάντηση τηλεφωνική με τους βλάχους της Θέρμης και του Τριαδίου, τον Άγιο Νικόλαο.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Είναι καθήκον γιατί ο ελληνισμός είναι η παράδοση μας. Αν, αν ξεφύγουμε και χαθούμε και ξεχάσουμε τις παραδόσεις μας, γενικότερα σαν λαός, η Ελλάδα δεν θα έχει ύπαρξη. Θα είναι μια άλλη απλά γεωγραφική οντότητα. Ένας τόπος ευρωπαϊκός, χωρίς χαρακτηριστικά αυτού του, θα έλεγα, του ελληνισμού, του κατατρεχόμενου, του καταπονεμένου, αλλά και πάντοτε με ψηλά το κεφάλι. Γιώργο μου, βλάχη Θέρμης Τριαδίου, πότε ξεκίνησε αυτό το όραμα των ανθρώπων εκεί, σε αυτόν τον σπουδαίο δήμο, να κάνετε μια κοινότητα, μια αδελφότητα, μια παρέα, μια οικογένεια μέσα από τις παραδόσεις?
1: Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 1994 από κατοίκους περιοχής, οι οποίοι ήταν απόγονοι κατοίκων των μεγάλων λιβαδίων του Πάικου. Πρόκειται για ένα μεγάλο βλαχοχώρι εκείνη την εποχή. Βρίσκεται στο υψόμετρο περίπου 1200 μέτρων, τα μεγάλα λιβάδια, στην κοινότητα Παιωνία του νομού Κυλκής, οι οποίοι βρήκαν καταφύγιο, θα πούμε. Καταρχάς το χωριό ιδρύθηκε από κατοίκους οι οποίοι κυνηγήθηκαν επί τουρκοκρατίας, από διάφορα χωριά όπως η Γράμμωστα, Μοσχόπολη, Σαμαρίνα, Περιπόλη. Και έπειτα ιδρύθηκε το χωριό γύρω στο 1900, αν θυμάμαι καλά, αποτελούταν από περίπου 5.000 κατοίκους. Και έπειτα οι κάτοικοι αυτοί, για να ξεχειμονιάσουν, μεταφερόντουσαν προς τις περιοχές της Θέρμης του Τριαδίου. Αρχικά εγκαταστήθηκαν στο Τριάδι, έπειτα και στη Θέρμη. Και όσο περνούσαν τα χρόνια, οι απόγονοι αυτών των ανθρώπων δημιούργησαν τον σύλλογό μας, τον Σύλλογο Βλάχων Θέρμης Τριαδίου, του Άγιος Νικόλαος, με σκοπό τη διατήρηση των ηθών, των βλάχων, της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, την ανάδειξη της ιστορίας των βλάχων. Και έτσι έπειτα και πήραμε και εμείς σειρά σιγά σιγά οι νεότεροι, όσο περνούσε ο καιρός.
0: Ο χρόνος ίδρυσης, θυμάσαι?
1: 1994. Του συλλόγου.
0: Μεγάλος καιρός πέρασε από τότε.
1: Πολύ καιρός. Συνομήλικος είμαι και εγώ με το σύλλογο.
0: Νέα παιδιά αναλάβατε?
1: Ναι, ναι. Όλο το διοικητικό μας συμβούλιο αυτή τη στιγμή αποτελείται από νέα παιδιά.
0: Οι οποίοι είναι?
1: Είμαι εγώ ως πρόεδρος. Αποτελείται έπειτα από τον Κώστα Αντίνο Πάζη, αντιπρόεδρος. Τη Γεωργία Γκυζάρη, γραμματέας. Σόνια Μπουγιόκλη, η ταμεία του συλλόγου μας. Και τα μέλη των Χρήστο Χρυσοφόου, Γεωργία Μικροπούλου και Αναστάσιος Αλικυριάκης.
0: Είπες τα μέλη, πόσο αριθμητικά, πόσοι είστε?
1: Αριθμητικά αυτή τη στιγμή ο σύλλογός μας είναι περίπου στα 150 μέλη, ενεργά μέλη.
0: Σημαντικός αριθμός, μεγάλος αριθμός.
1: Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τον κόσμο και τους παλαιότερους και τους νεότερους, και να δυναμώσουμε τη δύναμη του συλλόγου μας.
0: Γιώργο μου, οι συνομήλικοί σας έρχονται κοντά, δηλαδή μπαίνουν στα δρόμενα, ναι. Πέρα δηλαδή ακόμα και χωρίς να μην είναι και μέλη, να είναι φίλοι, δηλαδή να πούνε εμείς θα έρθουμε, θέλουμε να συμμετάσχουμε, απλά ίσως δηλαδή λόγω χρόνου, λίγο ασχολιών, λίγο θα έλεγα μαθημάτων, να μην είναι τόσο ενεργοί, αλλά έρχονται, κολλάνε κοντά σας.
1: Σίγουρα ότι πλέον οι ρυθμοί ζωής δεν βοηθάνε πολύ στην καθημερινότητά μας. Ωστόσο, σε διάφορες μαζόξεις, γλέντια που κάνουμε, διάφορες εκδρομές, προσπαθούμε να είμαστε κοντά στους νέους και έτσι διαφημίζουμε το σύλλογο ώστε να έχουμε περισσότερο κόσμο και προσπαθούμε στον νέο κόσμο. Όπως για αυτόν τον λόγο υπάρχει και το παιδικό μας τμήμα.
0: Ναι, από τμήματα πώς είστε? Δηλαδή έχετε άτομα τα οποία να στελεχώνουν διαφορετικές δραστηριότητες, διαφορετικά ηλικιακά χορευτικά ή κάτι άλλο?
1: Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε το τμήμα ενηλίκων και το παιδικό μας τμήμα, το οποίο είναι χορευτικά τμήματα αυτά. Και παλαιότερα είχαμε κάνει και διάφορες άλλες δράσεις. Προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε έτσι και τον κόσμο και να έρθουμε πιο κοντά στην παράδοση των προγόνων μας και των παππούδων μας. Με χοροδίες, αλλά αυτό μεταβάλλεται ανάλογα με την εποχή και το πόσο κόσμο έχει, πόσο κόσμο προσεγγίζει.
0: Οι δράσεις σας όλο το χρόνο ποιες είναι?
1: Εμείς οργανώνουμε διάφορες εκδρομές. Προσπαθούμε ώστε να μείνουμε κοντά, να δημιουργήσουμε τη σχέση μεταξύ των μελών μας. Έχουμε διάφορες εκδηλώσεις. Τώρα την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τον ετήσιο χορό μας Σουμκέτρου, όπως λέγεται και στα βλάχικα. Και έχουμε τώρα και μια ορτοκλασία για τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο, που ήταν μεγάλη γιορτή στο χωριό.
0: Επάνω στα Λιβάδια.
1: Εμείς θα κάνουμε ορτοκλασία στο εκκλησάκι που έχει ο σύλλογός μας στο φράγμα της Θέρμης.
0: Ναι, είπες μεγάλη γιορτή στο χωριό.
1: Ναι, στα Λιβάδια.
0: Στα Λιβάδια. Προσωπικά, ναι. Επειδή είμαι Κυλκισιώτης από τη Δοϊράνη, δεν το γνώριζα. Έχω πάει στον Νεόπο, είναι μαγικός. Και προτρέπω όλους τους συνέλληνες, συμπατριώτες μας, να πάνε στα Μεγάλα Λιβάδια. Είναι ένας ιστορικός, πανέμορφος τόπος. Άρα, δηλαδή, ο ιερός ναός εορτάζει την ημέρα των πρωταποστόλων Πέτρου και Παύλου επάνω στα Λιβάδια.
1: Και ήταν και μεγάλη γιορτή, μεγάλο πανηγύρι γινόταν πολύμερο στο χωριό όταν είχε δύναμη πριν έναν αιώνα.
0: Στα Λιβάδια υπάρχει μία μικρή, θα έλεγα, κοινότητα ανθρώπων.
1: Υπάρχει κοινότητα των Λιβαδίων. Εντάξει, πλέον είναι πολύ μικρό χωριό. Δεν είμαι σίγουρος καν για τους μόνους κατοίκους, για να είμαι ειλικρινής.
0: Είναι λίγοι βασικά, αλλά το καλοκαίρι είναι πολύ.
1: Το καλοκαίρι μαζεύονται, έχει κόσμο. Όσον ενδιαφέρει φύση, για μονοπάτια, για περπάτημα, πάνω στο Πάικο.
0: Εσείς τώρα έχετε αρτοκλασία, δηλαδή, στο εκκλησάκι που βρίσκεται πού?
1: Το εκκλησάκι του συλλόγου μας βρίσκεται στο Δήμο της Θέρμης,
0: κοντά στο φράγμα. Οπότε θα έχετε μία εκδήλωση εκεί.
1: Κάναμε λόγω υποχρεώσεων του συλλόγου, γιατί είμαστε και μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συλλόγων Βλάχων, το οποίο έχουμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, το Σαββατοκύριακο αυτό βασικά, έχουμε το Πανελλήνιο αντάμωμά μας. Χωρίσαμε τη γιορτή, κάναμε το γλέντι την προηγούμενη Παρασκευή και τώρα τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έχουμε την αρτοκλασία στο Κλισάκι, στο φράγμα της Θέρμης.
0: Μίλησες για ένα αντάμωμα,
1: ναι,
0: πανελλήνιο. Να αναφερθούμε σε αυτό, έχουμε λίγα λεπτά πριν τις διαφημίσεις των 7 και θα επανέλθουμε μετά. Δώσε μας το πρώτο στίγμα όμως. Δηλαδή, τι ακριβώς γίνεται στο αντάμωμα των Βλάχων κάθε χρόνο?
1: Το αντάμωμα των Βλάχων οργανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία, όπως προείπα. Φέτος γίνεται στα Τρίκαλα, οργανώνεται ώστε οι διάφοροι σύλλογοι από όλη την Ελλάδα, οι σύλλογοι Βλάχων, να έρθουν κοντά, να ανταλλάξουμε ιστορίες, πολιτισμό γενικότερα. Ακολουθείται συνήθως, το πρόγραμμα που ακολουθείται είναι μια γρήγορη, κάποια αναπαράσταση την πρώτη μέρα του ανταμώματος συνήθως.
0: Διαρκεί πόσες μέρες?
1: Είναι 2 μέρες. Αρχικά την πρώτη μέρα έχει κάποιο δρόμενο. Και τη δεύτερη μέρα είναι ο τρανός χορός. Μαζεύονται όλοι οι σύλλογοι, χορεύουν κάθε σύλλογος του ξεχωριστού χορού της περιοχής από την οποία έχει καταγωγή.
0: Ξεχωριστούς χορούς. Οι βλάχικοι χοροί, ο κάθε ένας, όπως και όλες θα έλεγα εθνοτοπικές ομάδες της πατρίδας μας, όλες έλεγα οι ελληνικές μας παραδόσεις και μέσω του χορού εκφράζαν διαφορετικές, θα έλεγα, εκφάνσεις, εκδηλώσεις του κάθε τόπου, της οικογένειας. Δηλαδή υπήρχαν χοροί για την στεναχώρια, τον θάνατο, της πανηγύρης, της βαπτίσης, τους εθνοαπελευθερωτικούς αγώνες.
1: Σίγουρα, όπως και τα τραγούδια έχουν ακριβώς την ίδια τροπή και έκφραση. Υπάρχουν τραγούδια τα οποία ήταν μυρολόγια, υπάρχουν τραγούδια που ήταν σε κάποιους αγώνες ή τραγούδια τα οποία αναφερόντουσαν σε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία γινόντουσαν μια φορά το χρόνο στο συγκεκριμένο χωριό.
0: Όλα τούτα είχαν ένα νόημα. Δεν ήταν δηλαδή ο κάθε χορός κάτι να το πω, πώς να το ονομάσω τώρα, δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά θα την πω έτσι, κάτι ξεκάρφωτο. Όχι, σήμαιναν πολλά πράγματα, γιατί όλα αυτά μεγενθήθηκαν, διαιωνίστηκαν μέσα στην τουρκοκρατία.
1: Ακριβώς, και κάθε χορός ή κάθε τραγούδι είχε το δικό του ένασμα από κάπου ξεκίνησε. Υπήρχαν τραγούδια για τον γάμο, υπήρχαν τραγούδια για κάποιο δρόμενο που γινόταν, όχι δρόμενο.
0: Πες μου λίγο, ο πρωτοχορευτής όταν κρατάει την ελληνική σημαία και επάνω, τι είναι αυτό το οποίο κρατάει την ελληνική σημαία, χορεύει με την ελληνική σημαία, με τον σταυρό, πάντοτε με τον σταυρό της Ορθοδοξίας. Αυτό τι σημαίνει?
1: Ακριβώς, το φλάμπουρ, το οποίο το έχει συνήθως ο πρωτοχορευτής, το οποίο έχει πάνω κάποιο φρέσκο στεφάνι από λουλούδια και αποτελείται από, έχει επίσης τρία μήλα, το οποίο συμβολίζει την θρησκεία μας και τους αγώνες που πραγματοποιεί.
0: Να κάνουμε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε, αγαπητέ μου Γιώργο, σύντομα, γιατί έχω να σε ρωτήσω δηλαδή για την προσφορά των βλάχων, γιατί αυτό που είναι γνωστό ανά την Ελλάδα είναι πρώτη στα γράμματα, πρώτη στα γρόσια, πρώτη στον αγώνα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Θα χαρά να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Αγαπητέ μου Γιώργο. Είμαστε στον αέρα, Flash 99,4, φωνή Πέθρου Γιώργος Δίμπαλας και Γιώργος Μπουγιουκλής, ο νέος, θα έλεγα, άνθρωπος, ο πρόεδρος στο Δήμο Θέρμης, στο Τριάδι, των Βλάχων. Η ιστορία, Γιώργο μου,

0: άνθρωποι. Βοήθησαν και στήριξαν έμπρακτα όλους τους αγώνες, είτε με κοινοφελή έργα και κυρίως τη διάδοση των γραμμάτων, της παιδείας και της θρησκείας, θα μπορούσα να πω.
1: Όλα αυτά εδώ είναι μια κληρονομιά που σας δίνει χαρά και εμείς συνεχίζουμε και συνεχίζουμε μέσα από την παράδοση. Δηλαδή, όταν εκεί βρίσκεστε όλοι μαζί σε μια δράση του συλλόγου, σε μια εκδήλωση του συλλόγου και αγκαλιασμένοι χορεύετε, τι νιώθετε?
0: Σίγουρα είναι ένα μοναδικό συνέστημα αυτό. Προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τα βήματα και τις παραδόσεις των παππούδων μας, προπάγων, των γιαγιάδων μας. Και γενικότερα για αυτόν τον λόγο προσπαθούμε και εμείς να κρατήσουμε κοντά την παράδοση στους νέους, όσο περισσότερο γίνεται και όσο ανεξαρτήτως από ό,τι αντιμετωπίζει ο κάθε σύλλογος, που όπως είπατε και πριν ο κύριος, ο πρόεδρος των Βουοντίων, είναι αρκετά πιο δύσκολες ημέρες μας πλέον.
1: Ως νέο παιδί, γιατί είστε νέα, όλα τα παιδιά, και αυτό είναι βέβαια η μεγάλη δύναμη της ελληνικής παράδοσης. Έχουμε, θα έλεγα, νεοταξικά, έχουμε ξενικά, ακούσματα, μουσικές, χώρους, συνήθειες, έχουν γίνει δηλαδή ότι ήταν ένα δεδομένο χρόνων. Εσείς είστε από την άλλη πλευρά, σαφώς και είσαι μέσα σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή την κοινωνία. Όμως, όταν συναντιέστε με φίλους, με παρέες που δεν είναι τόσο της παράδοσης, ποια είναι δηλαδή η επικοινωνία?
0: Σίγουρα στο συγκεκριμένο κομμάτι προσπαθούμε να φωνάξουμε και να εντάξουμε τις παρέες ή τους φίλους μας μέσα σε αυτού του είδους τη διασκέδαση, θα μπορούσα να πω, σε κάποια εκδήλωση που είχε ένα χώρο, ένα γλέντι. Και από εκεί συνεχίζοντας και κάνοντας παρέες, να τους μπει το μικρόβιο, θα μπορούσα να πω.
1: Άρα εσείς επιμένετε παραδοσιακά, όσο και νεοταξίτικα, να μπορούν να έρχονται διάφορα ξενικά ρεύματα, τα οποία δεν εκφράζουν του κάθε έθνους, του κάθε τόπου, κράτους, τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, εσείς επιμένετε παραδοσιακά, γιατί περνάτε καλά.
0: Ακριβώς, και είναι και πέφτει σε εμάς τη συνέχιση της παράδοσης όσο μπορούμε.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κάλεσμα να κάνεις, να έρθουν εκεί τα νέα παιδιά, όχι μόνο βλάχικης καταγωγής, αλλά γενικότερα όμως της πατρίδας μας, να στελεχώνουν, να έρθουν να περάσουν καλά, να γνωρίσουν τις παραδόσεις της πατρίδας μας. Και κυρίως εσείς που εκφράζεστε μέσα από το Σύλλογο Βλάχων Θέρμης και Τριαδίου.
0: Σίγουρα. Θα χαρούμε όσους φίλους παράδοσης θελήσουν να γίνουν μέλη, να έρθουν να γνωρίσουν από κοντά. Αν και όπως είπα, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε το ετήσιο χορό μας. Μετά το καλοκαίρι, πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουν τα χορευτικά μας. Και θα τονίσω σε αυτό το σημείο ότι πέρα από βλάχικους και υπηρώτικους χορούς, μαθαίνουμε γενικά την πολιτιστική παράδοση της Ελλάδας. Μαθαίνουμε και ποντιακούς χορούς, νησιώτικους, χορούς της Θράκης, Μακεδονίας. Οπότε όσοι βρίσκονται στην περιοχή θα χαρούμε να τους δούμε κοντά και να τους γνωρίσουμε και να μας γνωρίσουν.
1: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μας δώσατε το βήμα να απευθυνθούμε και να συζητήσουμε περισσότερο για το σύλλογό μας.
1: Είναι καθήκον μας. Θα το λέω συνέχεια στον κάθε σύλλογο, διότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο ΦΛΑΣ πρωτοσταθείς σε αυτό, έχουν το καθήκον να διαιωνίζουν μέσα από την επικοινωνία, γιατί αυτό είναι και ο ρόλος ουσιαστικά, ασχέτως αν δεν γίνεται, τις παραδόσεις. Να τις μεταλαμπαδεύουν, να τις μαθαίνουν νέοι άνθρωποι, γιατί χωρίς αυτές, αγαπητέ μου, φίλε, πρόεδρε Γιώργο Μπουγιουκλή, ο ελληνισμός θα είναι τραυματισμένος και δεν θα είναι ο πραγματικός ελληνισμός. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, παλικάρι μας. Να είσαι καλά. Δημήτρη, Θύμιος Γκογκίδης, Ζωναράδικα, ο Θύμιος από το Ακουφάλια, να μας μεταφέρει εκεί στην βόρεια στην Ανατολική, βόρεια Θράκη, Ανατολική Ρωμιλία, και να πάμε εμείς σε αυτό τον υπέροχο τόπο που λέγεται Σκεπαστό, όπου μας περιμένει η καλή μας η πρόεδρος, η Ευαγγελία, η Παρασκευά του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανατολική Ρωμιλία, να μας μεταλαμπαδεύσει τις αξίες του θρακιώτικου πολιτισμού, ο οποίος διονύζεται πολλά χρόνια στο Σκεπαστό μέσα από τα δρόμενα ενός κορυφαίου

0: Αγαπητή μου Ευαγγελία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε κύριε Δημπαλά.
0: Είναι μεγάλη μας χαρά γιατί εκεί στο σκεπαστό γράφεται ιστορία.
1: Τώρα εγώ το μόνο που έχω να πω, το λιγότερο που έχω να πω είναι ένα ευχαριστώ, γιατί ανάμεσα σε τόσο μεγάλους και σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς που έχουμε ακούσει στην εκπομπή, μας δίνετε εσείς το βήμα για να μιλήσουμε για ένα σύλλογο που τον αποκαλέσατε και κορυφαίο μάλιστα, ο οποίος βρίσκεται σε ένα χωριό τόσο μικροσκοπικό όπως το Σκεπαστό, που νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και ευγνωμοσύνη για αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστούμε.
0: Ξέρεις Ευαγγελία, τα μεγέθη, να μεγαλουργεί ένα σύλλογος μέσα στην πόλη της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας, είναι φυσικό. Το να μεγαλουργεί ένα σύλλογος όμως το σκεπαστό, το ιστορικό, με λίγους κατοίκους που θα πούμε και λίγα λόγια έτσι για την κοινότητα, ποια είναι η καθημερινότητα, οι κάτοικοι, ποια είναι αυτή η κοινότητα σκεπαστού, το να κάνει θαύματα είναι δυσανάλογα, δηλαδή ευχάριστα, διότι αλλιώς είναι όταν είσαι μες στην πόλη τη μεγάλη και αλλιώς είναι όταν είσαι ένα μικρό χωριό. Και να έρθουμε τώρα για να μάθει ο κόσμος, να μάθουν οι φίλοι μας, οι ακροατές και να είναι υπερήφανοι κάτοικοι του Σκεπαστού, ποιος είναι ο σύλλογος, πότε ιδρύθηκε.
1: Ο σύλλογος μας ιδρύθηκε το 1982. Υπήρξε η ανάγκη τότε για τους ανθρώπους εκεί του χωριού να διατηρήσουν την ταυτότητα της Ανατολικής Ρωμυλίας, γιατί πρόκειται για ένα χωριό αμιγώς προσφυγικό και οι κάτοικοι του είναι όλοι πρόσφυγες από την Βόρεια Θράκη, Ανατολική Ρωμυλία. Το χωριό δεν πέρασε λίγα, για την ακρίβεια πέρασε πάρα πολλές κακουχίες, σεισμούς, φωτιές, συνοικοθετήθηκε. Στον Παγκόσμιο Πόλεμο λοιπόν πέρασε διάφορα και έτσι υπήρξε η ανάγκη για τους ανθρώπους εκεί να κρατήσουν τα ίση και τα έθιμά τους, αλλά να χαρούν και λίγο.
0: Όλα αυτά γίνανε με θυσίες.
1: Δεν το συζητώ. Με πολλές θυσίες, με πολλούς αγώνες. Και φτάνουμε τώρα, είναι τη 2026, να μετράμε περίπου 45 χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου, σε ένα χωριό 120 περίπου μόνιμων κατοίκων. 65 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη βρισκόμαστε, μία ωρίτσα δρόμος δηλαδή, και είμαστε στο νομό Θεσσαλονίκης.
0: Και είμαστε στο νομό Θεσσαλονίκης. Εκεί η περιοχή είναι μοναδική. Φαίνεται κάποιος απόμακρη, αλλά είναι υπέροχη. Δηλαδή τα χωριά τα δικά σας, η Λίμνη, η Μαυρούδα, εσείς εκεί δηλαδή, είναι ένα ξεχωριστό, θα έλεγα, μέρος, ένας τόπος με τις ιδιομορφίες τις θετικές, απλά όμως συναντά τα προβλήματα που συναντά η Ήπεδρος σε όλη μας την πατρίδα. Εσείς όμως, πάλι το ξαναλέω για δεύτερη φορά, επιμένετε. Πόσα μέλη έχετε?
1: Αυτή τη στιγμή ο Σύλλογος αριθμεί περίπου στα 90 με 100 μέλη. Αριθμός δυσανάλογος, για να είμαι ειλικρινής, με τους μόνιμους κατοίκους του χωριού. Αλλά πραγματικά επιμένουμε με ψυχή, γιατί είναι το χωριό της καρδιάς μας, το αγαπούμε πολύ, παρόλο που πολλά από αυτά τα μέλη δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι, τα περισσότερα μάλλον από αυτά τα μέλη δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι του Σκεπαστού. Εμείς θέλουμε να πηγαίνουμε, ούτε εγώ προσωπικά είμαι μόνιμη κάτοικος, όμως θέλουμε να πηγαίνουμε όσο το δυνατόν συχνότερα, έτσι ώστε να κρατάμε τις μήνες μας, τα ήθη μας, τα έθιμά μας, να βλέπουμε τους παππούδες μας, τις γιαγιάδες μας, και να περνάμε όμορφα.
0: Ο Σύλλογος πόσα μέλη έχει?
1: Έχουμε περίπου 90 με 100 μέλη, όπως προείπα, ενεργά.
0: Ενεργά?
1: Ενεργά, ενεργά.
0: Μεγάλος αριθμός.
1: Ναι, κοιτάξτε, προσπαθούμε όσοι θέλουν να λέγονται ότι είναι μέλη του Συλλόγου να είναι και ενεργά. Δεν θέλουμε να βασιζόμαστε δηλαδή σε αυτά, για να μπορούμε και εμείς να διοργανώνουμε δράσεις, να κάνουμε πράγματα και να διατηρούμε ζωντανή την ταυτότητά μας.
0: Τώρα, να έρθουμε σε όλα αυτά τα λαμπρά, ξεχωριστά και μεγάλα που κάνετε. Όλο το χρόνο, ποια είναι?
1: Αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο, στις 8 Ιανουαρίου αναβιώνουμε το παραδοσιακό έθιμο της μπάμπος, της γυναίκας δηλαδή που εκτελώντας χρέη μαμής βοηθούσε να έρθει στον κόσμο καινούργια ζωή. Είναι ένα έθιμο που αναβιώνει για πάνω από έναν αιώνα στο σκεπαστό, ανεξαρτήτως συλλόγου ή όχι. Λαμβάνουν μέρος μόνο οι παντρεμένες γυναίκες του χωριού και το κρατούν, το αναβιώνουν αυθεντικά και παραδοσιακά κάθε χρόνο.
0: Μεγάλη εκδήλωση. Με βαθιά νοήματα.
1: Ακριβώς. Είναι αυτό που μας αντιπροσωπεύει, θα λέγαμε. Είναι η σημαντικότερη μας εκδήλωση και συμβαίνει στην αρχή του χρόνου για να ξεκινήσει και όμορφα έτσι η πολιτική χρονιά.
0: Ξέρεις, καλή μου πρόεδρος, καλή μου Ευαγγελία, και μόνο το έθιμο της μπάμπο, της μαμής, δηλαδή συγυρίζει χρόνια πίσω. Πώς γεννιόταν το παιδί, πώς δημιουργούταν οι οικογένειες. Και λέμε, μιλάμε για πολυμελείς οικογένειες. Και σήμερα δηλαδή σβήνει ο ελληνισμός μέσα από τις νέες πρακτικές, τις νέες τεχνολογίες, τις νέες ιατρικές επιστήμες και τη γέννηση ακόμα του παιδιού. Αυτό το κάνετε στον τόπο εκεί. Είναι κάτι που σας δημιουργεί έτσι βαθιά συναισθήματα μητρικά, οικογενειακά, πατροπαράδοτα?
1: Σίγουρα μας δημιουργεί τρομερή συγκίνηση. Αν σκεφτούμε ότι αυτό το έθιμο είναι πάντα επικαιρό, καθώς παιδιά γεννούνται συνέχεια, συνεχώς. Αν αναλογιστεί κανείς τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι άνθρωποι εκεί που έμεναν, από εκεί που καταγόντουσαν, χωρίς τη βοήθεια της τεχνολογίας, χωρίς τη βοήθεια της ιατρικής, κατάφερναν και έφερναν στον κόσμο με αυτόν τον τρόπο και με τη βοήθεια της μαμής τόσα πολλά παιδιά. Είναι ανατριχιαστικό να το σκέφτεσαι. Και φέτος μάλιστα, το 2026, εγώ το έντυσα ακόμα καλύτερα, γιατί πρόσφατα έγινα και μαμά και καταλαβαίνω κι εγώ τον κόπο μιας γυναίκας για να φέρει στον κόσμο ένα παιδί. Εμείς το σκεπαστό εκεί προσπαθούμε αυτό να το περνάμε σε όλες τις γενιές και να το στηρίζουν, να το τιμάνε, να το υποστηρίζουν και να είναι περήφανοι για αυτό το έθιμο.
0: Είναι βαθιά συγκινητικό. Είναι, δηλαδή η ενσυναίσθηση είναι σε επίπεδο πολύ υψηλό. Όποιος μπορεί να το σκεφτεί έτσι, να το αναλογιστεί σε εκείνα τα δύσκολα, τα πέτρινα χρόνια του ελληνισμού και της οικογένειας και κυρίως της οικογένειας, θα έλεγα, που ζούσαν στην Ήπεθρο. Όμως, συνεχίζουμε. Οι άλλες εκδηλώσεις.
1: Βεβαίως. Μετά την γιορτή της μπάμπας τον Ιανουάριο, γύρω στο Φεβρουάριο, κάνουμε έναν ετήσιο χορό, ο οποίος συνήθως γίνεται στη Θεσσαλονίκη, καθαρά για λόγους της σύσφυξης σχέσεων. Δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος σε κοντινή απόσταση από το σκεπαστό, οπότε και εμείς προσπαθούμε να έρθουμε πιο κοντά στους σκεπαστιανούς φίλους μας.
0: Περίπου πόσοι κάτοικοι είναι στη Θεσσαλονίκη όπου κατάγονται από το σκεπαστό?
1: Δύσκολο να το προσδιορίσω. Συνήθως είναι παιδιά και εγγόνια κατοίκων, οπότε θα έλεγα πάνω από 300.
0: Μεγάλος αριθμός. Τεράστιος.
1: Έτσι νομίζω και εγώ.
0: Αυτοί οι άνθρωποι επισκέπτονται το χωριό? Σε κάποιες εκδηλώσεις.
1: Κατά κύριο λόγο στις εκδηλώσεις του Συλλόγου, είναι μια πολύ καλή αφορμή έτσι να μαζεύονται όλοι και κυρίως στο πανηγύρι του Αυγούστου, θα φτάσω και εκεί.
0: Πριν πάμε όμως στο πανηγύρι, τι άλλο κάνετε?
1: Λοιπόν, πριν πάμε στο πανηγύρι, να πούμε ότι κάθε καθαρά Δευτέρα διοργανώνουμε μια εκδήλωση για τα κούλουμα, ένα γλέντι για να υποδεχτούμε τη 40η κερασμένο από το Σύλλογο. Και υποδέχοντας τη 40η, μάλλον τελειώνοντας τη 40η, την δεύτερη μέρα του Πάσχα λοιπόν, με το Πάσχα, πραγματοποιούμε την καθιερωμένη γιορτή των γερόντων. Είναι μια γιορτή η οποία γίνεται από τότε που ιδρύθηκε ο Σύλλογος το 1982 μέχρι τώρα. Πραγματοποιείται κάθε
0: χρόνο.
1: Δηλαδή
0: μιλάμε για 34 και χρόνια.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι μια γιορτή, ένα τραπέζι αγάπης θα το πούμε, προς αφιερωμένος στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας που έχουν προσφέρει πάρα πολλά στο σύλλογο και στο χωριό, και ο σύλλογος με αυτόν τον τρόπο θέλει να τους κεράσει, να τους ευχαριστήσει, να τους κάνει να χαρούν για μια μέρα, γιατί μην ξεχνάμε ότι πολλοί από αυτούς είναι και μόνοι τους στη ζωή και δεν έχουν και πολλές διεξόδους για να βγουν. Οπότε η γιορτή των γερόντων, όπως τη λέμε εμείς χαριτολογώντας το σκεπαστό, είναι κάτι
0: είναι
1: πολύ όμορφο για εκείνους.
0: Αυτό που αναφέρεις, Ευαγγελία, είναι συγκινητικό. Δηλαδή, ένας σύλλογος δείχνει στην πράξη την αλληλεγγύη, την αγάπη, την ενσυναίσθηση, την ανθρωπιά σε δικούς του ανθρώπους. Δηλαδή, γιατί πολλές φορές λέμε οι κοινωνίες οι μικρές, κατάγομαι από μικρό ιστορικό χωριό όπως είναι το Ιράνι του νομού Κελκής, τα μαθητικά μου χρόνια εκεί ήταν, πολλές φορές έχουν και τα αρνητικά τους, γιατί παραγνωρίζεται ο κόσμος. Εσείς όμως κάνετε μια υπέρβαση τεράστια ανθρωπισμού. Δίνεται δηλαδή νόημα να μην νιώθει μόνος μέσα από την αγάπη και την αλληλεγγύη σε αυτή την εκδήλωση των γερόντων. Προσωπικά δεν έχω ακούσει, γι' αυτό ανάφερα ότι είστε ένας μέγιστος σύλλογος, μια άλλη δράση τέτοια από κάποιους άλλους συλλόγους.
1: Ευχαριστώ και πάλι, και πραγματικά δεν έχω λόγια για να περιγράψω. Η αλήθεια είναι το τι μεγάλη συγκίνηση νιώθουμε και εμείς εκείνη τη μέρα. Τη χαρά πρέπει να τη μοιράζεσαι με τους ανθρώπους γύρω σου, και πόσο μάλλον όταν όλοι είστε μια οικογένεια, ένα χωριό πολύ μικρό, συγγενείς πιθανότατα μεταξύ τους όλοι. Οπότε και εμείς οι νεότεροι που την παραλάβαμε από τους παλιότερους αυτή τη γιορτή, δεν τη σκεφτήκαμε μόνοι μας, συνεχίζουμε και την αναβιώνουμε και την πραγματοποιούμε κάθε χρόνο, και σκοπεύουμε να το συνεχίσουμε και να το κάνουμε.
0: Η επόμενη εκδήλωση.
1: Λοιπόν, φτάνοντας τον Αύγουστο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο κάθε Αυγούστου, έχουμε τις καθιερωμένες μας τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Τιμίου Ιωάννη του Προδρόμου, που είναι ο πολιούχος του χωριού μας. Εκεί πραγματοποιείται περιφορά της εικόνας του Αγίου, με παρουσίαση χορευτικών συγκροτημάτων, παραδοσιακή βραδιά με ορχήστρα, αθλοπαιδιές για μικρά παιδιά, πάρτι νεολαίας. Προσπαθούμε να πραγματοποιούμε εκδηλώσεις που να ανταποκρίνονται σε διάφορα εύρη ηλικιών, έτσι ώστε να περνάνε όλοι όμορφα όταν έρχονται. Και είναι λοιπόν αυτό το πανηγύρι μία αφορμή για να μαζευτούν όλοι οι σκεπαστιανοί στο χωριό τους και να γιορτάσουμε όλοι μαζί τον πολιούχο μας.
0: Η επόμενη εκδήλωση.
1: Τέλος, με τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν μέρος, λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο, είναι την παραμονή των Χριστουγέννων στις 24 Δεκεμβρίου, η αναβίωση του αυθεντικού φήμου των Χριστουγεννιάτικων Καλάντων. Βγαίνουμε όλοι μαζί και λέμε τα κάλαντα, τα παραδοσιακά θρακιώτικα, ανατολικορωμιλιώτικα κάλαντα, σε όλα τα σπίτια του χωριού. Ένα έθιμο που το περιμένουν όλοι οι κάτοικοι που είναι και ανατολικορωμιλιώτες. Όμως υπάρχουν και δύο πράγματα τα οποία δεν γίνονται σε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία μέσα στο έτος, όπως είναι η τράπεζα αίματος που διατηρούμε και οι αιμοδοσίες που πραγματοποιούμε δύο φορές το χρόνο. Το θεωρούμε πολύ σημαντικό να υπάρχει απόθεμα αίματος για να το χαρίσουμε στους συμπολίτες μας, συγχωριανούς μας, άμα το θέλουν. Όπως επίσης η διοργάνωση
0: Περίμενε Ευαγγελία. Μιλάς για τράπεζα αίματος. Όταν ανάφερα ότι ο σύλλογος σας είναι πολύ μεγάλος, είναι μέσα από ξεχωριστές δράσεις που δείχνουν το πανανθρώπινο κώδικα αξιών αυτών των ανθρώπων που έχουν μέσα τους κάτι ξεχωριστό, και είναι η αλληλεγγύη. Εσείς τώρα κάνατε μια ομάδα όπου δίνετε ζωή. Ο αιμοδότης δίνει ζωή. Όλα τα χρήματα του κόσμου να έχεις, αίμα δεν μπορεί να αγοράσεις. Και καταφέρατε και κάνατε μια ομάδα όπου δίνετε αίμα. Αυτό τι συνέστημα σας δημιουργεί?
1: Είναι κάτι μοναδικό, γιατί ακριβώς το αίμα δεν μπορεί ούτε να αγοραστεί ούτε να αναπληρωθεί με τίποτα άλλο. Το θεωρούμε ύψιστη ανάγκη να υπάρχουν αιμοδότες οι οποίοι να συντηρούν την τράπεζα αίματος, και κάνουμε έκκληση κάθε φορά όταν έχουμε αιμοδοσίες, γιατί πρέπει να καταλάβει ο κόσμος το πόσο σημαντικό είναι αυτό. Και τα συναισθήματα είναι πολύ όμορφα όταν χτυπάει το τηλέφωνο. Φυσικά σε κανένα δεν ευχόμαστε να του χρειαστεί το αίμα, έτσι, αλλά όταν χτυπάει το τηλέφωνο και είναι κάποιος άνθρωπος, κάποιος χωριανός μας, ο οποίος έχει ανάγκη και θέλει να του δώσουμε αίμα και εμείς έχουμε να του δώσουμε, νιώθουμε κατά κάποιο τρόπο ότι και εμείς βοηθάμε στην ανάρρωσή του.
0: Αυτό εδώ είναι μεταλαμπαδευτικό, με την έννοια πια ότι υπάρχουν άνθρωποι σήμερα με όλα τα αρνητικά παραδείγματα. Δυστυχώς ζούμε σε περιόδους, θα έλεγα, όχι και τόσο ανθρωπισμού. Κυριαρχεί ο μεταανθρωπισμός. Αρκεί να μπορούμε να τα καταλαβαίνουμε αυτά τα μηνύματα και πώς μας τα μεταφέρουν, και κυρίως θα έλεγα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα έλεγα τα μεγάλα των Αθηνών. Τα παραδείγματα δεν είναι να στηρίζουν τον ανθρωπισμό, συνήθως είναι να στηρίζεται ο μεταανθρωπισμός, το εγώ. Εσείς όμως παλεύετε με το εμείς. Και αυτό το εμείς δεν είναι κάτι το οποίο σας δυναμώνει εκεί στον τόπο?
1: Ξεκάθαρα, δεν θα λεγόταν σύλλογος αν δεν προσπαθούσαμε όλοι μαζί για ένα κοινό στόχο. Είμαστε μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα και κάνουμε αυτές τις δράσεις με αίσθημα συνεργασίας, με αίσθημα αγάπης ο ένας για τον άλλον, με ενθουσιασμό, με περηφάνεια.
0: Άρα υπάρχει δηλαδή ένα, θα έλεγα, κράμα διαφορετικών ηλικιών, με μπροστάριδες φυσικά φαντάζομαι νεαρούς ανθρώπους, αγόρια, κορίτσια, σεβόμενοι τις παραδόσεις, όπου μέσα από τον εθελοντισμό αναγεννιέται ο τόπος, κρατιέται στη ζωή, γιατί ο σύλλογος, ο πολιτιστικός, με όλες αυτές τις δράσεις είναι προπύργιο της ρωμιοσύνης.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Πριν πάμε λίγο στις απαραίτητες διαφημίσεις και μετά να πούμε και να ευχαριστώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να πούμε, εκτός από τις δικές σας διοργανώσεις, έχετε όμως και κάποιες άλλες, οποίες δηλαδή πηγαίνετε, χορεύετε, συμμετάσχετε?
1: Βεβαίως, έχουμε αυτή τη στιγμή δύο χορευτικές ομάδες, μία παιδική και μία ενηλίκων, με χοροδιδάσκαλο τον κύριο Γιώργο Ταλαγκόζη. Οι χορευτές μας αυτή τη στιγμή αριθμούν περίπου γύρω στους 55 με 60 και πηγαίνουμε, χορεύουμε τους δικούς μας χορούς, τους ανατολικορωμιλιώτικους. Παρουσιάζουμε λοιπόν όπου μας καλούν με μεγάλη μας χαρά. Φυσικά στις πρόβες μας χορεύουμε και χορούς από όλη την Ελλάδα, απλά δίνουμε λίγο μία έμφαση στη δική μας ταυτότητα. Οι πρόβες των χορευτικών μας γίνονται τόσο στο Σκεπαστό όσο και στη Θεσσαλονίκη, ακριβώς γιατί, όπως προείπαμε, υπάρχει ανάγκη να έρχονται και οι Θεσσαλονικοί έτσι λίγο πιο κοντά με το σύλλογο του χωριού τους. Και ετοιμάζουμε και μία πολύ μεγάλη παράσταση.
0: Πότε?
1: Με αφορμή την έκδοση της πρώτης μας δισκογραφικής δουλειάς με τίτλο «Όταν η μνήμη τραγουδά», σε μουσική επιμέλεια της Ευρύτικης Ζυγιάς και παραγωγή του Συλλόγου μαζί με το υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Με αφορμή λοιπόν αυτή την έκδοση του δίσκου μας, που περιέχει 32 τραγούδια, ετοιμάζουμε την παρουσίασή τους στις 24 Οκτωβρίου 2026, με μια μεγάλη μουσικοθεατρική παράσταση με τον ομώνυμο τίτλο «Όταν η μνήμη τραγουδά», και για την οποία έχουμε ξεκινήσει από τώρα πυρετοδός στις πρόβες. Θα είναι μια μεγάλη παραγωγή και δουλεύουμε πολύ γι' αυτό.
0: Όλα στο Σκεπαστό. Όλα από το Σκεπαστό. Όλα από το Σκεπαστό. Είναι ακριβώς. Πραγματικά, πώς να σου το πω, μου δίνει ιδιαίτερη χαρά και πιστεύω και στους ακροατές μας. Και αυτό γιατί? Γιατί ένας τόπος αριθμητικά μικρός, με ψυχή όμως λεόντων, σεβόμενοι τις παραδόσεις, ήθημα, έθιμα, ορθοδοξία, ιστορία, το έθνος στην πατρίδα μας, όλα τούτα, κάνετε κάτι το οποίο είναι αδιανόητο. Εδώ μιλάς τώρα για για έργο τέχνης, έργο ζωής, δίσκο δικό σας, όλα αυτά εδώ, μουσικά ακούσματα, παράδοσης και όχι μόνο, δεν είναι κάτι απλό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Και όμως το καταφέρνετε. Άρα το μυστικό είναι η αλληλεγγύη. Και με αυτό να κλείσουμε σε ένα λεπτό, να πάμε στις απαραίτητες διαφημίσεις και να συνεχίσουμε λίγο. Μην ξεχάσουμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους εθελοντές, να τους πούμε να έβγε.
1: Οπωσδήποτε, η αλληλεγγύη είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει και η αγάπη για τον τόπο μας. Τίποτα άλλο.
0: Να συνεχίσουμε μετά από ένα δίλεπτο διάλειμμα διαφημίσεων και να κλείσουμε τη συζήτησή μας με όλα αυτά τα, τι να πω τώρα, που δημιουργούν μια ανάταση ψυχής από το σκεπαστό και από την Πρόεδρο την Ευαγγελία την Παρασκευά.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
10: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια more.com.
11: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
12: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
13: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
14: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
15: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
16: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
17: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Καλή μου Ευαγγελία. Σε αυτό το λιγόλεπτο διάλειμμα των διαφημίσεων αναλογίζομαι πώς η αγάπη, πώς η αλληλεγγύη, πώς ο ζήλος για τα ιδανικά, τα πανανθρώπινα αλλά και του ελληνισμού μπορεί να ξεπεράσει προβλήματα που μπορούν να γεννηθούν μέσα σε αριθμητικά πληθυσμιακά μικρούς τόπους, όπως είναι το Σκεπαστό. Δηλαδή, όλο αυτό που κάνετε δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Και μου δημιουργεί πραγματικά μια ανάταση έτσι ελληνικής ψυχής. Ειδικά αυτό τώρα με το μουσικοθεατρικό δρόμενο, τον δίσκο, πόσες ώρες δουλειάς έχει πάρει?
1: Δεν μπορώ να το απαντήσω, γιατί όσες δουλειές που ρίξαμε για αυτό το δίσκο ήταν αμέτρητες, πραγματικά, όμως το αποτέλεσμα μας δικαιώνει 100%. Είναι μια καταπληκτική δουλειά, ένα διαμάντι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι. Είναι ένα σκληρόδετο βιβλίο 110 σελίδων με συνοδευτικό USB που περιέχει, όπως είπα, 32 τραγούδια από το χωριό μας, από τη Βόρεια Θράκη, από την Ανατολική Ρωμιλία, σε μουσική επιμέλεια της Ευρύτικης Δηγιάς. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είναι ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα που έχει καταφέρει ο Σύλλογος στα 45 χρόνια της ύπαρξής του. Και με πολύ μεγάλη χαρά θα το παρουσιάσουμε στις 24 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε ίσως μας δοθεί η ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
0: Θα τα ξαναπούμε, θα το φωνάξουμε, θα τα πούμε και από κοντά, γιατί εσείς δεν είστε, το εσείς πάει σε όλους τους πολιτικούς συλλόγους. Δεν είστε απλά παρέες που περνάτε καλά. Είστε πρεσβευτές του ελληνικού, θα έλεγα, του ελληνισμού, των ελληνικών παραδόσεων, όλες οι εθνοτοπικές ομάδες. Εσείς πραγματικά είστε οι πρεσβευτές. Γιατί αυτή τη στιγμή μεταλαμπαδεύεται αξίες ύπαρξης, διαιώνησης και πρόοδου του ελληνισμού. Να κλείσουμε, να πούμε ένα εύγε έτσι και να αναφέρουμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
1: Σαφέστατα. Αντιπρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Αθανασιάδης Πηλιανός, Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Βασιλιάδης Βασίλειος, Ταμείας, η κυρία Σκουλίδου Χριστίνα και μέλος, ο κύριος Νικολαίδης Νικόλαος. Είμαστε πενταμελές σε Διοικητικό Συμβούλιο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά, γιατί έχουμε τρομερή συνεργασία και πολύ όρεξη όλοι για αυτό που κάνουμε.
0: Πολύ όρεξη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ενθουσιασμός, αισιοδοξία και πάμε μπροστά. Με μια ματιά όλοι μαζί και με ενωμένα τα χέρια. Να πω ευχαριστώ. Η χαρά είναι μεγάλη. Γιατί μάθαμε πώς διαιωνίζεται, πώς μεταλαμπαδεύεται ο ελληνισμός μέσα από τις μικρές πληθυσμιακά κοινότητες, αλλά με μεγάλη ψυχή ανθρώπων. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Η χαρά είναι όλη δική μας και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Δημήτρη μου, να ακούσουμε ένα τραγούδι μακεδονικό, την Πάντα Εντόπικα, τις Ρίζες, και να πάμε στο ιστορικό χωριό του Προφήτη. Μεγάλος τόπος, Δημήτρη. Μεγάλος τόπος. Είχαν παλιά μια καταπληκτική ομάδα και ένα γήπεδο. Κάποια στιγμή μαράζωσε, Δημήτρη μου, η ομάδα και το γήπεδο, αλλά ξαναεπιμείναν τα νέα παιδιά και την ομάδα την επανέφεραν και στο πρωτάθλημα της Ένωσης Προφητικών Σωματείων Μακεδονίας. Γιατί θυμάμαι ότι πήγαινα εκεί και έπαιζα διαιτής. Ήταν πολύ ευγενική. Υπάρχουν κάποια χωριά, έτσι ξέρεις, στο ποδόσφαιρο, πανελλαδικά, που είναι λίγο πιο ζωντανή, να μην πω άλλη λέξη, αλλά υπάρχουν κάποια που είναι ιδιαίτερα, θα έλεγα, ευγενικά. Και ένα από αυτά είναι ο Προφήτης. Και να συνδεθούμε με τον καλό μας το φίλο, εκεί τον αντιπρόεδρο του Πολιτικού Συλλόγου του Προφήτη, τον Βαγγέλη τον Πικλή.

0: Την καλησπέρα μας, αγαπητέ μου Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα κύριε Δίμπαλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε στην εκπομπή σας.
0: Είναι χαρά μας και τιμή μας, αγαπητέ μου Βαγγέλη, γιατί όλοι εσείς οι εθελοντές μπροστάριδες, θα έλεγα στρατιώτες και πρεσβευτές της ελληνικής παράδοσης, τιμάτε την πατρίδα, τη διαιωνίζετε την πατρίδα. Θα το λέω, θα το φωνάζω συνέχεια, γιατί χωρίς εσάς οι τόποι, οι μικροί της Υπαίθρου, της λεγόμενης, όπως μας έλεγαν από το Κλίνο Άστια και από την πρωτεύουσά μας στην Αθήνα, της επαρχίας, την κρατάτε ζωντανή. Πολιτιστικός σύλλογος του προφήτη, του ιστορικού προφήτη. Πότε ιδρύθηκατε?
1: Το έτος ίδρυσης του πολιτιστικού μας συλλόγου είναι το 1990 και η επίσημη
0: πολλά χρόνια ζωής.
1: Ναι, πολλά χρόνια. Η επίσημη ονομασία είναι Εκπολιτιστικός Εξωρεαστικός Σύλλογος Αγία Παρασκευή Ζωοδόχος Πηγή. Αλλά είναι περισσότερο γνωστός ως πολιτιστικός σύλλογος προφήτη τα τελευταία χρόνια.
0: Άρα μεγάλη γιορτή θα έχετε δηλαδή και την Ζωοδόχου Πηγή, την εορτή της Ζωοδόχου Πηγής και της Αγίας Παρασκευής. Μιλάμε για τις 26 του Ιούλη.
1: Ακριβώς, ναι, γιορτάζεται και αυτή. Στο χωριό μας υπάρχει ένα ξοκλήσι έξω από το χωριό. Από εκεί προήλθε και το αρχικό όνομα του συλλόγου μας.
0: Πόσα μέλη είστε?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε περί τα 100 μέλη, τα οποία τα τελευταία 2-3 χρόνια θα έλεγα ότι υπερδιπλασιάστηκαν.
0: Από νέα παιδιά?
1: Γιατί αυτό γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από νέα παιδιά τα οποία έχουν βγει μπροστά από το προηγούμενο ακόμα διοικητικό συμβούλιο, όχι μόνο τα τελευταία 2 χρόνια αλλά και προηγουμένως. Αλλά υπάρχει έτσι μια άσκηση, αν θέλετε, τα τελευταία χρόνια, γιατί έχουμε υπερδιπλασιάσει το σύλλογό μας, κάτι για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι.
0: Τι είναι αυτό που θα έλεγα που το μεγενθύνει? Είναι οι παρέες, είναι η αγάπη για την πατρίδα, η αγάπη για το χωριό, η αγάπη για την παράδοση, η αγάπη για τους χορούς? Καμιά φορά, Ευαγγέλη, έτσι λίγο χαλαρά, να πω ότι γίνονται και γάμοι. Δεν είναι καλό ο γαμπρός και η νύφη να μην ξέρουν να χορέψουν. Κανένα συμπτό, κανένα τσάμικο, κανένα τάσπονδιακό εκεί, κανένα μικρασιάτικο. Δεν είναι καλό. Δεν καμαρώνει ο πεθερός και η πεθερά.
1: Ακριβώς, είναι όπως το λέτε. Θεωρώ ότι όλα παίζουν τον ρόλο τους. Είναι ότι έχουμε γίνει πλέον μια τεράστια παρέα. Όλη η νεολαία του χωριού, αλλά δεν θέλω να μιλάω μόνο για την νεολαία. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι του χωριού είναι πίσω από το σύλλογο. Στηρίζουν πραγματικά όσο περισσότερο μπορούν. Αλλά επειδή έχουμε γίνει έτσι μια παρέα, όλη η νεολαία, έχουμε μεγαλώσει κατά πολύ και τα χορευτικά μας τμήματα.
0: Τα οποία είναι?
1: Τα οποία είναι, έχουμε 3 χορευτικά τμήματα, ένα παιδικό, ένα νέων παύλα παραστάσεων και ένα ενηλίκων που αριθμούν στο σύνολό τους περί τα 60 άτομα, μπορώ να πω. Τα οποία και αυτά ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια έχει έρθει πάρα πολύ νέος κόσμος να μάθει να χορεύει. Έγινε έτσι μια ανοιχτή πρόσκληση με νέους χορευδασκάλους που φέραμε στο σύλλογό μας, τον κύριο Πέτρο Πελτάλη και την κυρία Καραγιάννη Αγλαία. Και έτσι βλέπουμε κόσμο που έχει όρεξη να μάθει να χορεύει, να πηγαίνει σε γλέντια. Κάνουμε εκδρομές, συμμετέχουμε σε φεστιβάλ πλέον. Έτσι προσπαθούμε να δείξουμε προς τα έξω την παράδοση του χωριού μας.
0: Τι τμήματα έχετε? Εκτός από τα χορευτικά έχετε και κάποια άλλα τμήματα?
1: Ναι, στον πολιτιστικό σύλλογο τα τελευταία χρόνια και στο παρελθόν υπήρξε μετά μια παύση, αλλά τα τελευταία χρόνια λίγο πιο ενεργά, κυρίως από πέρυσι, υπάρχει και μια θεατρική ομάδα.
0: Θεατρική ομάδα?
1: Η οποία, φυσικά, υπάρχει μια θεατρική αεραστεχνική ομάδα, η οποία ανεβάζει θεατρική παράσταση κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μας εκδηλώσεων, κατά τη γιορτή του προφήτη Ηλία.
0: Όλα αυτά τα οποία μου αναφέρεις είναι πραγματικά, θα έλεγα, ελπιδοφόρα. Ο προφήτης πόσους κατοίκους έχει?
1: Μιλάμε για ένα χωριό αυτή τη στιγμή περί των 850 κατοίκων.
0: Μονίμων?
1: Ναι.
0: Μονίμων, το ξαρωτάω.
1: Αυτή τη στιγμή, ναι, η μόνιμη κάτοικη είναι περίπου 800-850, αλλά ο σύλλογος, όπως σας είπα, αριθμεί σίγουρα 100 ενεργά μέλη, και αν μετρήσω και εθελοντές οι οποίοι μπορεί να μην είναι καθημερινά μέλη του συλλόγου, αλλά θα έρθουν να βοηθήσουν σε εκδηλώσεις, θα έρθουν να βοηθήσουν σε οποιαδήποτε εργασία, σε οποιαδήποτε δράση. Μπορεί να φτάνουν και τα 150 άτομα.
0: Αυτό, ξέρεις, το λέω λίγο με έμφαση, γιατί όταν έχεις έναν τόπο με 800-900 μόνιμους κατοίκους, που ουσιαστικά είναι η ενασχόλησή τους με τον πρωτογενή τομέα, είτε την κτηνοτροφία είτε τη γεωργία, δείχνει ότι υπάρχει οξυγόνο, και αυτό το οξυγόνο το διαχέεται και εσείς τα νέα παιδιά μέσα από το σύλλογο, μέσα από αυτό που το οποίο κάνετε. Δηλαδή ξεσηκώνετε τον τόπο εσείς.
1: Είναι αλήθεια. Δηλαδή προσπαθούμε να δώσουμε πίσω στο χωριό μας κάτι από όλη αυτή την ομορφιά που θεωρούμε ότι έχει και θα έπρεπε να έχει και να φαίνεται στον έξω κόσμο. Γι' αυτό έχουμε και πάρα πολλά αίτημα. Καλούμε τον κόσμο να έρθει να δει τα αίτημά μας, να πάρει μέρος στις εκδηλώσεις μας.
0: Όπως τα αίτημα αυτά.
1: Αν ξεκινήσω από την αρχή της χρονιάς, κάθε χρόνο ανήμερα των φώτων στις 6 Ιανουαρίου γίνεται μια αναβίωση του εθίμου των Αράπηδων, η Αραπλούκη.
0: Των Αράπηδων. Αυτό ναι, το έθιμο μας μεταφέρει στο χρόνο πίσω πώς.
1: Πρόκειται για ένα διονυσιακό έθιμο, ξεκίνησε από τη διονυσιακή εποχή, όπου και μεταφέρθηκε αργότερα και στην εποχή της τουρκοκρατίας. Από εκεί ουσιαστικά έχει έρθει σήμερα η αναβίωσή του, όπου νέοι και νέες του χωριού ντύνονται με δέρματα τράγου, φέροντας στη μέση τους μεγάλα κουδούνια και φορώντας το κεφάλι τους τη χαρακτηριστική μάσκα, η οποία λέγεται καλπάκι, γυρνάνε στο χωριό για να εξαγνήσουν το χωριό, ας πούμε, από τα κακά πνεύματα. Αλλά και στη σημερινή εποχή έχουμε έτσι την Ήφη, τον Τζολιά, τον Παππού και την Μπάμπο, οι οποίοι είναι μέρος ενός τεράστιου κλεδιού, και ουσιαστικά οι Αράπηδες προστατεύουν την Ήφη από οποιονδήποτε πάει κατά τη διάρκεια του κλεδιού να την κλέψει. Σε εισαγωγικά.
0: Είναι πραγματικά
1: κάτι έχουμε ένα μεγάλο γλέντι στο κέντρο του χωριού μας.
0: Ασυνήθιστο έθιμο και πολύ θα έλεγα έτσι μυστικιστικό. Γιατί λες μάσκα, κρύβομαι το πρόσωπο, αράπηδες, όλο αυτό δημιουργεί έτσι μια φαντασίωση που φυσικά εσείς την κάνετε πράξη την ημέρα εκείνη. Άλλη εκδήλωση.
1: Έχουμε ακόμα δύο έτσι πάρα πολύ γνωστά έθιμα. Το έθιμο των Λαζαρίνων, το οποίο αναβιώνεται την Κυριακή των Παΐων, όπου τετράδες κοριτσιών γυρνούν από τα σπίτια στο χωριό και λένε τραγούδια τα οποία τα παραγγέλνει κάθε φορά η νοικοκυρά του σπιτιού, τραγούδια για το γιο, για την κόρη, για το ζεύγος. Ουσιαστικά δείχνουν ότι όπως ο Λάζαρος αναστήθηκε, έτσι και η Άνοιξη ανασταίνεται σιγά σιγά. Και επίσης έχουμε και το έθιμο της Χελιδόνας την 1η Μαρτίου, το οποίο ουσιαστικά πρόκειται για ένα έθιμο όπου νέα αγόρια στο χωριό γυρνούν με ένα ομοίωμα φωλιάς χελιδονιού και τραγουδούν και πάλι έτσι στα σπίτια και στις γειτονίες για να πάρουν κάποια δώρα από τα σπίτια.
0: Ξέρεις Βαγγελή, ακούγοντάς σου αυτά, γιατί τα έχω ζήσει ως παιδί στο χωριό μου στη Δοϊράνη, με γυρίζει πίσω τις θύμησες και με πιάνει έτσι και ένα, θα έλεγα, παράπονο για το σήμερα. Έθιμα που κατά κάποιο τρόπο κάναν πρωταγωνιστές τις συνήθειες, δηλαδή των καθημερινών ανθρώπων. Στην πόλη είναι ξεχασμένα, είναι άγνωστα φωλιές χελιδονιών. Δηλαδή είναι κάτι που δεν το συναντάς στην πόλη. Και αυτό σημαίνει βέβαια μαρασμό και των ανθρωπίνων αξιών. Εσείς όλα αυτά τα μεγενθύνετε. Και αυτό εδώ είναι κάτι το οποίο σας δίνει περισσότερη δύναμη. Δηλαδή κάθε φορά που έρχεται ένα νέο παιδί και έρχεται κοντά σας και δηλαδή που θέλει να σας δει, θέλει να σας πειράξει, θέλει να σας καμαρώσει, θέλει να γίνει μέλος, θέλει να γίνει φίλος. Εσείς παίρνετε περισσότερη δύναμη.
1: Νομίζω ότι όλη η έννοια του πολιτιστικού συλλόγου έγκυται στον εθελοντισμό, ότι και εμείς εθελοντές είμαστε. Η πλειοψηφία καταλαβαίνει ότι μπορεί να εργαζόμαστε και να μένουμε μόνιμα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, καθώς το χωριό είναι μόνο 40 χιλιόμετρα από την πόλη. Αλλά αυτό η επιστροφή στο χωριό κάθε όλη την εβδομάδα για οτιδήποτε χρειαστεί, τα Σαββατοκύριακα για τα μαθήματα του χορευτικού, για την προετοιμασία όλων αυτών των εκδηλώσεων, νομίζω ότι μας δίνει πάρα πολύ δύναμη και πάρα πολύ χαρά. Ειδικά όταν βλέπουμε έτσι ανθρώπους που είναι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού, μεγαλύτερη ηλικία, που χαίρονται πάρα πολύ που βλέπουν τέτοια πράγματα, που βλέπουν κορίτσια και αγόρια μικρά να τριγυρνάνε στις γειτονιές, να δείχνουν τα αίσθημά μας. Νομίζω ότι μόνο από εκεί κερδίζουμε. Δηλαδή το κέρδος μας εμάς είναι αυτό, είναι η χαρά των συγχωριανών μας.
0: Είναι πολύ, θα έλεγα έτσι, ελπιδοφόρο, γιατί με αυτά τα οποία κάνετε πραγματικά στέλνετε μηνύματα και στέλνετε μηνύματα ελπίδας ότι όσο και να σβήνει η Ήπεθρος, να μαραζώνει, έχουμε επιγεννητικότητα, έχουμε πραγματικά μια πτώση πληθυσμιακή. Εν τούτης όμως η ελληνική ψυχή είναι εκεί, δεν παραμονεύει, μεγαλουργεί μέσα από ανθρώπους απλούς και κυρίως νέους ανθρώπους που δυστυχώς στο μέγεθος της ενημέρωσης, γιατί είναι ευθύνη το μέσο μαζικής ενημέρωσης, να μπορούν να δουν όλα αυτά τα δρόμενα, όλες αυτές τις εκδηλώσεις, όλες αυτές τις δράσεις και να μεγενθηθούν. Διότι όταν μεγενθύνονται θα βρουν και άλλους μιμητές. Εσείς είστε, είπαμε, πρεσβευτές όλοι σας, που σημαίνει ότι πρέπει να εστιάζουμε πάνω σε εσάς. Τώρα, φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, άλλες δράσεις που κάνετε, και να μην ξεχάσουμε τους, είπαμε, τους εθελοντές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από όλους τους συλλόγους το ζητάω αυτό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν με τον καλύτερο τρόπο, εθελοντικά, με υπέρμετρη θα έλεγα υπομονή πολλές φορές, αγάπη, αγκαλιά μεγάλη, να τραβούνε μπροστά, μέσα από την κούραση, πιθανώς και κάποια παράπονα, αλλά πάντοτε μπροστά και με μεγάλη αγκαλιά.
1: Νομίζω έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τα παιδιά που απαρτίζουν τον Πολιτιστικό Σύλλογο, το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι ο Άγγελος Δελής ως πρόεδρος του Παναγιώτη. Είναι ο Άγγελος Δελής του Δημητρίου ως αντιπρόεδρος. Εγώ έχω το ρόλο του ειδικού γραμματέα, είναι η Θημίνα Στυλιανή ως γενική γραμματέα, ο Γρήκος Απόστολος Παμίας, ο Βράνας Γιάννης είναι μέλος του Συλλόγου, η Περιβόλη Χριστίνα μέλος, αυτά είναι τα βασικά μέλη, και ως αναπληρωματικά μέλη έχουμε την Κιώρα Μαγδαληνή, την Κιώρα Κωνσταντίνα και τον Τηλβασίλη τον Γιώργο. Και θα ήθελα έτσι να απευθύνω και μια πρόσκληση προς όλο τον κόσμο που μπορεί να ακούει για τις τετραήμερες εκδηλώσεις που έχουμε τώρα προς τιμή του Πουλιούχου μας του Προφήτη Ηλία.
0: Οι οποίες περιλαμβάνουν τι?
1: Οι οποίες περιλαμβάνουν στις 17 Ιουλίου έχουμε χορευτικά σχήματα από παραδοσιακούς συλλόγους της περιοχής καλεσμένους. Έτσι θα έχουμε μια όμορφη παράσταση και μετά θα ακολουθήσει ένα μικρό γλέντι. Στις 18 Ιουλίου έχουμε μια θεατρική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου με τίτλο «Έρε που πήγαινα να μπλέξω» και στη συνέχεια έτσι ένα καλοκαιρινό πάρτι. Στις 19 Ιουλίου, παραμονή του Προφήτη Ηλία, έχουμε τη λαϊκή μας βραδιά, όπου είναι όλοι καλεσμένοι φυσικά. Και στις 20 Ιουλίου έχουμε και πάλι κάποια χορευτικά σχήματα και από το χωριό μας, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο, αλλά και από γειτονικούς παραδοσιακούς συλλόγους και πάλι για να κλείσει πάρα πολύ όμορφα αυτό το τετραήμερο εκδηλώσεων.
0: Οι συμμετοχές τις έχετε καταγράψει, αν θέλεις να τις αναφέρουμε, ή ακόμα είναι η περίοδος λίγο το όπου συγκεντρώνονται
1: είναι
0: στην τελική διαδικασία.
1: Ακόμα συμμετοχές, υπάρχουν αρκετοί συλλογοί οι οποίοι θα μας θυμίσουν με την παρουσία τους, αλλά ακόμα επειδή δεν έχουμε κάτι έτσι, ολοκληρωμένο από κάποιους συλλόγους, κάποια απάντηση, γιατί είναι όπως καταλαβαίνετε λίγο δύσκολα τώρα στο καλοκαίρι, σταματάνε πολλά τμήματα. Μέσα από τα social media του Πολιτιστικού Συλλόγου θα μπορέσει ο κόσμος να μάθει ποιοι θα συμμετάσχουν και
0: άρα, θα μπορέσει να έρθει. Άρα αγαπητέ μου Βαγγέλη και φίλες και φίλοι του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά όλων των μελών, όλων των φίλων και κατοίκων του Προφήτη, να πούμε το κάλεσμα είναι γενικό σε όλους τους Θεσσαλονικείς και εμείς. Ένα ισιάδι δρόμο είναι, ούτε ανηφόρα δεν έχει.
1: Ακριβώς, δεν είναι τίποτα. Μία δυνατή και φτάσατε.
0: Είναι δηλαδή κάτι που με τα πόδια το κάνεις. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πραγματικά όλοι οι σύλλογοι που είχα την τιμή σήμερα να παρουσιάσουμε, όπως ο Σταύρος ο Τούλης από το Πολιτιστικό Σύλλογο των Κιμήνων, ο πρόεδρος της Ποντιακής Ομοσπονδίας εδώ της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, ο Παύλος ο Γαλεγαλίδης, ο Γιώργος ο Μπουγιουκλής από τους Βλάχους της Θέρμης του 32, καλή μας η Ευαγγελία από αυτό το ξεχωριστό τόπο του Σκεπαστού, η Ευαγγελία η Παρασκευά, και εσύ αγαπητέ μου φίλε Ευαγγέλη εκεί με όλα τα παιδιά, μας ταξιδέψατε σήμερα. Ταξιδέψατε την εκπομπή μας, η Φωνή της Υπεύθυνσης, στο Flash 99,4, και είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ όλου του καναλιού και εμένα προσωπικά του ιδίου για όλο αυτό το οποίο κάνετε. Και αυτό που κάνετε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε.
0: Είναι χαρά μας, είναι χαρά μας και τιμή μας.
1: Περιμένουμε και εσά στην εκδηλώση μας.
0: Θα έρθουμε. Είπαμε, ισιάδι είναι. Ούτε ανηφόρα δεν έχει.
1: Έτσι τώρα. Ακριβώς, θα περιμένει.
0: Γιατί δεν είναι ανηφόρα τώρα το βερβαίνει. Δεν είναι τίποτα. Ένα ισιάδι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε όλους φίλες και φίλοι. Αγαπητέ μου Δημήτρη, ένα μεγάλο ευχαριστώ και σένα προσωπικά για όλη αυτή τη στήριξη για όλη αυτή την εκπομπή που την κάνουμε παρέα με όλους αυτούς τους φίλους και να πούμε ότι Πέμπτη 25 του μήνα θα ξανασυναντηθούμε την Τρίτη, ουσιαστικά τελειώνοντας και ο μήνας Ιούνιος. Να έχετε καλό υπόλοιπο, ευλογημένο συν Θεό υπόλοιπο εβδομάδας, και όσο μπορούμε με ενότητα, με αγάπη, με αγκαλιά, με καλό λόγο, με φυτική σκέψη να πορευόμαστε μέσα από τις ανηφόρες μας στην καθημερινότητά μας. Να ακούσουμε ένα τραγούδι, προλαβαίνουμε Δημήτρη πριν ξεκινήσω, μην αλλάξετε σταθμό. Α, βέβαια τον έχουμε σήμερα, το Λάζαρο του Λαζάρου. Να ακούσουμε τον Νότι Σφακιανάκη και στην Παλάντα του Κυρμέντιου και με αυτό να σας αποχαιρετήσουμε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Μες στα χαράματα.

Στη χώρα με τη στέβια, στη χώρα που νηστεύει, που κάθε ράπερ είναι ο καλύτερος πιστεύει. Δεν έχω επαφή με τους μαλάκες εντελώς. Ανέπαφον σαφώς, ανέπαφος απώς. Ζω στη Θεσσαλονίκη και Δευτέρα κατεβαίνω λαϊκή. Όλοι πιστεύουν στο Θεό, γι' αυτό ήταν η γενική. Τα αφεντικά κάνουν συστάσεις επειδή κονομάνε, και τα αστικά κάνουν στάσεις επειδή μας γαμάνε. Μα

Σαν ήρωας από τα παιδικά μου χρόνια. Με στο τσιμέντο ποντικός, μα δεν πεθαίνει ο Μίκη. Γράφω τους στίχους στους 60 για λευκά σεντόνια. Είμαι ο Δημήτρης, καθαρίζω και σκουπίζω και ποτίζω και φροντίζω το hip hop ψυχό μ' άγωνο. Και εντυπωσιάζω μαθηματικούς, αφού όταν θέλω να ερεμώ, κάνω ένα κύκλο το τετράγωνο.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Plus 99,4.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
10: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
11: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
12: Εγώ θα σας τα πω.
11: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
12: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
13: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπανά.

0: γιο του Πιδαλάκης Ισιδόρου.
1: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Πάρε κάλπο στον The Beat, bitch.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια μου
3: και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειραιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
8: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
10: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική. Γεμάτη πάθος.
9: Flash

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου. Οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
9: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια more.com.
10: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
11: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
13: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
14: 8 με 9 το πρωί,
13: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
15: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice, κάθε μέρα, 12 με 1, στον αέρα του Flash 99,4. Με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
10: Where is it?

ήταν αιών είμαι πιο καλός από τον πρώην σου. Γιατί κοιτάς συνέχεια το ρολόι σου. Τα λούσα τα χρυσαφικά ήταν το χόμπι σου. Τώρα έτσι όπως το πας θα μείνεις μόνη σου.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Flash 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
7: Πιάνω.
8: Πιάνω.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Το κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
7: Και σηκώνω ψηλά.
9: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
10: Τι είσαι Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
9: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπάπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
12: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
13: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
14: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
15: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
16: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική. Γεμάτη πάθος.
17: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
9: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
11: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
12: 8 με 9 το πρωί,
11: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
13: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice, κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
14: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
15: Και ραδιοφωνικά.
14: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
15: Συντονιστείτε.
16: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανή

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Στο κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
7: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
7: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια more.com.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
11: Και ραδιοφωνικά.
10: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
11: Με τον Bubby Μπατσάρα.
10: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
11: Συντονιστείτε.
12: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
13: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
14: 8 με 9 το πρωί.
13: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
15: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
6: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
11: Ωραία μας ο Θεός, τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Να μας ο Θεός.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
8: Μες στα χαράματα.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Δε φταίει κανείς.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Plus 99,4.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ, να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

Φέρει τη Αθήνα με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Η φωνή της υπαίθρου.